0: Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Can I be honest? I still want your hands up.

0: κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από Reacts Story.

το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.

των επαφών του. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Χακάν Φιντάν, που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Προσθέτει πως ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ούτε μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξη στην έδημο σκόψη του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, Ελληνική Λύση 8,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 5,5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Το 30% των πολιτών κρίνει πολύ έως απολύτως ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα και 16% του Νίκου Ανδρουλάκη. Για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, το 54% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ανησυχεί πολύ έως αρκετά, έναντι 17% που υποστηρίζει ότι ανησυχεί λίγο έως καθόλου. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σήμερα το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του τραγουδιστή. Η δικαστική λειτουργία έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων. Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη. Έκαναν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια, ενώ πριν τη θεραπεία δεν έκαναν κανένα ιατρικό έλεγχο. Του συναγερμού στο μηχάνημα πλασμαφαίρεση, παράλληλα ο προϊστάμενος Εσόδου Καρνεάδου.

Στο ύψος της οδού Καλυψούς, στο ρεύμα της λεωφόρου Ποσειδώνος προς Αθήνα. Χρειάστηκε συνδρομή της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν από το όχημα δύο άντρες. Συνολικά 5 άτομα μεταφέρθηκαν τραυματισμένα, κάποια εξ αυτών σοβαρά, με ασθενοφόρα στο Ασκληπείο Βούλας. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, με τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, την προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών να βρίσκονται στο επίκεντρο.

0: σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας το σχέδιο των Βρυξελών, ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Το βρίσκω γελίο, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους, ερωτηθείς για την πρόταση που παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Αν το κάνουν και αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, πρόσθεσε. Νέες αυξήσεις έρχονται στις μετακινήσεις επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται από 40 στα 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από 55 στα 65 ευρώ με διπλή. Για τη Θεσσαλονίκη, η σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο διαμορφώνεται στα 38 ευρώ από 28 ευρώ που ισχύει σήμερα. Παράλληλα, η χρέωση για την αναμονή ανά ώρα αυξάνεται στα 20 από 15 ευρώ. Το Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει ότι δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα των ταξί και ότι παραμένει στα 4 ευρώ και η ελάχιστη χρέωση. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρεμιέρα της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 τη Γεγκελόνια στο Γεωργίος Καραϊσκάκης. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά, ο Άρης 1-0 τη Μαρκό, ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με σκορ 3-0 της νίκης Βόλου και ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται στην Κρήτη να είναι και κατά τόπους έντονες. Βαθμία πάντως από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί πρώτα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 και τοπικά 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Πρωινό 5η 17 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3 και όλα αυτά τα οποία έχουμε σήμερα βεβαίως είναι αυτό το οποίο Δημητρά μου μας έτσι λίγο μας δίνει ένα θάρρος, διότι είναι σοφία, πίστη, αγάπη και ελπίδα. Όλα αυτά λοιπόν μαζί να τα έχουμε, να έχουμε και σοφία, να έχουμε και πίστη, να έχουμε και ελπίδα. Όλα αυτά έτσι ώστε να πάμε μπροστά και να προχωρήσουμε στα καλύτερα. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες, να είστε καλά, δυνατή και γερή. Κάθε καλό επίσης είναι, είναι και η αγάπη που γιορτάζει σήμερα. Είναι και ο Αγαθοκλής και ο Ολιβιανός. Τώρα, αν έχετε κάποιος από εδώ. Το Αγαθοκλή, ναι. Τώρα, Ολιβιανό δεν έχω ακούσει. Όπως και να έχει, πάντως χρόνια πολλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό.

Λοιπόν, 5η 17 Σεπτεμβρίου του 2026, στον Sky 100,3, όπως είπαμε, είστε συντονισμένοι πάντοτε εδώ, στη συχνότητα που ούτως ή άλλως εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχετε κατακτήσει και έχετε αγαπήσει, και φυσικά εδώ, με αυτή τη σχέση όλων αυτών των χρόνων που έχουμε, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο, και με όλα αυτά για τα οποία εσείς είστε εδώ, οι καλύτεροι ρεπόρτερ σχεδόν καθημερινά, και το αποδεικνύετε με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στις δικές σας γειτονιές, στον χώρο στον οποίο εργάζεστε, ή στην περιοχή που εργάζεστε, στις περιοχές που κινείστε, με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Μας στέλνετε, μας καταγγέλλετε, μας επισημαίνετε, έτσι ώστε όλα αυτά να μπορέσουμε να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να τα λύσουμε ή να βοηθήσουμε στην καλυτέρευση της καθημερινότητας όλων ημών, αλλά και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία μας καταγγέλλετε και απευθυνόμεθα στους αρμοδίους και δίνουμε τις σχετικές λύσεις και απαντήσεις για όλα αυτά τα οποία ταλαιπωρούν εσάς. Καλημέρα λοιπόν, καλό πρωινό, πάντοτε βεβαίως και με όλα τα βλέμματα στραμμένα στην επικαιρότητα, με όλα αυτά τα οποία οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί καλύπτουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με όλες τις πληροφορίες και με όλα τα μέσα τα οποία έχουμε εδώ, να έχετε την πληρέστερη καθημερινά ενημέρωση από τον Sky 100,3, ξεκινώντας από πολύ πολύ νωρίς, καθημερινά στις 5 με 6, το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Έχουμε καταρχάς όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με την κλιμάκωση της ρητορικής κατά της Αθήνας, με το επιχείρημα ότι η στρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου συνιστά απειλή για την χώρα του. Προχώρησε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο κ. Χακάν Φιντάν. Οι απειλές του κ. Φιντάν συνδέονται κατά κύριο λόγο με την ολοένα και στενότερη σχέση της Ελλάδος με το Ισραήλ στο πεδίο της άμυνας, ενώ καταγράφονται λίγο πριν και από την επανεκκίνηση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής αυτής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι αστήρικτος και οξύμορος, αναφέρει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Γιανακούλιας, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί σε ισχύ το κάζους μπέλι σε περίπτωση που η Ελλάδα ασκήσει τα νόμιμα κυριαρχικά της δικαιώματα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην ένταση της ρητορικής και των λόγων από πλευράς της Τουρκίας. Από την άλλη, εδώ στα εσωτερικά, βεβαίως η σταθεροποίηση της τιμής του αρχού πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, και διεθνώς αλλά και στα εσωτερικά πάμε τώρα, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και του αερίου πάνω από τα 80 ευρώ τη μεγαβατόρα, προκρόπη και βεβαίως και στην χώρα μας, δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη. Η Ελλάδα λοιπόν, στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης έφτασε χθες τα 2,168 ευρώ το λίτρο, ενώ η τιμή του ντίζελ κίνησης δημορφώθηκε στα 2,139 ευρώ το λίτρο. Πάντοτε κρατάμε εφεδρίες τον Πρωθυπουργό χθες από τον ΣΕΛΠΕ, από την Γενική Σύλληψη του ΣΕΛΠΕ. Θα ακούσουμε ηχητικό και αναφερόμενο σε ενδεχόμενα νέα μέτρα με την παράταση του επιδόματος για παράδειγμα στο ντίζελ του Οκτώβριο να θεωρείται ίσως σχεδόν βέβαιη. Οι τελικές πάντως αποφάσεις θα ληφθούν ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο που απομένει για το 2026 και τα μέτρα θα συζητηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης αναμένεται να συμβάλλουν και πάλι τα διηλιστήρια. Το θυμάστε αυτά, πως είχαν συμβάλει και στην προηγούμενη φορά με την πολύ πολύ έντονη αυτή ανωδική τάση στις τιμές. Από την άλλη βεβαίως χθες τα βασικά προεκλογικά διλήμματα και οι υψηλοί τόνοι που δείχνουν πραγματικά τη στρατηγική πόλωσης αλλά και την πορεία προς τις κάλπες την άνοιξη του 27 κυριάρχησαν στην χθεσινή συζήτηση στην Ομέλεια για την αναθεώρηση του συντάγματος. Ελπίδα ή περιπέτεια είναι το δίλημα που έθεσε ο Πρωθυπουργός χθες από την Βουλή. Την ίδια ώρα, Ριακή άνοδο μισής μονάδας κατέγραψαν Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μετά την Διεθνή Θεσσαλονίκη και την παρουσία του Πρωθυπουργού και του κυρίου Ανδρουλάκη εκεί, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση χθες της ΠΑΛΣ για το κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΙ. Στάσιμη παρέμεινε η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα στο 15%. Σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης προχώρησε επίσης στην μεγάλη εικόνα των δεδομένων και των γεγονότων η Fed, προαναγγέλλοντας περαιτέρω αυξήσεις στο κόστος δανεισμού για τους επόμενους μήνες και προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Λευκού Οίκου. Και φυσικά δεν μπορούμε να μην συζητήσουμε και να μην σημειώσουμε στο σημερινό πρωινό αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο, το πρώτο στη διάρκεια της ημέρας, τα όσα συνέβησαν χθες στην Ευρώπη και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία είχαμε και την έκπληξη με Καναδά από την κυρία Φόντερ Λάιεν. Ο Καναδάς λοιπόν πρωθυπουργός, ο κύριος Κάρνεϊ, δέχεται το χειροκρότημα χθες της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, δέχθηκε αλλά και των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ευνηδιάζοντας τους πάντες. Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε μια νέα εταιρική σχέση με τον Καναδά, προτείνοντας να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βεβαίως, όλες οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού σε διαφορετικές πτέρυγες και διαφορετικά κέλια. Προφανώς το ζευγάρι των γιατρών, όπου αποφάσισε η εισαγγελέα και ανακριτής να προφυλακιστούν. Και φυσικά συνεχίζονται και οι έρευνες γενικότερα γύρω από το τι ακριβώς έκαναν και αν έκαναν άλλες αρμόδιες δημόσιοι φορείς, ιατρικός σύλλογος, Παλαιόνιος ιατρικός σύλλογος, από τον εισαγγελέα με εντολή του, ώστε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και φυσικά να ρηχθεί άπλετο φως και να χυθεί άπλετο φως αυτή την υπόθεση, βεβαίως με αφορμή δυστυχώς το θάνατο ενός επώνυμου, διότι έτσι, κακώς να το πούμε έτσι μεταξύ μας, αν ήταν κάποιος άλλος άνθρωπος, θα γινόταν κάτι τέτοιο. Επειδή έφυγε ο κ. Μαζονάκης, σε αυτήν την κατάσταση συμβαίνουν όλα αυτά. Και ευτυχώς, διότι έτσι σε αυτές τις περιπτώσεις, το ευτυχώς το βάλτε το σε πολλά εισαγωγικά, διότι μια ανθρώπινη ζωή χάνεται. Αλλά αυτή η ανθρώπινη ζωή ενός πολύ πολύ αγαπητού και γνωστού ανθρώπου φέρνει όμως την σπάει το απόστημα και πραγματικά ανοίγονται όλα τα κεφάλαια. Και ας ελπίσουμε ότι η πολιτεία θα βάλει τέτοιους κανόνες, οι οποίοι θα μπορεί η Δήμητρα ή εγώ να πάρουμε ένα γραφείο, να ανοίξουμε ένα γραφείο και να κάνουμε σαμανική ιατρική ή κβαντική ιατρική. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο πλαίσιο αυτής της κατάστασης, δυστυχώς με το θάνατο ενός ανθρώπου επωνύμου, όλοι έχουμε το πόνο, γνωστού στο κοινό, τραγουδιστή, καλλιτέχνη. Δυστυχώς λοιπόν αυτός ο θάνατος έφερε όμως αυτή την κατάσταση, όπου το έχουμε δυστυχώς στη χώρα μας. Το έχουμε. Να συμβαίνει κάτι και μετά να παίρνουμε τα μέτρα ή να ξανακοιτάζουμε, να πηγαίνουμε πίσω να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί υπάρχουν αυτά τα κενά. Πάντως, ας ελπίσουμε, όπως είναι σήμερα και η ονομαστική εορτή της Ελπίδας, ότι θα βρεθούν τα πάντα και βεβαίως θα υπάρξει ένα πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να βγει και να πούμε ότι αυτό θεωρίζεται πλέον και αυτό θα τηρείται. Και φυσικά όλα αυτά, όπως και πολύ σωστά το έλεγε και ο Άρης εχθές, δεν μπορεί να υπάρχει προσωπικό δεδομένο όταν κάποιος γιατρός και το ιατρείο του παίρνει μια ποινή από τον ιατρικό σύλλογο και το αφαιρείται οποιαδήποτε άδεια. Αυτό δεν είναι προσωπικό δεδομένο, αυτό θα πρέπει να το γνωρίζει όλη η κοινωνία και να πούμε ότι η κυρία Δήμητρα Σταματίου πια δεν έχει την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος του ιατρείου, οπότε δεν μπορεί να έχει τίποτα και να μην ασκεί καμία ιατρική πράξη. Αυτά λοιπόν δεν είναι προσωπικά δεδομένα. Το τι ακριβώς είναι και τι δεν είναι, ξέρετε, μπαίνουμε σε μια διαδικασία που και εκεί είναι ένας τεράστιος ωκεάνος, ποτέ σε ήρεμα νερά και πάντοτε έχει μια τεράστια φουρτούνα. Αυτά όμως πρέπει να τα βάλουν κάτω οι νομικοί, πρέπει να τα βάλουν κάτω και όλοι οι συναρμόδιοι, έτσι ώστε να βγει μια άκρη και όλα αυτά η κοινωνία να τα μαθαίνει. Θα μου πεις τι να μαθαίνει η κοινωνία, όταν ακούγατε πριν από λίγο στον Χρήστο Κούτρα και τον Γιάννη Τζούνο και τον Νότι Παπαδόπουλο στο 3on3, ότι πήγε, λέει, ζευγάρι το οποίο είχε ραντεβού με το ζευγάρι των γιατρών αυτών προχθές. Που έγιναν όλα αυτά και ήταν έξω η αστυνομία και οι συνάδελφοι, οι δημοσιογράφοι, κάμερες και όλα αυτά. Και λένε: μα έχουμε κλείσει το ραντεβού εδώ και πάρα πολύ καιρό. Χαμπάρι ο Τρίφωνας. Στην Ελλάδα λοιπόν το 2026 είμαστε, ημέρα 5η, επαναλαμβάνομαι, 17 Σεπτεμβρίου, και πάμε να ξεκινήσουμε με την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως επιμελήθηκε η Αθηνά Μαράκη, και στη συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνο, στο ύψος της Γλυφάδος. Σύμφωνα με την αστυνομία, γιόταχη κατά από αδιευκρίνησες μέχρι στιγμή συνθήκες, εξετράπει τις πορείες του στο ύψος της οδού Καλυψούς, το ρεύμα της λεωφόρου Ποσειδώνο προς Αθήνα. Χρειάστηκε συνδρομή της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν από το όχημα 2 άνδρες. Συνολικά, 5 άτομα μεταφέρθηκαν τραυματισμένα, κάποια εξ αυτών σοβαρά, με ασθενοφόρο στο σκληροπυείο της Βούλας. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Sky, με τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, την προστασία των συνόρων αλλά και την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών, να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος όταν, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ η απειλή πολέμου κατά της Ελλάδος. Σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, απάντα εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Προσθέτει πως οι ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης Ελλάδος με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ουδε μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για τη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα, το Κυβερνών Κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η Ελλάς 17%, το Πασόκ 12%, η Ελληνική Λύση 8,5%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για

Δημοκρατία 5,5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Το 30% των πολιτών κρίνει πολύ έως απολύτως ρεαλιστικά και εφαρμόζουμε τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα και 16% του Νίκου Ανδρουλάκη. Το 25% δηλώνει πως τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια, έναντι 19% Τσίπρα και 11% του Ανδρουλάκη. Για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, το 54% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ενισχύει πολύ έως αρκετά, έναντι 17% που υποστηρίζει ότι ενισχύει λίγο έως καθόλου. Με κανένα από τα υπό αναθεώρηση άρθρα να μην συγκεντρώνει τις απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους, ολοκληρώθηκε το απόγευμα εχθές στη Βουλή η δεύτερη και τελική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση κατά την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο. Νωρίτερα εχθές τα ψήφια τους διαστάβασαν στη Βουλή Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε αδιέξοδη και ανιστόρητη τη στάση της αντιπολίτευσης στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, κατηγορώντας τόσο τον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και τον Αλέξη Τσίπρα ότι αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ακοστολόγιστες και αντιφατικές υποσχέσεις της αντιπολίτευσης. Το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύει στο ακέραιο μέχρι τις εκλογές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του Πασόκ, από την πλευρά του, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν επενδύει στην ελπίδα αλλά στον φόβο. Από το Μητσοτάκης ή χαός, πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης. Στην υπόθεση τώρα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του τραγουδιστή. Η δικαστική λειτουργία έκανε ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων. Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν και μετά τη θεραπεία του Μαζονάκη ή έκαναν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια, ενώ πριν τη θεραπεία δεν έκαναν κανένα ιατρικό έλεγχο. Επίσης, αγνώρισαν τα αλάρμ στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και συνέχισαν τη διαδικασία. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα. Ζητά, μεταξύ άλλων, να ερευνηθούν εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του ιατρικού συλλόγου της Αθήνας ή άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο ιατρικός συλλόγος Αθήνας, δεδομένου ότι από το 23. Οι δύο αυτοί γιατροί διαφήμισαν τα σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Από πλευρά του, τώρα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια η έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα, η εισαγγελική εντολή παραγγέλθηκε για έρευνα και ελέγχους και στην Πάτρα για το αν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδεικνύεται. Πρωτοετής φοιτητές των μη κρατικών πανεπιστημίων Κιλ, Γιόρκ και Ανατόλια στρέφονται τώρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των αρχικών αποφάσεων με τις οποίες ακυρώθηκαν οι άδειες λειτουργίες των ιδρυμάτων. Τη σημασία της άμεσης επαφής με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ακόμη και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση που είχε χθες με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠ, τον κ. Γεράρδο, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην έννοια του retail politics, σημειώνοντας ότι στην πολιτική, όπως και στο λιανεμπόριο, δεν υπάρχει υποκατάστατο για την ανθρώπινη επαφή και τη σχέση εμπιστοσύνης. Αναφερόμενος στις εξαγγελίες της ΔΕΘ, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι κεντρικός στόχος κυβέρνησης είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ταχεία σύγκλησης της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όπως ανέφερε, η χώρα έχει ήδη καλύψει περίπου τα 2/3 της απόστασης που την χώριζε από την Ευρώπη μετά την κρίση, έχοντας επιτύχει οικονομική σταθερότητα και διατηρήσιμη ανάπτυξη χωρίς δημοσιονομικούς κινδύνους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πρόοδος της οικονομίας πρέπει να μεταφράζεται σε απτό όφελος για τους πολίτες και τους εργαζομένους. Αναφερόμενος τώρα στον διεθνή ανταγωνισμό και ειδικότερα στις κινέζικες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, ο Πρωθυπουργός μίλησε για ανισορροπία στην παγκόσμια οικονομία, σημειώνοντας ότι η Κίνα ως εμπορική υπερδύναμη ιδιοχετεύει τεράστιο όγκο προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Σε ερώτηση του Προέδρου του ΣΕΛΠΕ για το αν η Ευρώπη εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις απέναντι στις αιτικές αγορές, πέραν του υφιστάμενου φόρου των 3 ευρώ, ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετου στοχευμένου φόρου με τη μορφή δασμού. Με τις τιμές στα καύσιμα να αυξάνονται καθημερινά σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον κλειό πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να γίνεται ασφυκτικός, το ζήτημα των φόρων στα καύσιμα μπαίνει στο τραπέζι εν ώψη και του Eurogroup της 18 Σεπτεμβρίου, δηλαδή αύριο. Σύμφωνα με το Reuters, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας, η κυρία Ράιχε, δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7% με στόχο την ελάφρυνση των καταναλωτών και την απότομη άνοδο των τιμών. Στην Ελλάδα τώρα, η αμόλυβδη από περίπου 1,75 ευρώ το λίτρο πέρσι έχει φτάσει φέτος το
2017

0: καταγράφοντας αύξηση 42 λεπτών το λίτρο. Αντίστοιχα, αυξημένες είναι και οι τιμές του υγραέριου και το πετρέλαιο κίνησης. Νέες διασταυρώσεις, δρομολογία, δε αναζητώντας αδήλωτα εισοδήματα. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν τώρα δηλώσεις, ακίνητα, βραχυχρόνιες μισθώσεις, ΦΠΑ, επιχειρηματική δραστηριότητα και κρατικές ενισχύσεις με τις υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του 2026 να έχουν προτεραιότητα. Έμφαση δίνεται στον εντοπισμό μέσω του My Data φορολογουμένων που υπέβαλαν οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ προκύπτει ότι είχαν οικονομική δραστηριότητα. Όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτών οδηγείται στο δανεισμό εξαιρουμένων των στεγαστικών δανείων για την πληρωμή των λογαριασμών του. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, το σχετικό μάλλον ποσοστό εκτοξεύθηκε φέτος το 56% από τα 45% το 2025, των καταναλωτών δηλαδή, που δηλώνουν ότι τους τελευταίους 6 μήνες δανείζονται χρήματα ή χρησιμοποιούν επιστωτική κάρτα για να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, ενώ στην χώρα μας το αντίστοιχο ποσοστό είναι φέτος 60% σύμφωνα με πανευρωπαϊκή έρευνα της Intrum. Νέες αυξήσεις έρχονται στις μετακινήσεις επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές σε αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται από 40 στα 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από τα 55 στα 65 ευρώ με διπλή. Για τη Θεσσαλονίκη, τώρα η σταθερή τιμή της διαδρομής προς τα αεροδρόμια διαμορφώνεται στα 38 ευρώ από 28 που ισχύει σήμερα. Παράλληλα, η χρέωση για την αναμονή ανά ώρα αυξάνεται στα 20 από τα 15 ευρώ που ισχύει σήμερα, ενώ το Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει ότι δεν επιμεταβάλλεται η βασική ταρίφα των ταξί και ότι παραμένει στα 4 ευρώ και η ελάχιστη χρέωση. Οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μετά και τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο φύλλο εφημερίδα της κυβερνήσεως. Στις ΗΠΑ, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αύξησε για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023 στο 3,75 με 4% τα επιτόκια δανεισμού προκειμένου να ελέγξει τον πληθωρισμό. Μειώσε τα επιτόκια για τις ΗΠΑ της Αμερικής και γρήγορα, υπογραμμίζει με ανάρτηση του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα απείλησε χθες να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα σε δεδομένο μέλος της. Το βρίσκω γελίο, είπε ο πρόεδρος Αμερικής σε δημοσιογράφους ερωτηθείς για την πρόταση που παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Εάν το κάνουν και αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, πρόσθεσε ο κ. Ντόναλντ Τραμπ. Την κατάργηση των ετήσιων τελών κυκλοφορίας για τα δίκυκλα και τα αυτοκίνητα μικρού και μεσαίου κυβισμού αποφάσισε η κυβέρνηση της κυρίας Μελώνη κατά χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 112 ετών ο Βιτάν Ντόνιο Λοβάλο, ο οποίος κατήχε το τίτλο του κυριότερου άνδρα στην Ευρώπη. Ο Λοβάλο γεννήθηκε στο Αβιλιάνο στις 25 Μαρτίου του 2014, λίγους μήνες πριν του 1914, λίγους μήνες πριν από το ξύσμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αθλητική σας ενημέρωση. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 2-1 της Πολωνικής Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Επόμενο παιχνίδι για τους Ερυθρόλευκους με τη Μαρσέη εκτός έδρας στις 15 Οκτωβρίου. Σε αναμετρήσει τώρα για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 1-0 τον Ατρόμητο. Νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά. Ο Άρης 1-0 την Μαρκό και ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με σκορ 3-0 της Νίκης Βόλου. Και 100,3 στα ραδιοφωνά σας, πρώτη πρωινή ενημέρωση, εδώ είμαστε, εδώ είστε, καλημέρες, καλό πρωινό και πάμε σε όλα αυτά τα οποία έχουμε και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο, ξεκινώντας βεβαίως όλη την ειδησιογραφία με όλα αυτά τα οποία έχουμε γύρω από το τι ακριβώς συμβαίνει με τον κύριο Φιντάν, τη νέα ρητορική. Πάμε να ακούσουμε τον Σταύρο Ιωαννίδη.
1: Απειλή για την Τουρκία χαρακτηρίζει ο Χακάν Φιντάν την ελληνική στρατιωτική παρουσία σε νησιά του Αιγαίου, συντηρώντας τη ρητορική της έντασης απέναντι στην Αθήνα. Κατά την επίσκεψή του στη Συρία, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Άγκυρας περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, καλώντας μάλιστα την Αθήνα να εκπληρώσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της.
2: Έχουμε πολύ σοβαρές ανησυχίες για την στρατιωτικοποίηση ορισμένων νησιών. Το γνωρίζουν αυτό και το έχουμε μεταφέρει. Η στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς για μας αποτελεί απειλή. Η Ελλάδα επιχειρεί να δράσει κατά παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων.
1: Αμέσως ήταν η απάντηση της Αθήνας.
2: Το καθεστώς

0: των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καθορίζεται με σαφήνεια από τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος, αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου, κάζους μπέλη, κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος.
1: Ο Χακάν Φιντάν κρατά ανοιχτό το παράθυρο του ελληνοτουρκικού διαλόγου, αφήνοντας όμως αιχμές για τη στρατηγική συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ.
2: Δεν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει εργαλείο όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να τη βυθίσουν στο χάος. Θέλουμε να διατηρήσουμε σχέσεις καλής γειτονίας.
1: Στην Τουρκία, Αχαμπέρ και Σαμπάχ παρουσιάζουν ρεπορτάζ με την ανάπτυξη της 51ης ταξιαρχίας καταδρομών απέναντι από τη Σάμο.
3: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rutinlerinden bir tanesi. Ama son günlerde Yunanistan'ın şımarıklığı ve Yunanistan'ın gündeme gelmesi, özellikle Mişotakis'in Meis adasına gelmesinden sonra bu hareketlenme...
1: Την ίδια ώρα, αυστηρό μήνυμα κατά όσων εργαλειοποιούν τις μεταναστευτικές ροές στέλνει η πρόεδρος της Κομισιόν. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε πως η Ένωση θα υιοθετήσει ένα νέο, αυστηρότερο πλαίσιο στη σκιά της πρόσφατης κρίσης στη Θέουτα.
4: The message from Europe is clear. We will always comply with our values and fundamental rights. But we will never compromise on protecting our borders.
1: Η δημιουργία ειδικού πλαισίου για τις μαζικές και εργαλειοποιημένες μεταναστευτικές πιέσεις είχε ζητήσει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός με άρθρο του στο Πολίτικο στις αρχές Αυγούστου.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Χακάν Φιντάν, που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, Ελληνική Λύση 8,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 5,5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Το πρωί σήμερα θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, καταπήγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Αν το κάνουν και αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, πρόσθεσε. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Με τα δικά σας μηνύματα τα οποία έχουν έρθει ήδη. Να είστε καλά, δυνατοί και γέροι, είπαμε. Σοφία, πίστης, αγάπης και ελπίδος σήμερα. Να είστε καλά, χιλιόχρονες, να χαίρεσε το όνομά σας. Και βεβαίως μεταξύ άλλων και είναι και ο Αγαθοκλής, είναι και ο Παντολέων. Χρόνια πολλά. Ανατολή του ηλίου 7 και 8 πρώτα λεπτά, δύση του ηλίου

0: 7.30 το απόγευμα και να στοιχειολογήσουμε και τα σημαντικότερα γεγονότα όπως καθημερινά τα διαβάζουμε και από το σανσήμερα.gr. Από το 1176 ο Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ Αλφα Κόμινο υφίσατε δεινή ήττα στο μυριοκέφαλο της Μικράς Ασίας από τους Σελτζούκους. 1877 ο εκλογικός νόμος επιβάλλει τη συμμετοχή της δικαστικής εξουσίας σε όλα τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας και κατά την κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων. Το 1920 ο βασιλιάς των Ελλήνων Αλέξανδρος ο πρώτος τραυματίζεται από δόγκαμα μαϊμούς. Το 1961 οι πραξικοπηματίες στρατιωτικοί της Άγκυρας εκτελούν τον Μεντερές, ο οποίος ως πρωθυπουργός της Τουρκίας ανέχθηκε το πογκρόμ εναντίον της ελληνικής παροικίας στην Κωνσταντινούπολη. Το 1978, σαν σήμερα, Αίγυπτος και Ισραήλ υπογράφουν τη συνθήκη ειρήνης στο Καμπ Ντέιβιντ, την πρώτη ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ με γειτονικό κράτος. Ενώ το 2000, σαν σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου, ο Λεωνίδας Σαμπάνης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών στις άρσεις βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες που έχουμε στο Σίδνεϊ, που έχουμε αυτή την περίοδο που τελούνται το σαν σήμερα το 2000. 1923 γεννιέται ο Χανκ Βίλιαμς, Αμερικανός τραγουδιστής της Country. Το 1934 γεννιέται ο Γουόρεν Μιτόφσκι, Αμερικανός εκλογολόγος και πατέρας των Exit Poll. Σαν σήμερα το 1996 φεύγει από τη ζωή ο Σπύρο Άγνιου, ο Σπυρίδων Αναγνωστόπουλος, ο Αμερικανός πολιτικός που διατέλεσε και αντιπρόεδρος των ΗΠΑ κατά την περίοδο του Νίξον. Ενώ το 2005 σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Ζακ Λακαριέρ, Γάλλος φιλέλληνας και ελληνιστής συγγραφέας. Και σαν σήμερα, καλημέρα σε όλους και σε όλους, το 1940 γίνεται μια από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού θεάτρου, κινηματογράφου και επιθεώρησης. Πολύ ταλαντούχος, σαν σήμερα γίνεται ο Σωτήρης Μουστάκας και Φίνος Φίνης θυμάται.
1: Όνειρο, χάρμα, μαγεία. Αυτές δεν είναι φωτογραφίες. Είναι πίνακες του Πικασό. Είναι αριστουργήματα.
2: Άλλο.
3: Δεν φαίνομαι.
1: Τι κάνει νιάο νιάο στα κεραμίδια. Αυτή είναι η πόσα σπεσιαλιτέ. Είναι η πόσα incognito.
2: Ω, μαμά μία.
4: Δικό σας για πάντα.
5: Πεντακοσάρικος αύριος.
6: Πάει το πουδί μου πάει. Πάει το πουδί μου πάει.
7: Arriba España.

Να σας πω. Όχι, να έρθετε. Καλύτερα να σας πω και να έρθετε.

Δώσει πάνω καλημέρα, καλό πρωινό. Κατέρινα Σερέτη, καλημέρα. Δίνεις Χατζη Μιχάλη επίσης. Καλημέρα, Βίβη Μπουγιούρα. Καλημέρα, Νίκο Μποφάντη, Αλεξάνδρα Καημένου. Να είστε καλά, Νίκο. Να, καλημέρα, καλή αντοχή εκεί. Καλημέρα, Γιάννη Κολοκυθά. Καλό πρωινό εκεί που βρίσκει την κίνηση στο... τα μεσημέρια καθώ έρχεσαι. Θα σε φέρω εδώ, Γιάννη μου, μην αγχώνεσαι. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Με τον Μάνον Ιφλή εκεί, να είστε καλά, καλή δύναμη. Και λίγο από συναυλία, ξέρετε γιατί, Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Μάνος Λοΐζος, η συναυλία στον οποίο ήταν αφιέρωμα για αυτόν, ναι. Σαν σήμερα το 1982.

Τελείως διαφορετικό κλίμα, ε. Σαν σήμερα είμαστε, γυρνάμε στα νιάτα μας. Θα δώσει 1991 σαν σήμερα. Οι Guns N' Roses κυκλοφορούν το άλμπουμ, το Use Your Illusion 1 και 2. Μεταξύ άλλων περιέχεται και αυτό το κομμάτι, τραγουδάρα, όπως επίσης και το November Rain και το Live and Let

0: Καλημέρα Δημήτρη Κυλάκος, καλό πρωινό, καλή δύναμη στο πάω για δουλειά λέει από Γλυφάδα, να σε καλά στο δρόμο. Καλημέρα στον Αρτάν, καλημέρα, καλή δύναμη από το κέντρο της Αθήνας, καλό πρωινό στους δρόμους και εκείνος. Καλημέρα στην Ευτυχία, καλό πρωινό και εκείνη στους δρόμους σήμερα, οπότε προσοχή, να είστε καλά. Αλεχάνδρο, καλημέρα, καλή δύναμη, σωτήρα από τα Μελίσια, καλημέρα, καλό πρωινό και εσένα, καλή δύναμη σε όλους και σε όλους. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου στον Πέτρο Μωραΐτη στο 210-48-00-170-174, επίσης μέσω κινητού και διαδικτύου στο σελίδα του Sky, αλλά και βεβαίως στο Viber μας 698-123-1003, εδώ για να διαβάσουμε ό,τι μας στείλετε, τις φωτογραφίες από αυτό το οποίο μπορεί να συμβαίνει τώρα στο δρόμο ή οτιδήποτε άλλο, αν κάτι θέλετε, αν κάτι μπορείτε και αυτό θα χρησιμεύσει και στην επικοινωνία και ενημέρωση των υπόλοιπων, είμαστε εδώ. Η Δήμητρα μας φροντίζει, φροντίζει τον ήχο, η Δήμητρα Σταματίου, ενώ τη δημοσιογραφική επιμέλεια έχει ο Θανάσης Καραγιάννης. Και όπως πάντα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι επιμελείται της μουσικής και της σύνδεσης, έτσι, το χθες με το σήμερα. Και να πιάσουμε το νήμα από εκεί που τα αφήσαμε πριν του τίτλου των ειδήσεων, με αφορμή όλα αυτά τα οποία λέει ο Χακάν Φιντάν, με την απάντηση του κ. Γιαννακούλια εδώ, του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών, του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Πάμε στο Μανώλη Κωστίδη και την ανταπόκριση του χθες από την Κωνσταντινούπολη για το τι ακριβώς έχουμε, αυτή την αναβάθμιση της ρητορικής που έχουμε από πλευράς Τουρκίας, διαστόματος Υπουργού Εξωτερικών. Μανώλη Κωστίδη.
1: Ο Χακάν Φιντάν, αυτό που ουσιαστικά λέει είναι να αποστρατιωτικοποιηθούν τα νησιά και βεβαίως αλλάζει το δόγμα. Αλλάζει το δόγμα λέγοντας ότι τα στρατιωτικοποιημένα νησιά, κατά παράβαση των συνθηκών όπως ισχυρίζει το ίδιος, είναι απειλή για την Τουρκία. Όταν λέμε απειλή, όταν βάζει τη λέξη απειλή, εκεί μπορεί, μπαίνουν διάφορα σενάρια, αυτό μας έλεγαν στρατιωτικοί αναλυτές, και της αυτοάμυνας κτλ. Πολλά δεδομένα αλλάζουν. Ψάξαμε τις παλιότερες δηλώσεις του. Ο Φιντάν έλεγε πάντα δεν θέλουμε την επιπλέον στρατιωτικοποίηση, δεν θέλουμε τη στρατιωτικοποίηση, αλλά αυτό που είπε απειλή και ότι ζητάει από την άλλη να τηρήσει τις συνθήκες είναι αλλαγή δεδομένων. Ουσιαστικά όμως όλος αυτός ο εκνευρισμός και όλη αυτή η ένταση έρχεται λόγω του Ισραήλ. Στις δηλώσεις του είπε δεν θέλουμε άλλες χώρες να παρασύρουν την Ελλάδα κτλ. Αυτό που θέλει η Τουρκία είναι να μην εγκατασταθούν Ισραηλινά ραντάρ και οπλικά συστήματα στα νησιά. Και θέτει το ζήτημα με έναν σκληρότερο τρόπο, με έναν πιο έντονο τρόπο, φτάνοντας σε ένα επιπλέον επίπεδο. Τώρα από εκεί πέρα, πώς θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα το δούμε. Πάντως, από τον Ερντογάν, τον Τσιντίκ και τον Φιντάν, έχουμε σε μία εβδομάδα, σε 10 μέρες περίπου, δηλώσεις για τα νησιά, για την παρουσία Μητσοτάκης στο Καστελόριζο και τώρα απειλή. Δηλαδή, η Λέσβος ήταν στρατιωτικοποιημένη, η Σάμος ήταν στρατιωτικοποιημένη, το Καστρόι ήταν στρατιωτικοποιημένο. Η Τουρκία αυτό πια από σήμερα το θεωρεί ως απειλή για την ύπαρξή της και για την ασφάλειά της.
0: Ερχόμαστε χθες στην είδηση που μετέδωσε από το κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky ο Γιάννης Σουλιώτης. Και ποια είναι αυτή, ότι τον Οκτώβριο θα είναι εδώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Μάρκο Ρούμπιο. Περισσότερα από τον ίδιον.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, αρχές Οκτωβρίου αναμένεται εκτός απρόοπτου βέβαια να επισκεφθεί την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η ακριβής ημερομηνία της επίσκεψης δεν έχει προσδιοριστεί. Ωστόσο, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ο κορυφαίος Αμερικανός αξιωματούχος προτίθεται να ταξιδέψει στην Αθήνα το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αντικείμενο της επίσκεψης, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι τον κύριο Ρούμπιο θα συνοδεύουν προφανώς αξιωματούχοι του State Department, δηλαδή του Αμερικανικού Υπουργού Εξωτερικών, αλλά και δύο υφυπουργοί εσωτερικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό διότι στο επίκεντρο των επαφών που προγραμματίζεται αναμένεται να βρεθούν εκτός από τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και θέματα ασφαλείας, όπως είναι η διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, η προστασία των συνόρων, η αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών, αλλά και η ενίσχυση των ελέγχων στα αεροδρόμια της χώρας. Μάλιστα, σε αυτό το πνεύμα υπήρξε χθες μια, θα μπορούσαμε να την πούμε, Ελένα, προπαρασκευαστική συνάντηση Ελλήνων αστυνομικών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας με Αμερικανούς ομολόγους τους και θέμα την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών για υπόπτους, για

0: τα θέματα τρομοκρατίας, κυρίως αυτούς που ταξιδεύουν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Πάμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν τώρα με την ενέργεια και πάμε δηλαδή στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εκτέναξη των τιμών στα καύσιμα και όλα αυτά τα οποία τρομάζουν προφανώς και την Ευρώπη και φυσικά την χώρα μας. Δεν μπορούμε να μείνουμε ανεπηρέαστοι. Ο κίνδυνος λοιπόν ενός παγκόσμιου ενεργειακού σοκ δοκιμάζει και τις ελληνικές αντοχές και τα αποθέματα. Στο Μεγάρο Μαξίμου έγινε χθες η σκέψη για το ράλι τιμών και ειδικά στα καύσιμα. Ακόμη δεν έχει κινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και ακόμη δεν γνωρίζουμε τις τελικές τιμές στο φυσικό αέριο. Πάντως, κάνοντας τους υπολογισμούς σχέση με πέρσι που η εικόνα ήταν καλύτερη στις διεθνείς αγορές, οι δείκτες στην χώρα μας έχουν κοκκινήσει. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι στο συν 59% και το φυσικό αέριο στο συν 152%, περισσότερο από το χρώστο Ματσούφι.
2: Και έρχεται και χειμώνας, έτσι, εκεί θα είναι το γερό πρόβλημα.
3: Νοικοκυριά και επιχειρήσεις ετοιμάζονται για ενεργειακή βαρύ χειμωνιά. Η αμόλυβδη με 10 λεπτά επιδότηση αγγίζει τα 2,16 ευρώ το λίτρο, όταν πέρυσι τέτοια εποχή βρισκόταν στα 1,75,5, αύξηση 23%.
2: Στο τέλος θα τα κλειδώσουμε και θα δούμε πώς θα κυκλοφορούμε.
3: Στο 37,7% η αύξηση στο ντίζελ κίνησης βρίσκεται στα 2,12 ευρώ το λίτρο με 15 λεπτά επιδότηση. Οι επιχειρήσεις στα πρόθυρα νευρικής κρίσης.
4: 2.500 θα μας τα πάει στα 3.000 ευρώ την ημέρα έξοδα. Με 1.200 ευρώ το πετρέλαιο. Πού ξανακούστηκαν, ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα στην Αλία?
5: Πέρυσι ήταν 1.300 ευρώ. Σήμερα τα 1.000 λίτρα είναι 2%. Η αύξηση είναι τεράστια.
3: Αν η διάθεσή του άρχιζε σήμερα, τεράστια θα ήταν και η αύξηση του πετρελαίου θέρμανσης. Από 1.13 σχεδόν πέρυσι, 1.90 φέτος, με αύξηση 68%.
6: Με 1.90 ούτε θα πουλήσουμε, ούτε θα αγοράσουνε. Είναι απογορευτική τιμή.
7: Ενδεικτικά, κάποιος για να βάλει 1.000 λίτρα ήθελε 1.100 ευρώ, ενώ φέτος χρειάζεται 1.900 ευρώ για 1.000 λίτρα.
3: Το Υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να ανακοινώσει στο τέλος του μήνα μέτρα στήριξης, εξετάζοντας και τη διεύρυνση των δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.
8: Δεν μπορούμε να αφήσουμε τους πολίτες χωρίς κάλυψη. Να δούμε κι αν μπορούν να περάσουν και άλλες κοινωνικές ομάδες.
3: Στο φυσικό αέριο, από τα 31,8 ευρώ την μεγαβατόρα πέρυσι, στα 80 φέτος, μια αύξηση 152%. Τις μέρες που οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν έχουν μεγάλη διείσδυση στο μείγμα ενέργειας, επιβαρύνει έως και σχεδόν τρεις φορές τη χονδρική τιμή ρεύματος.
9: Σε δύο μήνες έχουμε πληρώσει 600 ευρώ.
3: Στη Λιανική, πάντως, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αυξήσεις είναι πολύ πιο λελογισμένες. Ενδεικτικό το πράσινο τιμολόγιο του μεγαλύτερου παρόχου που έχει αυξηθεί 15,5% στα 14,9 λεπτά την κιλοβατόρα, που σημαίνει αύξηση 10 ευρώ το μήνα για ένα νοικοκυριό που καταναλώνει 500 κιλοβατόρες.
1: Πάντοτε κρατάμε εφεδρείες, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος σε ενδεχόμενα νέα μέτρα με την παράταση του επιδόματος στο ντίζελ τον Οκτώβριο να θεωρείται σχεδόν βέβαιη. Οι τελικές πάντως αποφάσεις μετά και τη χθεσινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου αναμένεται να πάρθουν και να αποφασιστούν μετά και την αυριανή συζήτηση στο Eurogroup, το οποίο έχουμε αύριο 18 του μηνός, αλλά και βέβαια εξετάζοντας και όλα τα υπόλοιπα μέτρα. Αυτά λοιπόν πρέπει να δούμε και ακριβώς θα γίνει και σε Ευρωπαϊκή. Και χθες λοιπόν ο Πρωθυπουργός, μετά και τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, βρέθηκε και στην Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου του ΣΕΛΠΕ. Εκεί λοιπόν ήταν ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, μίλησε και ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα της ενέργειας και των τιμών. Πάμε να ακούσουμε καταρχάς τον Γιώργο Παπακοσταντίνου και μετά τον Πρωθυπουργό.
10: Δεν άνοιξε τα χαρτιά του, διότι τον πολιορκήσαμε, όπως αντιλαμβάνεσαι, να μας πει ποια είναι η κατεύθυνση που μπαίνει στην κυβερνητική πηξίδα προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα δεινά, όπως προβλέπουν οι κασάντες που προϊονίζονται για το τομέα της ενέργειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως προτίμησε ένα πολιτικό μήνυμα ότι έχουμε εφεδρείες και αυτό πάει σε αυτούς που λέγανε δώστε τα όλα. Και οι εφεδρείες, λένε, ήταν η μία στήλη από τους αριθμούς που έβαλαν μπροστά του οι συναρμόδιοι υπουργοί στη σύσκεψη που προηγήθηκε αυτής της εκδήλωσης. Από τη μία, τα 150 εκατομμύρια που υπάρχουν διαθέσιμα για να υποστηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις για το ντίζελ και το πετρέλαιο θέρμανσης, και από την άλλη, οι δυνατότητες που υπάρχουν σε μέτρα. Μαθαίνουμε λοιπόν, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Sky, ότι οι τελικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν προς τα τέλη αυτού του μήνα. Έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο ντίζελ κίνησης, λένε. Και αυτή η τοποθέτηση, η χρονική, αφορά κυρίως την επιστροφή του Πρωθυπουργού από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη, επίσης, ασφαλείς πληροφορίες του Sky λένε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι μέσα σε αυτό το 15ήμερο αφενός να παρακολουθεί στενά την πορεία

0: διεθνότιμων αλλά και την εσωτερική αγορά και από την άλλη, Λένα, να διατηρήσει αυτή την ανοιχτή γραμμή που έχει με όλους τους παράγοντες της αγοράς, ούτως ώστε τα μέτρα που θα ανακοινωθούν να πιάσουν τόπο, να φανούν στην τσέπη του καταναλωτή, και αυτό σημαίνει ότι να βάλουν όλοι πλάτη, όλοι οι εμπλεκόμενοι.
1: Όλα αυτά μας επιτρέπουν να μπορούμε να υλοποιούμε μια πολιτική όπου τελικά οι Έλληνες πολίτες να αισθάνονται ότι έχουν πραγματικό όφελος από την πρόοδο της οικονομίας. Γιατί αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Σε ένα περιβάλλον όπου το αυξημένο κόστος ζωής μονοπολεί ουσιαστικά την συζήτηση, όπου βρισκόμαστε συνέχεια αντιμέτωποι με καινούργιες κρίσεις, βλέπετε τώρα τι γίνεται, ας πούμε, στον τομέα των καυσίμων, πρέπει ο πολίτης να αισθάνεται ότι έχει και ο ίδιος ένα μέρισμα, ένα όφελος από αυτήν την ανάπτυξη.
2: Πάμε τώρα σε αυτές τις δημοσκόπησεις και να σας πω ότι με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PAL. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η Ελλάς 17%, το Πασόκο 12%, η Ελληνική Λύση 8,5%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 5,5%, η Φωνή Λογικής 3,5% και το Μέρα 25% από 3%. Το 30% τώρα των πολιτών κρίνει πως έως πολύ, έως απολύτως ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα και 16% του Νίκου Ανδρουλάκη. Το 25% δηλώνει πως τα μέτρα που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια, έναντι 19% του Αλέξη Τσίπρα και 11% του Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων το 54% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ενισχύει πολύ ως αρκετά, έναντι 17% που υποστηρίζει ότι ενισχύει λίγο έως καθόλου. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο, το τελικό σχόλιο. Την κατακλείδα χθες του διευθυντή εφημερίδα Καθημερινή, το Αλέξη Παπαχύλα, για τη δημοσκόπηση.
3: Αυτό το μία είναι δύσκολο να το δεις με το 30,5, εκτός να πάμε σε μια δεύτερη Κυριακή όπου τεθούν τα διλήμματα πολύ σκληρά. Το βλέπω δύσκολο αυτή τη στιγμή, πάρα πολύ δύσκολο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι θα αλλάξει μέχρι τότε. Το μόνο που σκέφτομαι βλέποντας αυτό το χάρτη, αυτό το γράφημα, είναι ότι θα είναι μια βουλή με πολύ τρέλα. Έτσι όπως μπαίνουν όλα αυτά τα μικρά κόμματα και τα άλλα τα οποία θα μπουν, πραγματικά θα είναι μια βουλή όπου δεν θα βαριόμαστε, αλλά θα έχει και πάρα πάρα πολύ ένταση και πολύ τρέλα.
4: Επομένως, Αλέξη, αν ήσουν στο επιτελείο του Πρωθυπουργού και έβλεπες αυτές τις μετρήσεις και τις προηγούμενες που παρουσιάσαμε, θα του έλεγες ότι η καλή απόφαση για τις εκλογές την άνοιξη έπρεπε να τις κάνει τώρα?
3: Είναι πολύ νωρίς να το πούμε ακόμα. Δηλαδή, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι λένε ότι ήταν καλό να τις κάνει τώρα, γιατί η ακρίβεια δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί που ενδέχεται να φτάσει. Ο κύριος Σαμάρας δεν είναι έτοιμος ακόμα να κάνει κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας ακόμα το οργανώνει το κόμμα. Ο κύριος Χασιδιάρης ακόμα δεν έχει προλάβει να βγει από τη φυλακή. Άρα θεωρητικώς θα μπορούσε να φρυδιάσει πάντες και να κάνει εκλογές τώρα. Ο αντίλογος είναι ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ του, με την έννοια ότι αποδομείται ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης από την ίδια τη συμπεριφορά της. Βέβαια, απ' την άλλη, βλέπω μια κυβέρνηση με πάρα πολλούς εσωτερικούς καυγάδες. Ένα ξεκατίνιασμα ώρες-ώρες, το οποίο είναι πάρα πολύ ενοχλητικό. Και μια κυβέρνηση που φοβάμαι ότι κάποιοι υπουργοί έχουν κατεβάσει ουσιαστικά τα μολύβια και απλά ασχολούνται, δεν κόβουν πίτες ακόμα γιατί είμαστε το Σεπτέμβριο, αλλά τους βλέπεις ότι ασχολούνται κυρίως με το πώς θα επανεκλεγούν. Πάντως, εγώ αν ήμουν Τσίπρας, αυτό που θα προσπαθούσα να κάνω είναι να ξαναμαζέψω όλο αυτό που είχε το 2015. Έτσι, δηλαδή να πάρει την κυρία Κωνσταντοπούλου, να πάρει από τον κύριο Βαρουφάκη, όλους αυτούς οι οποίοι είναι. Αυτός είναι ο βασικός στόχος αυτή τη στιγμή.
5: Στελέχη ή ψηφοφόρους.
3: Ψηφοφόρους.
5: Ψηφοφόρους, προφανώς. Ναι. Συμφωνώ.
3: Στο Πασόκ νομίζω υπάρχει μια ανακούφιση, γιατί υπάρχει ένα φρενάρισμα, όπως είπαμε, τον κύριο Τσίπρα. Άρα δεν μεγαλώνει ψαλίδα και αυτό προκαλεί μια ανακούφιση. Απ' την άλλη, είναι τόσο συμπιεσμένος ο πολιτικός χρόνος που δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να υπάρξει κάποια αλλαγή μέσα στο Πασόκ. Οπότε έτσι θα πάμε.
4: Θεματικές άρα αλλαγές στις επόμενες μετρήσεις δεν βλέπεις?
3: Νομίζω έτσι θα πορευτούμε, εκτός αν αποκτήσει ένα στοιχείο ντέρμπι προς το τέλος αυτή η μάχη. Και βέβαια, όπως είπες, τα γεγονότα μερικές φορές μας ευνηδιάζουν όταν οι υπόλοιποι κάνουν σχέδια.
2: Στην πρώτη τώρα δημοσκόπηση μετά τη ΔΕΘ και για το Action 24 και την εταιρεία Opinion του κυρίου Ζαχαρία Ζούπη, είχαμε χθες τη Νέα Δημοκρατία να καταγράφει σταθερή πρωτιά 12,5 μονάδων από την επίσης σταθερή δεύτερη με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις πριν από τη ΔΕΘ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τρίτη θέση στο ΠΑΣΟΚ. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 25,7%, η Ελλάδα ακολουθεί με 13,2%, το ΠΑΣΟΚ με 10,1%, η Ελληνική Λύση καταγράφεται στο 6,1%, το ΚΚΕ στο 4,5%, η Πλεύση Ελευθερία στο 4%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 4, η Φωνή Λογικής στο 2,7%, ενώ το Μέρα 25 στο 2,1%. Τώρα στην εκτίμηση ψήφου, αν πάμε σε αυτό, η Νέα Δημοκρατία αυξάνεται στο 15,1% από τον δεύτερο η διαφορά. Οπότε λοιπόν έχουμε 31 για τη Νέα Δημοκρατία, 15,9 για τον κύριο Τσίπρα,

0: για το 12,1% για το ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση 7,3%, ΚΚΕ 6,8%, Πλεύση Ελευθερίας 5,4%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,8% και Φωνή Λογικής 3,3%. Εδώ, στην έρευνα της Opinion και του κ. Ζούπη, το Μέρα 25 λαμβάνει 2,5%. Και πάμε λοιπόν σε όλα όσα έγιναν εχθές στην Βουλή, διότι τα βασικά μάλλον προεκλογικά διλήμματα και οι υψηλοί τόνοι που διέχουν στρατηγική πόλωση στην πορεία προς τις κάλπες κυριάρχησαν στην χθεσινή συζήτηση στην Ολομέλεια για την αναθεώρηση του συντάγματος Ελπίδα ή Περιπέτεια. Είναι το δίλημα που έθεσε ως κυρίαρχο ο Πρωθυπουργός και φυσικά το αποτέλεσμα ήταν ότι με κανένα από τα επαναθεώρηση άθρα να μην συγκεντρώνει τις απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους. Θα πάμε στην επόμενη Βουλή που θα προκύψει μετά τις εκλογές. Όλα αυτά λοιπόν στο ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
1: Προεκλογική μονομαχία για τα διλήμματα της επόμενης κάλπης στην αρένα της Ολομέλειας. Ο Πρωθυπουργός επανέφερε το Ελπίδα ή Περιπέτεια, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε χρεώνοντας τον Γιώργο Φλωρίδη, τον Μητσοτάκης ή Ερντογάν.
2: Ελπίδα ή Περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές. Όπως μικρή σημασία έχει αν οι πολέμοι της Νέας Δημοκρατίας θέλουν ή δεν θέλουν να συνεργαστούν μέσα σε ένα εφιαλτικό σενάριο αναταραχής και ακυβερνησίας.
3: Και δεν φτάνει μόνο. Το προσβλητικό δίλημα για τη δημοκρατία Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ελπίδα ή περιπέτεια. Είστε η ελπίδα?
2: Όχι, κύριε Ανδρουλάκη. Το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος. Επιλέγει να αυξήσει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις για να έχει υποτίθεται κάποια κομματικά ωφέλη. Αυτή η θεώρηση, κύριε Ανδρουλάκη, είναι εθνικά επικίνδυνη.
4: Ο Πρωθυπουργός έχει υποκριτικό ταλέντο, διότι μιλούσε και απαντούσε στον κύριο Φλωρίδη και τούτο σε μένα.
5: Φοβερό. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Πραγματικά, κύριε Μητσοτάκη, είστε εντυπωσιακός.
1: Με αιχμή την άρνηση του ΠΑΣΟΚ στην καθιέρωση συνταγματικού δημοσιονομικού κόφτη, ο Κυριακός Μητσοτάκης άνοιξε και το δεύτερο ημίχρονο της σύγκρουσης στη μετά δεθ εποχή για την κοστολόγηση των εξαγγελιών.
0: Και να κλείσουμε τα ρεπορτάζ με όλα όσα έχουμε στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα λοιπόν θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του τραγουδιστή. Ωστόσο, σύμφωνα με τον δικηγόρο τους, πρόθεσή τους είναι να προσφύγουν κατά του εντάλματος προορισμού κράτησης. Η δικαστική λειτουργία έκρινε ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων, ενώ αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη. Επίσης, αγνώρισαν τα αλάρμ στο μηχάνημα πλασμαφέρσης και συνέχισαν τη διαδικασία. Έχουμε όμως και έρευνα εισαγγελική που ζητάει πολλά πράγματα, περισσότερα από την Άννα Κανδύλη.
6: Με αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός, το θάνατο ενός νέου ανθρώπου, βλέπουμε πόσα κενά υπάρχουν και πόσο θολό είναι το τοπίο όσον αφορά τους ελέγχους σε έναν πολύ σημαντικό τομέα, το τομέα της υγείας. Η έρευνα αυτή λοιπόν δεν θα έχει να κάνει μόνο με το συγκεκριμένο ιατρείο και τι έκανε ο ιατρικός σύλλογος, ακριβώς, αν υπήρχαν

0: γεγονός, το θάνατο ενός νέου ανθρώπου, βλέπουμε πόσα κενά υπάρχουν και πόσο θολό είναι το τοπίο όσον αφορά τους ελέγχους σε έναν πολύ σημαντικό τομέα, το τομέα της υγείας. Η έρευνα αυτή λοιπόν δεν θα έχει να κάνει μόνο με το συγκεκριμένο ιατρείο και τι έκανε ο ιατρικός σύλλογος, ακριβώς. Αν υπήρχαν καταγγελίες ή τις έκανε, αν έκανε ελέγχους, τι αποτελέσματα έδειξαν αυτοί οι έλεγχοι, αλλά απλώνεται. Και λέω εγώ τώρα, έπρεπε να συμβεί αυτό για να απλωθεί η έρευνα, για να ψαχτούν όλα αυτά τα κέντρα και μάλιστα με δεδομένο ότι αν κρίνω από το συγκεκριμένο της Καρνεάδου που διαφήμισε και το μηχάνημα, που διαφήμισε και τη δουλειά του, υποθέτω και άλλα το κάνουν
1: αυτά. Όλα αυτά δεν γίνονταν εγκρυπτό, αυτό είπαμε από την πρώτη στιγμή, γίνονταν σε κοινή θέα, ήταν πολύ διαδεδομένα σε συγκεκριμένους κύκλους και μη. Έγιναν κάποιες καταγγελίες για το συγκεκριμένο ιατρείο και το 2024 και το 2025. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πρέπει να μας εξηγήσει ποιο είναι το περιεχόμενο αυτών των καταγγελιών, διότι αλλάζει πάρα πολύ συζήτηση αν ήταν για μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και εν τέλει πήγε το όποιο κλιμάκιο, έλεγξε τα μηχανήματα είχαν κλειδωθεί κάπου και γιατί δεν βρήκαν. Και αν βρήκαν, για ποιο πράγμα βρήκαν. Και πού επιπλέον υπάρχει ένα ποινολόγιο, ποιος το μαθαίνει, ποιος ξέρει. Ποιες διαπιστώσεις, ποιες παραβάσεις έχουν γίνει, σε ποιο ιατρείο.
0: Δεν το ξέρουμε. Και επίσης είναι χαρακτηριστικό αυτό που λες έτσι. Δηλαδή πέφτουν πειθαρχικές ποινές ενδεχομένως. Μαθαίνουμε για ποιους και τι έχει γίνει και τι έχουν προκύψει από τους ελέγχους. Και το σημαντικότερο στην προκειμένη περίπτωση είναι, Λένα, ότι δεν βρίσκανε τίποτα στους ελέγχους, λένε. Ωραία, εγώ να δεχτώ ότι τα κρύβανε τα μηχανήματα. Αφού τα διαφημίζανε. Αφού είχαμε συνέδριο, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή.
1: Έχουν απαντήσει από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών γι' αυτό. Για τις διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν και σε συνέδρια.
0: Δεν είχαν αντιληφθεί.
1: Ήταν και γιατροί και διαφήμιζαν τις θεραπείες.
0: Βεβαίως, αυτό λέμε. Αν δεν είχαν αντιληφθεί, δεν είχαν σχετικές καταγγελίες, δεν είναι detective ο ιατρικός σύλλογος, δεν έχει τη δυνατότητα που έχει ένας εισαγγελέας, που έχει ένας αστυνομικός. Ωραία, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Γιατί δεν απευθύνονταν σε έναν εισαγγελέα ή σε έναν αστυνομικό για να κάνει τους ελέγχους. Ξέρεις τι φοβάμαι εγώ, Λένα? Ότι στο τέλος μπορεί, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, να δούμε μια ευθύνη κατακερματισμένη, που αυτό τι σημαίνει? Ότι τελικά δεν θα πληρώσει κανένας, δεν θα λογοδοτήσει κανένας για όλα αυτά, για την ανυπαρξία των ελέγχων.
2: Αυτά από εμάς. Καλημέρα, Δήμο Παπαϊωάννου από τη Νέα Υόρκη. Καλό πρωινό, να είσαι καλά. Καληνύχτα σε εσάς. Καλή δύναμη. Εσωτερική Κράβαρη, καλημέρα. Καλό πρωινό και σε εσένα, ναι, να είστε καλά. Εδώ η Αθηνά Μαράκη για το Δελτίο Ειδήσεων των 6 και ο Γιώργος Φάλτης για την εκπομπή του το 2ωρο. Διονύσης Ρίζος σήμερα, Γιώργο, είπαν πολλές απαντήσεις. Άνδωνης Γεωργιάδης για το τι ακριβώς γίνεται με τα ζητήματα και το νέο πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να μπει, αυτό το οποίο έχει και ο ίδιος προαναγγείλει, πώς σκέφτεται και τι γίνεται και πολλά πολλά άλλα μέσα στην διάρκεια της ημέρας. Κυρία Σοφία Ζαχαράκη, 10.30 στον Εξώστη θα βρεθεί. Κυρία Ζαχαράκη μαζί με τον Γιάννη και τον Αντώνη. Εμείς στις 7 στο διευρυμένο δελτίο και αύριο στις 5. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

από υπουργού Χακαμφιντάν που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Προσθέτει πως ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ούτε μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, η Ελληνική Λύση 8,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 5,5%, Φωνή Λογικής 3,5% και Μέρα 25 3%. Το 30% των πολιτών κρίνει πολύ έως απολύτως ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα και 16% του Νίκου Ανδρουλάκη. Το 25% δηλώνει πως τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια έναντι 19% του Αλέξη Τσίπρα και 11% του Νίκου Ανδρουλάκη. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σήμερα το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του τραγουδιστή. Η δικαστική λειτουργία έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων. Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη, έκαναν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια, ενώ πριν τη θεραπεία δεν έκαναν κανέναν ιατρικό έλεγχο. Επίσης αγνόησαν τους συναγερμούς στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και συνέχισαν τη διαδικασία. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προκατακτική έρευνα. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο γιατροί διαφήμιζαν σε συνέδριο το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Από την πλευρά του, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα, η εισαγγελική εντολή παραγγέλθηκε για έρευνα και ελέγχους και στην Πάτρα για το αν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδείκνυται. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελών, ο Καναδάς δηλαδή να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Το βρίσκω γελίο, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους, ερωτηθείς για την πρόταση που παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Εάν το κάνουν και αν θεωρήσω ότι πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, πρόσθεσε. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά, τραυματίστηκαν κατά τα ρωσικά πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους και με μη επανδρόμενο αεροσκάφη στο Κίεβο και στο λιμάνι της Οδυσσού τα ξημερώματα. Σύμφωνα με την Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, σημειώθηκαν επίσης πλήγματα στις πόλεις Ντνίπρο και Ζαπορίζια. Νέες αυξήσεις έρχονται στις μετακινήσεις επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται από τα 40 στα 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από 55 στα 65 με διπλή. Για τη Θεσσαλονίκη, η σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο διαμορφώνεται στα 38 ευρώ από 28 ευρώ που ισχύει σήμερα. Παράλληλα, η χρέωση για την αναμονή ανά ώρα αυξάνεται στα 20 από 15 ευρώ. Το Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει ότι δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα των ταξί και ότι παραμένει στα 4 ευρώ και η ελάχιστη χρέωση. Οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ τις προσεχείς ημέρες. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνα στο ύψος της Γλυφάδας. Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο ταχύ κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του στο ύψος της οδού Καλυψούς στο ρεύμα της λεωφόρου Ποσειδώνας προς Αθήνα. Χρειαστική συνδρομή της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν από το όχημα δύο άντρες. Συνολικά 5 άτομα μεταφέρθηκαν τραυματισμένα, κάποια εξ αυτών σοβαρά, με ασθενοφόρα στο Ασκληπείο Βούλας. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρεμιέρα της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 τη Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά. Ο Άρης 1-0 την Μαρκό. Ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με σκορ 3-0 της Νίκης Βόλου και ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη. Στην Αττική

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, με τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, την προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές δηλώσεις του Τουρκία.

0: Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6. Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται στην Κρήτη να είναι και κατά τόπους έντονες. Βαθμία πάντως από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί πρώτα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 και τοπικά 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Σιγά μην έχουμε ζήσει όλα τα δύσκολα. Έχουμε ακόμα μπροστά μας. Μην στεναχωριέστε. Θα περάσουμε υπέροχα. Σας το λέω και σας το υπογράφω. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Sky 100,3. Η ώρα τι ώρα είναι? 6 και 11 πρώτα λεπτά. Είναι Πέμπτη σήμερα. Ο μήνας έχει 17. Δεν λέω. Μπράβο. Θυμίζω έχουμε ρίζο σήμερα. Ρίζο στις 8 παρατέταρτο. Τα λέω από νωρίς. Για να στείλετε ερωτήματα είτε στο Viber, το οποίο είναι πολύ εύκολο από ό,τι καταλαβαίνω για εσάς. Επαναλαμβάνω το νούμερο, τον αριθμό δηλαδή, το νούμερο, που είναι 698-123-1003. Πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ απλό. Είναι κινητό τηλέφωνο ουσιαστικά, αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω. Μην καλείτε, απλώς πάρτε, περάστε στο αρχείο σας να το έχετε στο τηλέφωνό σας και μας στέλνετε το ερώτημα, την καλημέρα.

το σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανση, ό,τι τέλος πάντων θέλετε εσείς για να τα πούμε εδώ στην πρωινή παρέα που όλο και μεγαλώνει και χαιρόμαστε πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες που γιορτάζουν σήμερα και είναι η αγάπη, η ελπίδα, η πίστη και η σοφία, όλα μας λείπουν. Και η αγάπη, εντάξει τώρα, αγάπη, okay. Και η ελπίδα, και η πίστη και η σοφία. Επίσης γιορτάζει λέει και ο Αγαθοκλής και ο Αγάπιος και η Σόνια και η Σοφιανή και ο Σοφιανός. Χρόνια πολλά και καλά κυρίες και κύριοι για τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, ήταν η Σοφία που ήταν η μαμά και η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη που ήταν οι κόρες. Εντάξει. Η κατάγοντα λέει από επιφανή ιταλική οικογένεια και νωρίς πήγανε λέει στη Ρώμη με τη μητέρα του Σοφία. Η χείρα μητέρα τους λέει τις εξέθρεψε κατά το παράγγελμα του Παύλου εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου επί Ανδριανού στο Διωγμό. Οι τρεις αδελφές λέει με προσευχές και ενθάρρυνση της μαμάς υπέμειναν με καρτερία μαρτυρικό θάνατο. 12 ετών η πίστη, 10 η ελπίδα, 9 η αγάπη. Η μητέρα λέει η Σοφία, η οποία αντίκρισε λέει τη θαυμαστή υπομονή των θυγατέρων της, έζησε λέει μετά το θάνατο μόλις 3 μέρες τόσο όσο χρειαζόταν για να φροντίσει λέει για την ταφή τους, λέει το αγιολόγιο της σημερινής ημέρας. 7 και 9 πρώτα λεπτά ανατολή του ηλίου, 7 και 31 η Δύση. Ωραία, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τι γίνεται με τον καιρό, πως πάντα πράγματα. Είχε μια ψυχρασία εδώ στο λεκάνιο πεδίο, να ξέρετε. Δηλαδή κατέβηκα με 20 βαθμούς Κελσίου, δεν το είχαμε δει. Βέβαια η κυρία Σούζη μας είπε ότι θα ανέβηκε λίγο η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες. Μάλιστα, τι γίνεται τώρα για να δω. Βλέπω 14 στην Αλεξανδρούπολη, ωραίο, 8 η Φλόρινα, 10 η Καστοριά, 12 η Κοζάνη, αλλά 22 η Πρέβεζα, 16 η Θεσσαλονίκη, καλημέρα Αβραάμ, 22 η Σκύρος, 14 η Λαμία, 15 ο Βόλος, καλημέρα Γιάννη, 19 η Καλαμάτα, καλημέρα Σωσό, τι γίνεται, σήμερα βρέχει στο χωριό σας, θα τον πας το σκυλοβόλτα ή όχι. Λοιπόν, όπου βλέπω φυσάει και βρέχει στην Κρήτη πάλι, στο Ηράκλειο 21 βαθμούς Κελσίου, μάλλον με βροχή. Στην Παλαιόχωρα φυσάει αρκετά, εντάξει, 24 βαθμούς στην Κάσο, περίεργος και στην Κάρπαθο και δεν φυσάει. Εντυπωσιακό. Σαντορινάρα 23 βαθμούς Κελσίου, με, εντάξει, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο όσον αφορά τους ανέμους. Συννεφιά στα νότια της χώρας, να ξέρετε, εδώ στο Λεκανοπέδιο 22 η Ραφίνα, 23 το Λαύριο αλλά με αρκετό αέρα, 21 στο Βενιζέλο και εδώ στα νότια προάστρια 22 βαθμούς Κελσίου, έτσι ξεκινάμε. Έτσι ξεκινάμε, ξαναλέω. Ωραία, ωραία. Τι γίνεται, παιδιά? Πώς είστε, πώς πάνε τα πράγματα, πώς τα βλέπετε? Αισιοδοξία υπάρχει? Πάντως μέτρα, άκουσα τον κύριο Πιερακάκη χθες, λέει ότι θα έρθουν μέτρα με αφορμή τα καύσιμα, γιατί τα πράγματα έχουν ζοριστεί πάρα πολύ και πού είστε ακόμα δηλαδή, διότι μου λέγανε από την περιφέρεια, αλλά έβλεπα εδώ και ένα site τέλος πάντων, το οποίο σε πραγματικό χρόνο δίνει τις τιμές των καυσίμων. Εντάξει, λέμε εμείς τώρα εδώ πέρα για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το Λεκανοπέδιο ή ξέρω εγώ τη Θεσσαλονίκη, τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά η περιφέρεια και τα νησιά, 2,40 λέει η... Έβλεπα χθες, το ψάχνα λίγα και αναλυτικά, 2,40 η 95, 2,20 το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο έχει και ενίσχυση. Σκεφτείτε πού θα ήταν. Εν τω μεταξύ, επειδή κάποιοι από εσάς μου στέλνετε διάφορα μηνύματα του στυλ ότι μα πώς είναι δυνατόν με 107 ευρώ το βαρέλι να είναι τόσο ακριβή η βενζίνη και το πετρέλαιο, ενώ λέει με άλλες παλιότερες πιο ακριβές τιμές ήταν πιο χαμηλά. Μα να ξέρετε ότι πάντοτε στις διεθνείς αγορές, μην τρελαίνεστε ιδιαίτερα, αυτό υπάρχει παντού, δηλαδή είναι δεδομένο. Καταρχήν οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Τώρα έχουμε θέμα όσον αφορά την ομαλή ροή των καυσίμων. Ένα και δεύτερον, προφανώς υπάρχουν κερδοσκοπικά φαινόμενα στις παγκόσμιες αγορές. Μην νομίζετε ότι όλοι πάνε με το σταυρό στο χέρι. Δεν έχει τέτοια παιδιά. Παγκόσμιες αγορές κάνουν τα παιχνίδια τους. Δεν το κουβεντιάζω καθόλου. Να ξέρετε ότι η ιστορία αυτή έχει πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Όταν λέμε πάρα πολλά λεφτά, το εννοούμε. Έτσι. Λοιπόν. Τώρα τι, από πού να ξεκινήσουμε? Από αυτά που είδα χθες στη Βουλή και απογοητεύτηκα γενικώς. Από τις δημοσκοπήσεις, από αυτά που άκουσα από τη Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Η Ούρσουλα έκανε την έκπληξη χθες.
εμφάνισε τον Καναδό Πρωθυπουργό.

υπουργό, τον κύριο Μακάρνεϊ, και είπε, λέει, ότι πρέπει να ανακοίνωσε μάλλον μια νέα εταιρική σχέση με τον Καναδά, να γίνει, λέει, το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το που ανακοινώθηκε αυτό, βγαίνει το Βερολίνο, λέει, όχι, εμείς δεν θέλουμε. Ο καθένας ό,τι θέλει. Δεν είχε ρωτήσει όμως η Ούρσουλα Βούνταμπα, τι γίνεται, παιδιά, άμα δεν ρωτάς δεν γίνεται δουλίτσα. Στα ελληνικά, ο Φιντάν πάλι λέει τα δικά του, τα πατερημά του. Πώς το είπε? Το είπε ότι η στρατιωτικοποίηση των νησιών συνιστά απειλή για τη χώρα. Βρε άνθρωπε του Θεού, έρχομαι και σου λέει η Αθήνα.
διάφορα. Καταλαβαίνω γιατί έχουν γίνει διάφορα. Υπάρχουν και άλλες διατάξεις σε περίπτωση υποστηνομικών δικλείδων, σε περίπτωση υποστηνομικών δικλείδων, σε περίπτωση υποστηνομικών δημόσιων. Δεν θα μπορούσα να κουβεντιάσει κανείς. Θα μπορούσα να κουβεντιάσει κανείς. Θα μπορούσα να κουβεντιάσει κανείς.

ξεκάθαρα να σου πει μου αυτό. Αντά πρέπει να φωνάζει. Σωστό και αυτό. Τι φωνάζει, πρέπει να φωνάζει. Τι φωνάζει, τι φωνάζει. Σωστό και αυτό. Αλλά για να ξαναγυρίσω. Σωστό και αυτό. Αλλά για να ξαναγυρίσω. Αυτό όλο το ζήτημα του να μην Δεν είναι πρώτη φορά που πάει άκλα αυτή η ιστορία. Να ξέρετε, δεν είναι. Εντάξει. Θα μου πεις ναι, αλλά δεν ξέρεις τι θα γίνει την επόμενη μέρα, ψάλτη. Σωστό και αυτό, αλλά μετά τις κάλπες. Αλλά προς το παρόν αποδεικνύεται ότι μετρήθηκαν, ζυγίστηκαν και βρέθηκαν λειψοί. Κατά την ταπεινή μου, ξαναλέω, άποψη. Το έχω πει 10 φορές αυτό, έτσι. Υποκειμενικό είναι το ζήτημα αυτό. Για το θέμα, επαναλαμβάνω, τη συνταγματική αναθεώρηση. Τώρα, όσον αφορά τη ΦΕΤ, μάθατε τα νέα. Αύξησε τα επιτόκια 25 μονάδες βάσης παρά τις αντιδράσεις, λέει, επισήμως και του Λευκού Οίκου. Έκανε δηλώσεις και ο πρόεδρος Τραμπ. Άλλη μεγάλη επιτυχία, παιδιά. Λίρα 100, πρόεδρος Τραμπ. Είπε χθες, όχι χθες, πριν λέει από λίγες ώρες, είπε, λέει, ότι με τον πόλεμο, λέει, του Ιράν, λέει, θα τελειώσουμε κάποια στιγμή. Επιζητούν, λέει, οπωσδήποτε μια συμφωνία. Έκαναν, λέει, μια συνάντηση το Σαββατοκύριακο, και είναι γνωστό χθες αυτό. Μια συνάντηση, λέει, το Σαββατοκύριακο οι Αμερικανοί σε ουδέτερο έδαφος με τους Χούθη. Κάνανε μια συζήτηση, συνεχίζουν οι Χούθη να χτυπάνε τη Σαουδική Αραβία. Πλοκάρανε οι ροές των καυσίμων, χτυπάνε τα πλοία, χτυπάνε από εδώ, χτυπάνε από εκεί. Ρε παιδί μου, λες και το κάνουν οι Χούθη επίτηδες, ας πούμε, για να κερδίσουν, λες και κερδίσουν αυτοί από την ιστορία των καυσίμων. Έβλεπα λοιπόν το χάρτη της Σαουδικής Αραβίας. Είναι ο περίφημος αγωγός πετρελαίου που μεταφέρει εκεί στο Γιαμπού. Στο Γιαμπού θυμίζω ότι είναι και η συστοιχία των ελληνικών Patriot, οι οποίοι προστατεύουν τις εγκαταστάσεις εκεί. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν τα γνωστά ζητήματα στο Ορμούς. Κάθε μέρα κοιτάμε το Ορμούς. Αν περάσουν τα πλοία, δεν θα περάσουν τα πλοία. Θα περάσουν τα λοιπάσματα, δεν θα περάσουν τα λοιπάσματα. Ακριβένουν τα λοιπάσματα. Έχουμε το άλλο, το Μπαπ Ελμαντέπ από την κάτω μεριά. Γιατί εκεί είναι οι Χούθη, όπως τους λένε αυτούς τους κυρίους. Χτυπήσανε, λέει, σε δύο σημεία και τον αγωγό Ανατολής Δύσης που έδινε περίπου, λέει, 7 εκατομμύρια βαρέλια. Και είχαμε έρθει σε μια ισορροπία, τέλος πάντων, με αφορμή τα γεγονότα εκεί. Κάποια ψυχή μου λέγε χθες, καλή ψυχή, αλήθεια είναι, πώς και δεν χτυπάει πουθενά το Ισραήλ ακόμα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους Χούθη. Λέτε. Τέλος πάντων, πονεμένη ιστορία και αυτή. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή δύο θέματα. Το ένα είναι, λέει, ότι έλειωσαν 12 τρισεκατομμύρια τόνοι πάγου τα τελευταία 47 χρόνια. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι τόσος πάγος, γλυκό νερό δηλαδή, το χάσαμε, έλειωσε. Διαβάζω στο αναλυτικό ρεπορτάζ ότι μόλις, λέει, για μισό λεπτό, μόλις, που το... 3 εκατοστά, λέει, αυξήθηκε η στάθμη της θάλασσας μετά το 79. Και πού πήγε το άλλο νερό, το ήπιαμε. Ξαναλέω. 12 τρισεκατομμύρια τόνοι πάγου έλειωσαν τα τελευταία 47 χρόνια σε Γρυλανδία, Ανταρκτική. Πριν από 3 χρόνια είχα πάει στην Ισλανδία, να ξέρετε, και μας δείχνανε εκεί τους πάγους, οι οποίοι τους βλέπεις, δεν τους βλέπεις. Και μας δείχνανε και παλιές φωτογραφίες πώς ήταν πριν. Οι θάλασσες.

0: γίνονται μέσα από τη φυλακή. Μέσα από τη φυλακή ο άλλος παίρνει τηλέφωνο. Ωραίος. Άμα το έχεις το επαγγελματικό, της φυλακής τα σίδερα είναι για τους λεβέντες. Λέω και για τους δικούς μας λεβέντες. Θα τα πούμε μετά αυτά. Προς το παρόν, πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, Sky 100,3. Επιστρέφουμε.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου, στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
11: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
10: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
12: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
10: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
13: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
10: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
14: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
10: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στον Sky.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μαρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο κ. Γιαννακούλιας υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σε νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεντρώνει 30,5%. Η Ελλάς 17, το ΠΑΣΟΚ 12, η Ελληνική Λύση 8,5, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 5,5%, Φωνή Λογικής 3,5% και Μέρα 25,3%. Στις φυλακές Κορυδαλλού θα μεταφερθούν σήμερα το πρωί δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατεπήγουσα προκατακτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων σε ποιες ενέργειες είχε προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος διαψεύδει κατηγορηματικά, στο μεταξύ, τον ισχυρισμό των γιατρών.

ότι τους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας το σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι 7 παρα 25, είναι ο Sky 100,3 στην Ιταλία, στην κυρία Μελώνη δηλαδή. Ωραία, κυρία Μελώνη, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Έμαθα, λέει, μια είδηση ότι ανακοίνωσε, τώρα θα μου πείτε το κάνει τυχαία, ότι καταργεί τα τέλη γιοταχή για 14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Ωραίο, αυτή είναι η είδηση. Να ξυπνήσεις ένα πρωί και να μάθεις ότι δεν θα πληρώνεις τέλη κυκλοφορίας για το αυτοκίνητό σου. Δεν καλό.
1: Καλό.
0: Λοιπόν, το μέτρο, λέει, έρχεται καθώς η Ιταλική κυβέρνηση αναζητά τρόπους ενίσχυσης της δημοτικότητάς της εν ώψη των εθνικών εκλογών που έχουν και αυτοί το 2027. Η κυβέρνηση... στη Ρώμη όλα αυτά, έτσι, μην μπερδευόμαστε. Καταργεί έναν από τους φόρους που απεχθάνονται περισσότερο οι Ιταλοί. Ρωτήστε εμάς, Ιταλοί, ρωτήστε εμάς, εμάς εδώ. Πάρε ένα τηλέφωνο, θα σου απαντήσω εγώ. Το μέτρο, λέει, θα αφορά όλες τις μοτοσυκλέτες και περισσότερα από τα μισά, γύρω στο 70%, μικρά και μεσαία αυτοκίνητα. Οι εκλογές, λέει, του επόμενου έτους θα είναι μια αμφίρροπη αναμέτρηση ανάμεσα, λέει, στο συνασπισμό της Μελώνη και την αντιπολίτευση δεξιά, υποτίθεται η Μελώνη, και την αριστερή είναι η αντιπολίτευση εκεί, μάλιστα. Ωραίο, ξαναλέω, δεν είναι ωραίο? Πάρα πολύ ωραίο, μπράβο, συγχαρητήρια, πάμε παρακάτω. Και ας τα κοίτα μεγάλα αυτοκίνητα και λοιπά να πληρώνουν, ρε παιδί μου. Έτσι δεν είναι? Ας πληρώνουν. Βλέπω κάτι μηνύματα που έχουν έρθει από τους οδηγούς και ιδιοκτήτες ταξί με αυτά που έλεγα νωρίτερα. Γιατί, παιδιά, δεν είπα εγώ κάτι κακό? Μπαίνει, λοιπόν, ένα 10 ευρώ για το αεροδρόμιο της Αθήνας και λιγότερο για τη Θεσσαλονίκη. Πάει στο 50 από 40 η διαδρομή Αθήνα αεροδρόμιο και Τούμπαλιν. Και τη νύχτα πάει από 55 σε 65. Στη Θεσσαλονίκη από 25 τη μέρα πάει σε 35 και τη νύχτα από 28 πάει σε 38 και η αναμονή, λέει, πηγαίνει από 15 ευρώ την ώρα σε 20 ευρώ την ώρα. Βέβαια, από ό,τι κατάλαβα, οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες ταξί της περιφέρειας μουρμουρίζουν και λένε, ναι παιδιά, εντάξει για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά εμείς οι υπόλοιποι τι κάνουμε εδώ πέρα όσον αφορά την ακρίβεια? Εδώ σας θέλω, εδώ σας θέλω για τα ζητήματα αυτά. Τώρα για την άλλη υπόθεση.

Δεν θέλω να πω πολλά, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια υπέρδοση ζητημάτων. Άδικα τελικά καταλάβατε ότι έφυγε ο Μαζονάκης, έτσι. Τελείως άδικα. Άσχετα τα ζητήματα τα δικά του, τα προσωπικά, αυτό που λέμε, τις ερηνίες του. Αλλά άδικα. Ακόμα όμως δεν μπορώ να καταλάβω, ή μάλλον μπορώ να καταλάβω, αλλά λέω πως δεν μπορώ να καταλάβω, πως όλη αυτή η κατηγορία εκείνων των γιατρών οι οποίοι κάνουν οτιδήποτε παράνομο μέσα στο ιατρείο τους να μην μπορεί να εντοπιστεί. Άκουσα τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου να λέει τηλεοπτικός, νομίζω, ότι χτύπησαμε, λέει, την πόρτα, λέει, σε έναν έκτατο έλεγχο, λέει, και δεν μας άνοιξαν. Τι να κάνουμε, να μπούμε με το παράθυρο? Εκεί να μείνεις απ' έξω να περιμένεις και να ψάξεις όλους τους χώρους. Θεωρητικά έχεις την ευθύνη για όλη αυτή την ιστορία. Δεν έχεις την ευθύνη. Όταν παίζονται ανθρώπινες ζωές και υπάρχουν και καταγγελίες ενδεχομένως. Και τώρα άκουσα ότι ψάχνουν στην Πάτρα, ψάχνουν στη Θεσσαλονίκη, ψάχνουν στο Ηράκλειο. Καλά, το ψάχνουνε. Okay. Έφυγε ένας άνθρωπος. Δεν έχει σημασία ποιος. Έφυγε ένας άνθρωπος. Εν τω μεταξύ πάλι, χθες έκανα μια κουβέντα. Ψάχνω κι εγώ να βρω, ρε παιδί μου, αυτή η ιστορία των ζητημάτων τα οποία έχουν να κάνουν με την ευεξία, με το αυτό, με το εκείνο. Τι είναι αυτό που συμβαίνει, πώς εξελίσσονται τα πράγματα, τι κομμάτι της ιατρικής μπορεί να είναι αυτό, αν κρύβει κινδύνους. Τώρα μάθαμε και για υπνοθεραπευτή, δόξα το μεγάλο δύναμο κλπ. Μάλιστα, αυτές οι αναγεννητικές θεραπείες. Μίλαγα λοιπόν με έναν γιατρό, ο οποίος ανήκει στην κατηγορία αυτή, ήταν πολύ ευγενής ο άνθρωπος, δεν χρειάζεται να πω το όνομά του, κάποια στιγμή θα τα πούμε και στον αέρα. Και έλεγα, ρε παιδί μου, μου έλεγε ο άνθρωπος αυτός, για να το πω σωστότερα, ότι αυτού του είδους το τμήμα ιατρικής εντός αγωγικών δεν είναι απέναντι στα υπόλοιπα τμήματα που λένε δεν κόβεις τα φάρμακα ή ξέρω εγώ κάνεις κάτι παράλληλο. Υπάρχει μια λογική ότι επικουρικά λειτουργούν αυτού του είδους οι θεραπείες. Δεν κάνεις πράγματα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν την υγεία του ασθενούς. Ξαναλέω, για ένα κομμάτι που φαίνεται ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον κάποιας κατηγορίας, κυρίως θα έλεγε κανείς οικονομικά ευκατάστατων ανθρώπων οι οποίοι επιλέγουν τις συγκεκριμένες θεραπείες. Αλλά επιμένω να λέω ότι όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η υπόθεση αποδεικνύει για μια ακόμα φορά, κανονικά έτσι πρέπει να ξεκινήσω σήμερα, αλλά τώρα προκύψανε και τα υπόλοιπα από την πλέξαμε κλπ, ότι ενδεχομένως θα έπρεπε να παίζουμε το τραγούδι «Η Ελλάδα η χώρα του πράσινου ήλιου, του ΠΑΟΚ της ΑΕΚ της Καλαμάριας». Αυτό είναι ο σχορεμένος, ο κλίν, αυτό είναι «Ντάλε κουάλε». Λοιπόν, δεν αντικαθιστά φαρμακευτική αγωγή η χειρουργία, η ιατρική του τρόπου ζωής, διαβάζω σήμερα σε δηλώσεις που έχει κάνει ένας γιατρός ο οποίος είναι σε αυτόν τον κλάδο. Δεν αντιτίθεται στη σημαντική ιατρική, δεν υποκαθιστά την επίγουσα περίθαλψη, τη φαρμακευτική αγωγή, τις χειρουργικές επεμβάσεις σε συγκεκριμένους χώρους που επιτρέπεται κλπ. Αλλά ξαναλέω, εν τω μεταξύ, θα έρθει αργότερα ο αρμόδιος υπουργός εδώ υγείας στον Άρη, αν δεν κάνω λάθος, στον πρωτοσάλτε, θα εξηγήσει κάποια πράγματα, γιατί έρχεται, λέει, η ώρα να ενεργοποιήσουμε τον μηχανισμό των ελέγχων, των αυστηρών ελέγχων, και όχι από τον Ιατρικό Σύλλογο, που κατά ταπεινή μου άποψη έχει αναλάβει ένα μερίδιο σημαντικό ευθυνών γύρω από αυτή την ιστορία. Ναι μεν συνάδελφοι οι γιατροί οι οποίοι κάνουν τους ελέγχους, αλλά πρέπει να είναι μεταξύ μας άτεγκτοι όσον αφορά την ιστορία του τι μπορεί να γίνεται και τι παρανομίες να εντοπίζονται. Άτεγκτη, όταν σας λέω άτεγκτη, άτεγκτη. Και να κόβουν κεφάλια, εφόσον αυτό πρέπει να γίνει, για την προστασία των ασθενών. Θα μου πεις, ναι, σωστό και αυτό. Καλημέρα στη Δέσποινα στα Κάτω Πατήσια, καλημέρα στην Ηρώ, στην περιοχή του Γκίζη, καλημέρα στη Μαρία στο Χαλάνδρη, καλημέρα στη Ζέφη, την Έφη στη Ζωφριά, τον Ευγένιο στη Νίκαια, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Στέφανο στο Γέρακα, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Σοφία στη Σπάρτη, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι και τον Γιώργη στο Πύλιο. Καλημέρα σας. Είναι μηνύματα που έχουν έρθει μέσω του τηλεφωνικού κέντρου και δεν θέλω να σας αφήσω παραπονεμένους.

Μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα μέσω Viber. Γρήγορα, γρήγορα λέω καλημέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο για τη δουλειά. Καλημέρα στον Αλέξανδρο στη Χαλκίδα. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα στη Λάρισα. Ωραία, πάει πρωί πριν δρομολόγιο. Λάρισα Βόλους, ε. Καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στον κύριο Διβάνη, ο οποίος είναι στην παρέα μας. Να είστε καλά, αγαπητέ μου φίλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Κατερίνα τα έχει πάρει στο κρανίο. Τα έχει πάρει στο κρανίο. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα κλπ. Μου λέει δύο παράπονα, λέει. Η Κρήτη μου λέει δεν είναι νησί. Τα καύσιμα εδώ είναι πιο ακριβά, λέει. Το κόστος για να ανέβουμε, λέει, στην κεντρική Ελλάδα αυξημένο. Μπορείτε να μάθετε γιατί υπάρχει εξαίρεση. Ναι, γιατί δεν είναι για όλα τα νησιά μικρότερο το ΦΠΑ. Είναι στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, είναι. Πού αλλού, στα Δωδεκάνησα, αλλά όχι στη Ρόδο, αν δεν κάνω λάθος. Το ΦΠΑ είναι πιο φτηνό. Και στην Κρήτη δεν υπάρχει. Δεν είμαστε, λέει η φίλη μου η Κατερίνα, όλοι οπακεπέδες. Και τα πάσης φύσεως πάση είναι άδικα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανάγκη στήριξης όλοι που είμαστε στη λεγόμενη μεσαία τάξη, που μπορεί μετά από 30 χρόνια δουλειάς να βγάζουμε και 40.000 ευρώ χωρίς να κρύβουμε ούτε ένα ευρώ. Φαντάζομαι, γνωρίζετε πόσοι υποφελούνται από τα επιδόματα, γιατί απλά μπορούν να κρύβουν τα εισοδήματά τους. Σωστό είναι αυτό που λέει η Κατερίνα. Να μειώσουν τον φόρο άμεσα στα καύσιμα. Καλημέρα, Κατερίνα. Καμιά γκρίνια, δεν είναι γκρίνια. Την καταλαβαίνω. Γιατί η ακρίβεια είναι εδώ. Καλημέρα, Φωτεινή. Γεια σου, Αμαλία. Μπήκε το ερώτημά σου για τον κύριο Ρίζο. Έχουμε το Ρίζο, έτσι, στις 7 παρατέταρτο. 8 παρατέταρτο. Κανονίστε την πορεία σας. Καλημέρα στο Σάβα, που είναι οδηγός σε ένα κέντρο αποκατάστασης. Γεια σου, Σάβα μου. Καλημέρα, Γιώργο. Ωραία, εκάρα ο Γιώργος. Καλημέρα. Καλημέρα στο Λεωνίδα, στην Αμάρινθο της Εύβοιας. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Καλημέρα, Δημήτρη. Με πήρε τηλέφωνο ο ξάδερφός μου, λέει, τηλέφωνο από τη Σουηδία και με ρώτησε τι γίνεται, λέει, με τα παράνομα ιατρία στην Ελλάδα λόγω Μαζονάκη. Του λέω, θυμάσαι ένα λαμόγιο που πουλούσε ρούχα που δούθε θεράπευαν τις κλίνες κατά πλάκας. Μάλιστα. Το διάβασα αυτό, Δημήτρη, μέσα στα κοινωνικά δίκτυα. Και τον υπουργό, λες. Okay. Ο καθένας αναλαμβάνει όλα αυτά που τα οποία έχει να κάνει με την ιστορία αυτή. Καλημέρα στην Ασπασία. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Γεια σου, Θοδωρή. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα πάνω από τη Ραφίνα. Ο Πάνος λέει: ποιος θα βάλει, λέει, χέρι στο μεγάλο θέμα με τους ελέγχους παιδικών σταθμών Λούνα Πάρκ, χώροι ανθρωπαιδιών, ιατρών, κλινικές, καρτέλ, διπλώματα, οδήγηση, σταθμάρχες κτλ. Πάρα πολύ ωραία. Ο Κώστας μου έχει στείλει ένα μήνυμα που αναφέρεται, λέει, σε ένα πρόβλημα στη σύντηση των νεοσύλλεκτων στο στρατόπεδο της Θήβας. Όπου μάλιστα μου έχει στείλει και μια φωτογραφία με μουχλιασμένο φαγητό. Να μην μιλήσουμε, λέει, για ποντίκια, λέει, και κοριούς. Έχω, λέει, δικό μου άνθρωπο αυτή τη στιγμή μέσα στο στρατόπεδο που το επιβεβαιώνει, λέει ο Κώστας. Μετά μιλάμε, λέει, για τόσα δισεκατομμύρια για εξοπλιστικά, ενώ εμείς δεν μπορούμε να ταΐσουμε σωστά τον ελληνικό στρατό. Απαράδεκτο. Προφανώς, Κώστα μου, αν αληθεύει, εγώ πιστεύω ότι τα στοιχεία που μου δίνεις είναι αληθή. Προφανώς είναι απαράδεκτο. Δεν το κουβεντιάζω. Με όλη τη σημασία της λέξης απαράδεκτο. Δεν το κουβεντιάζω. Προφανώς, ξαναλέω. Γεια σου Γιάννη στο σχηματάρι, καλημέρα. Καλημέρα Πέτρο. Λοιπόν, ερώτημα για τον κύριο Ρίζο είναι ο Πέτρος, πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στη φίλη μου τη Μαρία. Γεια σου Ελένη. Έτοιμη, λέει, για το καθημερινό ταξίδι Παλαιό Φάληρο, Ανολιώσια και Τούμπαλιν. Σε καλό δρόμο είσαι, αγαπητή μου φίλη. Λοιπόν, και ο Βαλάντης, δρομολόγιο, λέει, από Ασπρόπυργο σε Ριτσόνα. Την καλημέρα μου. Χαιρετισμούς. Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε ένα θέμα που θέλω να σας πω από την τηλεόραση του Sky για να μας εντάξει. Διότι μια νέα καθημερινή απογευματινή σειρά έρχεται στην τηλεόραση του Sky και έχει λίγο απ' όλα. Ο λόγος για το Αντώνιος και Κλεοπάτρα είναι η νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά που κάνει πρεμιέρα την ερχόμενη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Στο επίκεντρο δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα. Έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν ευκαιρία να κοντράριστούν. Η σειρά έχει μια ιδιαίτερη δομή, αφού κάθε υπόθεση διαζυγίου ολοκληρώνεται μέσα σε ένα κύκλο 5 επεισοδίων. Και σε κάθε κύκλο θα βλέπουμε γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς σε ρόλους έκπληξη. Στον πρώτο κύκλο, guest Απόστολος Τότσικας και Κατερίνα Γερονικολού. Αντώνιος και Κλεοπάτρα από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, 6.30 το απόγευμα στην τηλεόραση του Sky. Γιατί τελικά ανάμεσα σε ένα διαζύγιο και μια δικαστική κόντρα, ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να εμφανιστεί ο έρωτας. Τι λες, ρε παιδί μου. Και εκεί έρωτας. Είναι το γνωστό ερωτά μου αγιάτρευτη.

0: Διαφημίσεις, γυρίζουμε.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
4: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
0: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
5: Ποιο match?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: 8. Ο Χρήστος μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τι ωραία, μου λέει. Έρχομαι και δροσούλα το καλοκαίρι τέλος. Για να εντάξει, το καλοκαίρι τέλος. Έχουμε ακόμα το φθινόπωρο ή το αποκαλόκαιρο κατά κάποιους άλλους, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, γρήγορα στον κύριο Γιώργο Γεραμιτζόγλου, τον συνάδελφο, διότι έρχεται, λέει, νόμος για τα παράβολα και τα πρόστιμα για αυθαίρετα σε εκτός σχεδίου περιοχές. Καλημέρα σας, κύριε Γεραμιτζόγλου.
7: Καλημέρα σας, να είστε όλοι καλά. Όσοι λοιπόν έχετε καταπατήσει γη,
0: ναι.
7: Όσοι λοιπόν έχετε κατασκευάσει ένα αυθαίρετο, θα πρέπει να έχετε πάντα στο νου σας τον καινούριο νόμο 5306 του 2026. Ένας νόμος λοιπόν ο οποίος καθορίζει τι πρόστιμο και τι παράβολο θα πληρώσετε ανάλογα με την αυθαιρεσία που έχετε κάνει. Έτσι λοιπόν αυτός ο νόμος λέει ότι αυθαίρετα τα οποία έχουν κατασκευαστεί έως τον Ιούνιο του 1975,
0: ναι.
7: θα μπορέσετε να το τακτοποιήσετε, δηλαδή θα μπορέσετε να γλιτώσετε την κατεδάφιση για πάντα με ένα μικρό παράβολο των 250 ευρώ. Όσοι λοιπόν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, δηλαδή
0: 250 ευρώ λοιπόν μέχρι τα 75.
7: Δηλαδή όσοι το έχετε χτίσει μέχρι το 75,
0: ναι.
7: 250 ευρώ. Όσοι έχετε κάνει το αυθαίρετό σας μέχρι τα τέλη του Δεκέμβρη του 82,
0: ναι.
7: Εκεί θα πληρώσετε και παράβολο των 250 και το πρόστιμο το οποίο προβλέπετε ανάλογα με την αυθαιρεσία που έχετε κάνει. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, στη δεύτερη κατηγορία, είναι και παράβολο συν πρόστιμο ανάλογα με τα τετραγωνικά και τον όγκο που έχετε καταπατήσει εκεί στην περιοχή που έχετε
0: το σπίτι. Μάλιστα.
7: Λοιπόν, υπάρχει μια τρίτη κατηγορία σύμφωνα με τον νόμο η οποία αφορά μικρές αυθαιρεσίες, τις πολύ μικρές αυθαιρεσίες, και εσείς λοιπόν προβλέπετε μόνο ένα παράβολο των 250 ευρώ. Άρα λοιπόν, ανεξαρτήτου το πότε το χτίσατε, αν έχετε κάνει μικρές αυθαιρεσίες.
0: Με 250 ευρώ καθαρίσατε.
7: Καθαρίσατε για πάντα.
0: Μάλιστα.
7: Δηλαδή δεν υπάρχει
0: τώρα,
7: όριο.
0: Μισό λεπτό τώρα, κύριε Μητσόλου, γιατί εγώ τα πρέπει και λίγο στο
7: κανάλι.
0: Ωραία, ναι, εντάξει, okay.
7: Ναι.
0: Αλλά τώρα και μόνο που βάζουμε δίπλα-δίπλα, εσείς που έχετε καταπατήσει, ένα, καταπατώ, και αφαίρετα, και δίπλα ένα μικρό πρόβλημα.

0: γράψουμε και τελειώσαμε. Με συγχωρείς δηλαδή, αλλά δεν δείχνει σοβαρότητα αυτό το πράγμα. Θα μου πεις και τι να κάνουμε, πάντα γκρεμίσουμε.
1: Μιλάμε για χιλιάδες. Το κράτος αποκλείεται να φέρει μπουλντόζες.
0: Καλά, ρε παιδί,
1: να αρχίζει να κατεδαφίζει. Δεν το έχει κάνει ποτέ, δεν θα το κάνει ούτε και τώρα. Και σου λέει, από τη στιγμή που δεν μπορώ να τα κατεδαφίσω.
0: Ναι, ας τα πάρω καλά φράγκο.
1: Ας πάρουμε κανένα έσοδο.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτή την έννοια.
0: Συγγνώμη, ρε Καλαμπιτζόγλου. Εσύ που το κυνηγά και όλα αυτά, γιατί 30 χρόνια αυτή τη δουλειά κάνουμε. Συγγνώμη. Αυτά λοιπόν τα αυθαίρετα τα οποία είναι. Μέσα. Περίμενε.
1: Προσέξτε. Εξαιρούνται από το νόμο, δηλαδή δεν μπορεί να τακτοποιήσει αυθαίρετα σε αρχαιολογικού χώρου, δασικέ εκτάσει, προστατευόμενε ζώνε και για αλλού. Άρα λοιπόν όλοι εσείς που έχετε καταπατήσει.
0: Είσαι σίγουρος?
1: Βεβαίως. Υπάρχει λοιπόν αυτό και καινούριος νόμος 5306, να το θυμάστε πάντα.
0: Okay.
1: Και επίσης ισχύει και το όριο της 28ης Ιουλίου του 2011. Δηλαδή αφαίρεται τα οποία έχουν κατασκευαστεί και καταπατήσεις που έχουν γίνει μετά τον Ιούλιο του 2011 δεν τακτοποιούνται.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Είναι το όριο που βάζουν και όλοι οι νόμοι περί τακτοποίηση αφαιρέτων, που είναι το όριο που βάζουμε και με τους ημιπέτριους χώρους.
0: Μάλιστα.
1: Και όλα αυτά. Δηλαδή, όλοι οι νόμοι αυτοί έχουν αυτή την ημερομηνία από το καλοκαίρι του 2011. Ό,τι χτίζεται από τον Ιούλιο του 2011 και μετά.
0: Δεν τακτοποιείται.
1: Δεν τακτοποιείται. Όσο και να προσπαθείτε.
0: Προς το παρόν, λέω εγώ και καλά.
1: Ναι, βέβαια. Τα μάτια μας έχουν.
0: Έτσι, κύριε Κεραμπιτζόγλου, μ' αρέσετε. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
1: Συνάδελφε.
0: Εγώ ευχαριστώ. Γιώργος Κεραμπιτζόγλου, κύριε και κύριοι, ο άνθρωπός μας εξήγησε κάποια πράγματα γύρω από την ιστορία αυτή. Όπως λέει και ο Χρήστος, σχετικά λέει με τα αυθαίρετα, είναι η επιβράβευση των απατεώνων. Όχι απατεώνων, δεν θα λέγα απατεώνων, αλλά θα λέγα τέλος πάντων αυτών των πονηρών οι οποίοι έκαναν αυτά που έκαναν και ενδεχομένως είχαν στο μυαλό τους, στο μέλλον. Και ήρθε αυτό το μέλλον, είναι εδώ. Λοιπόν, Αντώνη, το αριθμός του Viber είναι 698-123-1003. 698-123-1003. Είναι αριθμός κινητού τηλεφώνου ουσιαστικά, αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω. Στέλνετε μόνο μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε, αλλά δεν μπορεί κάποιος να σας απαντήσει. Όλα έρχονται εδώ μπροστά στον υπολογιστή που έχω μπροστά μου και τα βλέπω τα μηνύματά σας. Επαναλαμβάνω, έχετε το νου σας, έχουμε το ρίζο, άρα περιμένω ερώτημα. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στον Ασπρόπυργο, χαιρετισμούς. Λοιπόν, ναι Τάκη, τα πάμε αυτά, έχεις δίκιο. Τελεία και Παύλα, τώρα μην ξαναλέμε πάλι τα ίδια. Αλέξανδρε, το μεταφέρω το μήνυμά σου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μάκης μου λέει καλημέρα πρωί στο Facebook, λέει διαφήμιση για λιπαναρόφηση, λέει 7 κιλά με 199 ευρώ σε ένα μήνα. Η λιπαναρόφηση δεν είναι, λέει, μια ιατρική πράξη? Είναι. Καλημέρα Γιάννη, χαιρετισμούς κάτω στην Κρήτη. Λέει ο Γιάννης, όλοι έχουμε βρει τη μεσαία τάξη, λέει, και την ξεζουμίζουν. Ο Βασίλης μου λέει, αυτοί που κάνουν, λέει, μη πιστοποιημένες διαδικασίες ευεξίας δεν είναι θύματα, είναι, λέει, έξυπνοι, ευκατάστατοι και το επιλέγουν συνειδητά, πιέζοντας μάλιστα τα μη πιστοποιημένα κέντρα. Δεν συμφωνώ, Βασίλη μου, μαζί με την άποψη αυτή, διότι εκεί υπάρχουν κάποιοι γιατροί οι οποίοι καλή ώρα τους προτείνουν κάποιες θεραπείες. Πού να ξέρουν αυτοί, πραγματικά τώρα πες μου. Εγώ το λέω γενικότερα να το δούμε. Πες ότι έχεις ένα θέμα υγείας, ρε παιδί μου. Ωραία. Σούλαχε η μοίρα να έχεις ένα θέμα υγείας που η αλήθεια είναι ότι όλοι μας περνάμε από τέτοιους κάβους. Και προσπαθείς να πάρεις διάφορες απόψεις για την αντιμετωπίση στο θέμα αυτό. Και άλλο σου λέει, αυτό κάνε. Πλασμαφαίρεση. Λέω εγώ τώρα. Ως λύση. Πού να ξέρεις εσύ τι είναι αυτό το πράγμα? Το ξέρεις? Όχι. Και σου λέει ότι έχω κάνει 150 και είναι πάρα πολύ αυτό και επιτυχία και αλλάζει και αυτό. Σε πείθει και το κάνεις. Και προκύπτει ένα πρόβλημα. Πού να ξέρεις εσύ ως ασθενής τι, αν δεν σε προστατεύσει η ίδια η πολιτεία με δικλείδες ασφαλείας γύρω από κάθε λογής, γιατί υπάρχουν προφανώς οι καλοί γιατροί, καλή δεν μπορεί να επιβάλλει ότι υπάρχουν γιατροί διαμάντια, αλλά δυστυχώς υπάρχει σε όλα τα επαγγέλματα. Υπάρχουν οι καλοί και υπάρχουν και αυτοί που δεν είναι καλοί. Τους λέμε και

0: γαμό για ενίοτε. Αλλά πού, τους βλέπεις όλους με τα ακριβά ρολόγια, με τα αυτοκίνητα, με τα σπίτια, με αυτά. Δεν έχουν καλή λεφτά. Πώς θα προστατευτούμε όμως από αυτούς είναι το βασικό ζήτημα. Λοιπόν, αυτά, με συγχωρείτε που φωνάζω πρωί-πρωί. Είναι και η ηλικία, να ξέρετε. Το ηλικία, άμα περνάνε τα χρόνια, η ηλικία δεν έχει μετά stop. Ναι. Πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά, αναλυτικό μαγαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη σήμερα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Θα μιλήσουμε για την Γαλλική Γουιάνα, κυρίες και κύριοι. Πήγε ο μετεωρολόγος μας, ο κύριος Γιαννόπουλος, για την εκτόξευση δύο δορυφόρων που έχουν πολύ ενδιαφέρον και έχουμε πληρώσει και εμείς, να ξέρετε, ως Ελλάδα. Θα μιλήσουμε για τους ερευνητές και θα έχουμε παρέα μας και τον κύριο Ρίζο. 8 παρατέταρτο. Πάμε, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Προχωράτε!

0: Πολιτικό μαγαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη σήμερα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Θα μιλήσουμε για την Γαλλική Γουιάνα, κυρίες και κύριοι. Πήγε ο μετεωρολόγος μας, ο κύριος Γιαννόπουλος, για την εκτόξευση δύο δορυφόρων που έχουν πολύ ενδιαφέρον και έχουμε πληρώσει και εμείς, να ξέρετε, ως Ελλάδα. Θα μιλήσουμε για τους ερευνητές και θα έχουμε παρέα μας και τον κύριο Ρίζο. 8 παρατέταρτο. Πάμε, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
2: Ναι.
1: Και αρμόστοκη Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Στόκας και η Ρόσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Γιατί με την πίγουη νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
5: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
4: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Η ώρα είναι 7.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. 5η 17 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσμηνα Χριστοπούλου στην αρχή συνταξία, η Μελίνα Σαμαραδέλη και ο Θανάσης Καραγιάννης στην επιμέλεια παραγωγής και ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλια στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο κ. Γιαννακούλιας υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδος. Με 13,5 μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,5%, η Ελλάς 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, η Ελληνική Λύση 8,5%, το Κομμουνιστικό Κόμμα

0: Ισότητα, Πλεύς Ελευθερίας και Ελπίδα για Δημοκρατία από 5,5%, Φωνή Λογικής 3,5% και Μέρα 25,3%. Στις φυλακές Κορυδαλλού θα μεταφερθούν σήμερα το πρωί οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καταπιούσα το προκαταρκτική έρευνα, διέταξε ο προϊστάμενος εισαγγελίας Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, δεδομένου το 23 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια η έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες Τετάρτη να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέες αυξήσεις έρχονται στις μετακινήσεις επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται από 40 στα 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από τα 55 στα 65 με διπλή. Για τη Θεσσαλονίκη, η σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο διαμορφώνεται στα 38 ευρώ από 28 που ισχύει σήμερα. Και ο καιρός γενικά έθριος για σήμερα στην Αττική, ως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Κρεμπράσου στην αλλαγή παράθεση των ειδήσεών μας και στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με προφορίες του ΣΚΑΙ και του Γιάννη Σουλιώτη, με τη διαχείριση παράτυπης μετανάστευσης, τα θέματα αλλά και την προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση διακίνησης ναρκωτικών να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του όλα αυτά τον Οκτώβριο εδώ στην Αθήνα. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστηρίκτος αλλά και οξύμορος όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ η απειλή πολέμου κατά της Ελλάδος σε περίπτωση άσκησης νομίμου κυριαρχικού δικαιώματος, απαντά εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές αυτές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Χακάν Φιντάν που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Προς έντυπος ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδος με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ούτε μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Με τις τιμές στα καύσιμα να αυξάνονται καθημερινά σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον κλειό πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να γίνεται ασφυκτικός, το ζήτημα των φόρων στα καύσιμα μπαίνει στο τραπέζι εν ώψη και του αυριανού Eurogroup στις 18 του μηνός. Σύμφωνα λοιπόν με το Reuters, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19 στο 7% με στόχο την ελάφρυνση των καταναλωτών από την απότομη άνοδο των τιμών. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη από περίπου 1,75% το λίτρο πέρσι έχει φτάσει φέτος στα 2,17 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 42 λεπτών το λίτρο. Αντίστοιχα, αυξημένες είναι και οι τιμές στο υγραέριο και στο πετρέλαιο κίνησης. Εχθές το Μέγαρο Μαξίμου εξέτασαν όλα τα τελευταία στοιχεία, κυρίως για το πετρέλαιο θέρμανση και τον ντίζελ, και προετοίμασαν τις κινήσεις που μπορούν να γίνουν ώστε εφόσον χρειαστεί παρέμβαση, αυτή να έχει ουσιαστικό αποτύπωμα στην τσέπη του καταναλωτή. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
1: Όλα αυτά μας επιτρέπουν να μπορούμε να υλοποιούμε μια πολιτική όπου τελικά οι Έλληνες πολίτες να αισθάνονται ότι έχουν πραγματικό όφελος από την πρόοδο της οικονομίας. Διότι αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Σε ένα περιβάλλον όπου το αυξημένο κόστος ζωής μονοπολεί ουσιαστικά την συζήτηση, όπου βρισκόμαστε συνέχεια αντιμέτωποι με καινούργιες κρίσεις, βλέπετε τώρα τι γίνεται, ας πούμε, στον τομέα των καυσίμων, πρέπει ο πολίτης να αισθάνεται ότι έχει και ο ίδιος ένα μέρισμα, ένα όφελος από αυτήν την ανάπτυξη.
0: Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα, το Κυβερνών Κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η Ελλάς 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, η Ελληνική Λύση 8,5%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 7%, η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελπίδα Δημοκρατίας από 5,5%, η Φωνή Λογικής 3,5% και το ΜΕΡΑ 25,3%. Το 30% των πολιτών κρίνει πολύ έως απολύτως ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, 17% του Αλέξη Τσίπρα και 16% του Νίκου Ανδρουλάκη. Το 28% τώρα δηλώνει πως τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια, 19% του Αλέξη Τσίπρα και 11% του Νίκου Ανδρουλάκη.

0: Με κανένα από τα επαναθεώρησε άθρα να μην συγκεντρώνει τις απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους, ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα στην Βουλή η δεύτερη και τελική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση κατά την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο. Νωρίτερα, τα ψήφους τους διασταύρωσαν στην Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε αδιέξοδη και ανιστόρητη τη στάση της αντιπολίτευσης στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, κατηγορώντας τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, όσο και τον Αλέξη Τσίπρα, ότι αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για κοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις της αντιπολίτευσης. Το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις εκλογές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν επενδύει στην ελπίδα αλλά τον φόβο. Από το Μητσοτάκης ή χάος πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές. Όπως μικρή σημασία έχει αν οι πολέμοι της Νέας Δημοκρατίας θέλουν ή δεν θέλουν να συνεργαστούν μέσα σε ένα εφιαλτικό σενάριο αναταραχής και ακυβερνησίας.
2: Και δεν φτάνει μόνο. Το προσβλητικό δίλημα για τη δημοκρατία Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ελπίδα ή περιπέτεια. Δηλαδή ελπίδα είστε εσείς και περιπέτεια είμαστε εμείς.
1: Όχι κύριε Ανδρουλάκη. Το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος. Επιλέγει να αυξήσει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις για να έχει υποτίθεται κάποια κομματικά ωφέλη. Αυτή η θεώρηση κύριε Ανδρουλάκη είναι εθνικά επικίνδυνη.
0: Να περάσουμε τώρα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του τραγουδιστή. Η δικαστική λειτουργία έκραναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων. Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν αλλά και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη, έκαναν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια, ενώ πριν τη θεραπεία δεν έκαναν κανέναν ιατρικό έλεγχο. Επίσης αγνόησαν τα αλάρμ στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και συνέχισαν τη διαδικασία. Παράλληλα, προϊστάμενος της Αγγελίας Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα, ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνιάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Συλλόγος Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο γιατροί διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα αυτό της πλασμαφαίρεσης. Από την πλευρά του, ο Ιατρικός Συλλόγος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα, η εισαγγελική εντολή παραγγέλθηκε και για έρευνα και ελέγχους και στην Πάτρα για το εάν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδεικνύεται. Την σημασία της άμεσης επαφής με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ακόμη και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συζήτησή του με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ Κώστα Γεράρδο στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην έννοια του retail politics, σημειώντας ότι στην πολιτική, όπως και στο λιανεμπόριο, δεν υπάρχει υποκατάστατο για την ανθρώπινη επαφή και τη σχέση εμπιστοσύνης. Αναφερόμενος σε εξαγγελίες της Διεθνής Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι κεντρικός στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ταχεία σύγκληση ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όπως ανέφερε ο ίδιος, η χώρα έχει ήδη καλύψει περίπου τα 2/3 της απόστασης αυτής που χωρίζει την Ελλάδα με την Ευρώπη μετά και την κρίση, έχοντας επιτύχει οικονομική σταθερότητα και διατηρήσιμη ανάπτυξη χωρίς δημοσιονομικούς κινδύνους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πρόοδος της οικονομίας πρέπει να μεταφράζεται σε απτό όφελος για τους πολίτες και τους εργαζόμενους. Αναφερόμενος στο διεθνή ανταγωνισμό και ειδικότερα στις κινέζικες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, ο Πρωθυπουργός μίλησε για ανισορροπίες στην παγκόσμια οικονομία, σημειώνοντας ότι η Κίνα ως εμπορική υπερδύναμη διοχετεύει τεράστιο όγκο προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Σε ερώτηση του Προέδρου του ΣΕΛΠΕ για το αν η Ευρώπη εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις απέναντι στις ασιατικές αγορές, πέραν του υφιστάμενου φόρου των 3 ευρώ, ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετου εστοχευμένου φόρου με τη μορφή δασμού.
3: Είμαι ένας φιλελεύθερος πολιτικός, πιστεύω στο εμπόριο. Η Ελλάδα είναι πάντα μια ανοιχτή οικονομία, ναυτική υπερδύναμη, στηριζόμαστε στο παγκόσμιο εμπόριο, αλλά με ίσους κανόνες. Και αν αυτό σημαίνει ότι θα επιβάλλουμε, όπως το κάναμε ήδη, ένα πρώτο φόρο, flat, καλώς το κάναμε. Και αν χρειαστεί να βάλουμε και δεύτερο φόρο προσθετικού ενδεχομένως και πιο εξειδικευμένο ανάλογα με το προϊόν το οποίο θα εισάγουμε, και αυτό πιθανώς να είναι μια λύση την οποία θα πρέπει να εξετάσουμε σίγουρα για την ελληνική προεδρία όμως. Τα ζητήματα αυτά είναι εξαιρετικά.

0: σημαντικά.
1: Στις ΗΠΑ, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αύξησε για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023 στο 3,75-4% τα επιτόκια δανεισμού προκειμένου να ελέγξει τον πληθωρισμό. Μειώστε τα επιτόκια για τις ΗΠΑ και γρήγορα, υπογραμμίζει με ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα απείλησε χθες να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Το βρίσκω γελίο, είπε ο πρόεδρος ΗΠΑ σε δημοσιογράφους, ερωτηθείς για την πρόταση που παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Εάν το κάνουν και αν θεωρήσουν ότι πως πρόκειται για εθνική ή εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 112 ετών ο Βιτ'Αντώνιο Λοβάλο, ο οποίος κατήχε τον τίτλο του γυραιότερου άνδρα στην Ευρώπη. Ο Λοβάλο γεννήθηκε στο Αβιλιάνο στις 25 Μαρτίου του 1914, λίγους μήνες πριν το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management TIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 2-1 της Πολωνικής Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική του League Phase του Europa League. Επόμενο παιχνίδι για τους Ερυθρόλευκους με την Μαρσέη εκτός έδρας 15 Οκτωβρίου. Σε αναμετρήσει για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου, ο ΠΑΟΚ νίκησε 1-0 τον Αντρόμητο, νωρίτερα ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά, ο Άρης 1-0 την Μαρκό και ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με σκορ 3-0 της Νίκης Βόλου. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει Καλαμάτα Λάρισα που θα μεταδοθεί στις 4.30 από την υβριδική τηλεόραση του Sky και ΑΕΚ Πανσεραϊκός ζωντανά σε εξπαρδέρωτα από την τηλεόραση του Sky.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κυκλοφορία στον δρόμο του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Ας υποτιθέσουμε πως από τα λιπάσματα στον Πειραιά πηγαίνουμε προς το λιμάνι του Πειραιά. Περνάμε το Υπουργείο Ναυτιλίας και στο ύψος της πύλης Ε2 θα συναντήσουμε κίνηση μέχρι να πάμε στον Άγιο Διονύσιο, μετά μέχρι να πάμε στον Ισάπ στα τρένα και μετά μέσω της Κόνωνος να οδεύσουμε προς την πλατεία Υποδαμίας και μετά την Ομηρίδου Σκυλίτσι μέχρι να φτάσουμε 34ου Συντάγματος. Συνοψίζω από την Ε2 λοιπόν και την Ιετιόνια Ακτή από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας προς και μέχρι την 34ου Συντάγματος, όλος αυτός ο άξονας είναι γεμάτος αυτοκίνητα. Είναι μια δυσκολία μεγάλη. Ακόμα αρχίζει ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου να πιάνει πολλά αυτοκίνητα. Φυσικά έχει κίνηση η Κηφισού στο ανωδικό ρεύμα από τη Λένορμαν και στο καθοδικό από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ ανατμήματα, ως Καραμαγκάς και δειλά-δειλά έχει αρχίσει το πρώτο 1,5 χιλιόμετρο μποτιλιάρισμα στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, Δημήτρη.
1: Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Η μετρολόγος του Sky Extra Susan στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
8: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Σήμερα στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 Μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 30 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης λίγη συννεφιά και θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείται κατά τόπους

0: Στην Κρήτη να είναι έντονες. Βαθμία όμως από το απόγευμα αναμένεται βελτίωση του καιρού στην Κρήτη από το απόγευμα και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με απογευματινές μπόρες το Σαββατοκύριακο, όχι την Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη και περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
2: Sky 100,3.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι 7 και 19 πρώτα λεπτά. Όλο και απλώνεται το μαγκαζίνο. Όλο και απλώνεται το μαγκαζίνο. Σε χρόνο. Το παρατηρώ κι εγώ. Να σας πω, από χθες είναι σε πλήρη εφαρμογή ο νέος νόμος για το κληρονομικό δίκαιο. Αλλάζουν ζητήματα αρκετά. Αύριο το πρωί έχουμε ήδη συνεννοηθεί να είναι στην παρέα μας ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης για να πούμε κάποια πράγματα γύρω από αυτές τις αλλαγές, επαναλαμβάνω, στο κληρονομικό δίκαιο που αλλάζουν. Έχουν εφαρμογή από χθες. Εν τω μεταξύ, να σας πω ότι παρακολουθούμε και την ιστορία με τη φωτιά στην Κόνιτσα, που είναι μια έρπουσα πυρκαγιά. Έχει κάνει όμως ζημιές. Είδα κάποια πράγματα τα οποία μας έστειλαν κάποιες οργανώσεις οι οποίες έκαναν μία επίσκεψη στην περιοχή. Έγινε αυτοψία και πρώτος απολογισμός. Ελπίζω αύριο να έχουμε τη δυνατότητα να πούμε 5 πράγματα παραπάνω γύρω από το ζήτημα αυτό, γιατί και εσείς το θέτετε. Γιατί είναι μεγάλη πληγή και αυτή η πυρκαγιά. Φαίνεται ότι αλλάζουν τα πράγματα και με αφορμή τέτοιου είδους πυρκαγιές που ξεκίνησαν από κεραυνούς, και πώς εξελίσσονται και πώς αντιμετωπίζονται όμως. Λοιπόν, τώρα στην παρέα μας ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, όχι για να μας πει για τον καιρό, τον ακούσατε τον καιρό νωρίτερα από την κυρία Σούζη. Ο κύριος Γιαννόπουλος τις προηγούμενες μέρες βρέθηκε στη Γαλλική Γουιάνα. Για ψάξτε να βρείτε πού είναι η Γαλλική Γουιάνα. Λοιπόν, διότι εκεί έγινε μια εκτόξευση 2 πυράβλων που είχαν και μετεωρολογικό ενδιαφέρον. Έχουμε πληρώσει και εμείς ως Ελλάδα, γι' αυτό πήγε ο κ. Γιαννόπουλος εκεί. Του αρέσουν αυτά, να μας πει τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο έγινε πριν από 2 μέρες εκεί και τι σημαίνει η ύπαρξη αυτού του προγράμματος το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Κύριε Γιαννόπουλε, καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα. Καλώς σας βρήκα.
0: Πόσο ήταν, μια μισή μέρα να έρθετε, πόσο ήταν?
1: Είτε κανένα χθες από το ξενοδοχείο μέχρι το σπίτι μου, 23 ώρες κάπου εκεί περνάω.
0: Μια μέρα ολάκυρη, αυτά είναι τα ωραία.
1: Ναι, τέλος πάντων, όλα καλά. Ήταν ένα πολύ σύντομο και βέβαια έτσι έπρεπε να είναι ένα σύντομο ταξίδι, αλλά μεγάλη ουσία. Να σα πω καταρχήν που είναι η Γαλλική Γουιάνα. Η Γαλλική Γουιάνα είναι κοντά στη Βραζιλία.
0: Μάλιστα. Γαλλικό υπερπόντιο έδαφος, ευρώ δηλαδή.
1: Ναι, είναι ευρώ. Με τα κινητά μας λειτουργούσαν κανονικά και έτσι έκανα και τις συνδέσεις στο Sky. Βγήκαμε κανονικά. Να πω ότι ούτε ο Μπλέτερ δεν έχει πάει. Έχει ο ευτυχής, μάλιστα το έστειλα και μήνυμα χθες.
0: Ναι, βέβαια, μην χάσουμε να έχουμε και επικοινωνία με τον κύριο Μπλέτσα, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Είναι αλήθεια, δεν μου είπε ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι γιατί είναι εκεί. Γιατί είναι εκεί η ευρωπαϊκή βάση, είναι η πύλη της Ευρώπης για το διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Από το 1970 είναι το Ευρωπαϊκό Κοσμοδρόμιο εκεί, είναι η βάση της Ευρώπης από την οποία εκτοξεύονται όλοι οι δορυφόροι της Ευρώπης, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Εγώ ήμουν καλεσμένος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Εκεί ήμασταν 15 άτομα από 6-7 χώρες για να δούμε από κοντά την εκτόξευση ενός πυράβλου που είχε όμως 2 δορυφόρους.
0: Ναι.
1: Ο πύραυλος λέγεται Vega C και είχε ένα σύστημα για να κουβαλήσει 2 δορυφόρους, το οποίο το ονόμασαν οι Ιταλοί Vespa. Άρα με τη Vespa φύγανε οι 2 πύραυλοι, οι 2 δορυφόροι.
0: Αυτή είναι η μετεωρολογική δορυφόρη.
1: Τώρα οι δορυφόροι αυτοί είναι, να το συνδέσω και με το προηγούμενο θέμα.

0: είπατε και με τα δύο για την ακρίβεια, είναι περιβαλλοντικοί δορυφόροι. Ο πρώτος λέγεται Flex και μετράει την φωτοσύνθεση των φυτών του πλανήτη.
1: Μάλιστα.
0: Άρα μετράει την υγεία των φυτών του πλανήτη, των φυτών των δασών. Έχουμε και στην Ελλάδα θέματα με κάποια δάση. Στην Πελοπόννησο, με κάποια έλατε εκεί που έχουμε θέμα. Άρα παρακολουθεί την υγεία των. Είναι καινούργιος δορυφόρος, ερευνητικός. Δεν υπάρχει δηλαδή αλλού στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Παρακολουθεί την υγεία των φυτών και των δασών του πλανήτη. Μάλιστα. Από το διάστημα. Ναι. Ο δεύτερος δορυφόρος είναι ένας σημαντικός δορυφόρος. Λέγεται Sentinel-3C και είναι της οικογένειας Κοπερνικός. Όταν λέει οικογένεια, μιλάμε, είναι πολλοί δορυφόροι. Είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει σημαντικά στο διαστημικό πρόγραμμα. Οι δορυφόροι λοιπόν αυτοί που Sentinel σημαίνει φρουρός παρακολουθούν και φρουρούν την γη από το διάστημα. Για παράδειγμα, είπατε για τη φωτιά στην Κόνισσα. Σε όλες τις περιπτώσεις φυσικών καταστροφών έχουμε τα δεδομένα από τους δορυφόρους και στις πλημμύρες. Και αυτά τα βλέπει ο κόσμος, δηλαδή ο δορυφόρος αυτός θα συνεχίσει τη δουλειά που έκανε ο δορυφόρος 3α που έφυγε το 2016, εδώ και 10 χρόνια έχουμε αυτά τα στοιχεία. Άρα θυμάστε στον Ιαννό για παράδειγμα, βλέπουμε τις φωτιές, έχουμε εικόνες και τώρα στην Κόνισσα θα έχουμε εικόνες από αυτούς τους δορυφόρους. Από το διάστημα βλέπουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Ακόμα και για την έναρξη των πυρκαγιών μπορούν να παρακολουθήσουν.
1: Ναι.
0: Το άλλο είναι ότι παρακολουθούν την έκταση του θαλάσσιου πάγου, των παγετώνων, πόσο επηρεάζεται η κλιματική αλλαγή, πόσο έχουν μειωθεί.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Και το τελευταίο είναι βέβαια η θερμοκρασία της θάλασσας. Κάποιες φορές βλέπετε ανακοινώσει ότι η θερμοκρασία στη Μεσόγειο, ότι έχουμε κάμπτωνα.
1: Ναι, τι γίνεται, τι συμβαίνει.
0: Ή το Ελνίνιο τώρα, τι γίνεται, το παρακολουθούμε. Δεν μπορεί να μετρήσει κανείς το Ελνίνιο να βάλει τώρα θερμόμετρα στον ελληνικό ωκεανό.
1: Όλα αυτά παρακολουθούν. Γίνονται δορυφορικά.
0: Γίνονται με το δορυφόρο το συγκεκριμένο, ο οποίος εκτοξεύτηκε χθες και θα αντικαταστήσει τον 3α,
1: ναι,
0: που έφυγε εδώ και 10 χρόνια. Άρα συνεχίζει η Ευρώπη το διεθνικό της πρόγραμμα.
1: Σε αυτό συμμετέχει και η Ελλάδα. Πληρώνουμε και
0: συμμετέχει η Ελλάδα, είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος μέλος και η Ελλάδα, νομίζω, από την αρχή.
1: Ναι.
0: Είναι η σημαντική συνδρομή της Ελλάδας και οικονομική. Βέβαια, οι μεγάλες χώρες πληρώνουν περισσότερα.
1: Ναι.
0: Ήταν εκεί και η ελληνική σημαία και συγκινήθηκε λιγάκι. Ήταν, ναι, η ελληνική σημαία στο πουθενά τώρα. Έτσι, γιατί εκεί εμείς πήγαμε μόνο στο διαστημικό κέντρο, δεν πήγαμε πουθενά αλλού βέβαια.
1: Ναι.
0: Ήταν εκεί όμως και η σημαία μας. Φαντάζομαι είναι και Έλληνες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
1: Ναι, να σας πω.
0: Και μάλιστα.
1: Ναι, παρακαλώ για να κλείσουμε.
0: Να,
1: ναι,
0: πυκνώ, και κλείνω λέγοντας ότι συνάντησα τη διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Παρατήρησης της Γης, μια Ιταλίδα, Σιμονέτα Κέλλη, η οποία μου είπε από μόνη της, χωρίς να σας πω τίποτα, είναι εδώ και η Ελλάδα. Συμμετέχω και εγώ, λέει, έχω βοηθήσει στο διαστημικό πρόγραμμα της Ελλάδας. Γιατί και η Ελλάδα τώρα κάνει και αυτή τα δικά της βήματα με την εκτόξευση με μικροδορυφόρων.
1: Μπράβο, πολύ ωραία. Άρα, εμείς παίρνουμε λοιπόν τα στοιχεία αφού πληρώνουμε. Είμαστε
0: φυσικά,
1: και παραλήπτες,
0: ναι,
1: των δεδομένων.
0: Φυσικά παραλήπτες, οι επιστήμονες, οι Έλληνες τα χρησιμοποιούν. Είμαστε κι εμείς μέλος αυτής της προσπάθειας της Ευρωπαϊκής, της μοναδικής, θα έλεγα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Σας ζηλεύουμε, κύριε Γιαννόπουλε. Να σας πω, ήταν ακριβή η βενζίνη. Παρεμπιπτόντως τώρα.
0: Ήθελα να το δω, να σου πω την αλήθεια, γιατί είμαστε στην Ευρώπη και ήθελα να δω. Δεν είδα ούτε μία τιμή, να δω τι γίνεται, πόσο κοστίζουν τα πράγματα.
1: Τόσο γρήγορα πήγατε. Μπαμπαμ και ήρθατε, κύριε Γιαννόπουλε.
0: Από το ξενοδοχείο πήγαμε στο κέντρο, από το κέντρο στο ξενοδοχείο και φύγαμε. Δεν κάναμε τίποτα.
1: Α, αυτά είναι τα ωραία. Καλημέρα σας, καλή επιστροφή, κύριε Γιαννόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μιχάλη, εκεί στο σχολικό λεωφορείο, που μου είχε ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Θυμίζω ότι έχουμε Ρίζο σε περίπου 20 λεπτά. Έχετε χρόνο είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου 210-48-00-170 έως 174, είτε μέσω του skyradio.gr πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου, είτε μέσω του Viber 698-123-1003. Όλα αυτά τα ερωτήματα για να τα βάλουμε στον κύριο Ρίζο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μια νέα διευρυμένη χρωματική παλέτα έρχεται να ενισχύσει τις δυνατότητες των διακοσμητικών ακριλικών επικαλύψεων Agril Deco της Isomat, προσφέροντας σε αρχιτέκτονες, designer, εφαρμοστές και επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου 101 επιλεγμένες αποχρώσεις για τη δημιουργία εξατομικευμένων επιφανειών. Οι διακοσμητικές ακριλικές επικαλύψεις Agril Deco συνδυάζουν σε ένα σύστημα τη δυνατότητα δημιουργίας απόλυτα λίων επιφανειών αλλά και ποικίλων τεχνοτροπιών μεταξύ άλλων και της χαρακτηριστικής αισθητικής της πατητής τσιμεντοκονίας. Τα έτοιμα προς χρήση ακριλικά επιχρήσματα εφαρμόζονται σε δάποδα, τείχους και χτιστά έπιπλα, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, επιτρέποντας τη δημιουργία ενιαίων μονολιθικών επιφανειών και τη συνέχεια της ίδιας σχεδιαστικής γλώσσας σε διαφορετικές στοιχεία του χώρου. Και σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi

0: Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, περισσότερα για το Connect Day One και Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
10: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
15: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο. Απόψε στις 9. Στον Sky.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην Αθήνα αναμένεται να ευρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος, αλλά και οξύμορος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, που

0: άφησε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο Έλληνας εκπρόσωπος υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας. Με 13,5 μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τη νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ συγκεντρώνει 30,5%. Ελληνική Συμπαράταξη συγκεντρώνει 17%. Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ με 12%, Ελληνική Λύση 8,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία 5,5%, Φωνή Λογικής 3,5% και Μέρα 25,3%. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα η μεταγωγή στις φυλακές του Κορυδαλλού των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή. Ζητά να διερευνηθεί μεταξύ άλλων σε ποιες ενέργειες είχε προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Από την πλευρά του, ο Σύλλογος διέψευσε τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους είχε χορηγήσει άδεια για την εγκατάσταση των συγκεκριμένων μηχανημάτων. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βάλει τέλος στις εμπορικές ανταλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας του σχεδίου της Κομισιόν ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης, έχοντας νέα εταιρική σχέση. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10:20 το βράδυ, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, είναι 8:25, είναι ο Sky 100,3. Σήμερα γιορτάζει η αγάπη, η ελπίδα, η πίστη και η σοφία. Μας λείπουν όλα. Το ξαναλέω. Και η ελπίδα, η πίστη, η σοφία. Πού να είναι η σοφία άραγε? Εντάξει, η αγάπη πάει και έρχεται. Τι λες εσύ, η νερά απέναντι? Συμφωνείς, μπράβο. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας την κυρία Μαρία Κωνσταντοπούλου. Κυρία Κωνσταντοπούλου είναι η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. Να μιλήσουμε λοιπόν για την έρευνα και την καινοτομία στον τόπο μας. Το λέω αυτό διότι ήρθε στα χέρια μου μια ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου της Ένωσης που έχει μια μουρμούρα, μπορώ να πω. Αλλά αυτό που κυρίως με εντυπωσιάζει και θα το κουβεντιάσουμε με την κυρία Κωνσταντοπούλου είναι ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης, από ό,τι καταλαβαίνω, ο αριθμός των ερευνητών οι οποίοι φεύγουν για το εξωτερικό φαίνεται να μεγαλώνει. Βέβαια, η πολιτεία, η κυβέρνηση λέει άλλα πράγματα, κυρία Κωνσταντοπούλου. Καλημέρα σας.
3: Καλή σας μέρα, κύριε Ψάλτη, σε εσάς και στους ακροατές.
2: Κάθε φορά που τα λέμε, δεν τα λέμε για καλό πάντως. Δηλαδή, μια φορά να σας βγάλω στα τόσα χρόνια που ρουριζόμαστε και να μου πείτε, ρε παιδί μου, πετάμε, τελείωσε. Θα σταματήσω. Αλλά πάλι μουρμούρα διαβάζω. Τι γίνεται?
3: Δεν είναι μουρμούρα. Ξέρετε, εμείς οι ερευνητές έχουμε μάθει και οι ερευνήτριες να μιλάμε με νούμερα.
2: Okay.
3: Μας αρέσουν να μιλάμε με δεδομένα. Λοιπόν, και γι' αυτό χρησιμοποιούμε τα δεδομένα. Θα ξεκινήσω με το θέμα των νέων επιστημόνων, που είναι και ένα θέμα που καίει πάρα πολύ όλους,
2: ναι,
3: όλη τη χώρα, για τους νέους επιστήμονες. Τα στοιχεία αυτά δεν είναι δικά μας, είναι δημοσιευμένα ήδη από τις αρχές από το Μάιο του 2026, ότι στους νέους επιστήμονες, στο υψηλής εξειδίκευσης προσωπικό,
2: ναι,
3: υπάρχει αύξηση 12 περίπου τα 100 σε αυτούς οι οποίοι διαμένουν, στους Έλληνες που διαμένουν σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρες όπως η Ελβετία, η Νορβηγία, η Ισλανδία και τα
2: λοιπά. Άρα φεύγουν από την Ελλάδα και πηγαίνουν μπροστά εκεί, θέλετε να πείτε.
3: Ακριβώς.
2: Αυτό,
3: ακριβώς.
2: Ωραία, πάμε λοιπόν στην ουσία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Ναι, ναι, ναι, το εξειδικευμένο προσωπικό. Ναι. Αυτό γίνεται γιατί και τα πράγματα, οι συνθήκες είναι καλύτερες, τα οικονομικά δεδομένα, τα κονδύλια που υπάρχουν για την έρευνα και την καινοτομία είναι καλύτερα, γι' αυτό.
3: Υπάρχει

0: ένα σταθερό, πιο σταθερό εργασιακό περιβάλλον, θα πω εγώ.
1: Ναι.
0: Ξέρετε, το θέμα δεν είναι, γι' αυτό και δεν αναφερόμαστε μέσα σε αυτό το δελτίο τύπου στο θέμα του μισθολογίου, στο θέμα των χαμηλών μισθών, γιατί αυτό είναι γενικότερο θέμα για πολλές κατηγορίες επαγγελματικές στην Ελλάδα. Αλλά δεν υπάρχει, βλέπουν οι νέοι επιστήμονες, ότι υπάρχει ένα εργασιακό περιβάλλον που δεν τους δίνει, δεν τους σέβεται και δεν τους δίνει μία προοπτική. Δεν είναι λοιπόν το πρόβλημα η μισθή.
1: Άρα
0: υπάρχει, σε αυτές τις χώρες υπάρχει ένα στρατηγικό σχεδιασμός και μία σταθερότητα και κανόνες χρηματοδότησης οι οποίοι δεν αλλάζουν κάθε τρεις και λίγο.
1: Εδώ έχουμε τέτοια φαινόμενα, δηλαδή να αλλάζουν.
0: Βεβαίως. Εδώ μιλάμε οι ερευνητές, αυτό το οποίο παίρνουμε από το κράτος είναι μόνο ο μισθός μας. Όλα τα υπόλοιπα καλύπτονται από τα έσοδα που έχουμε από τα ερευνητικά ανταγωνιστικά προγράμματα.
1: Στο εξωτερικό,
0: να πω εδώ,
1: στο εξωτερικό δεν συμβαίνει αυτό, κύριε
0: Ευρωπαϊκά.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Θα σας πω, στα ευρωπαϊκά είμαστε 7η σε ένα πολύ ανταγωνιστικό πλαίσιο, 7η στην Ευρώπη.
1: Άρα καλά είναι, το 7ο δεν είναι καλά.
0: Στην Ευρώπη ναι, γιατί εκεί ξέρουμε πότε θα βγει το έργο, πότε θα χρηματοδοτηθεί, πότε θα έρθουν τα χρήματα.
1: Είναι ξεκάθαρο, εδώ είναι το πρόβλημα.
0: Εδώ λοιπόν ξεκινάς, υποβάλλεις, θα σας πω για το ερευνό καινοτομό που το έχει διαφημίσει πάρα πολύ η κυβέρνηση και έχει σχέση και με τη συνεργασία ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων.
1: Μάλιστα.
0: Βγήκαν τα αποτελέσματα πριν λίγες μέρες, μετά από 23 μήνες. 23 μήνες.
1: Σχεδόν δύο χρόνια. Δύο χρόνια
0: που στην έρευνα, δύο χρόνια πλέον έχεις ξεχάσει τι έχεις υποβάλει και μπορεί να είναι και λίγο παροχημένα
1: αυτό,
0: πλέον.
1: Αυτό είναι συνήθες ως γεγονός ή ήταν...
0: Βεβαίως.
1: Α, μάλιστα.
0: Καθυστερούν πάρα πολύ. Να μην πω για το Trust Your Stars που αφορά περισσότερο τα πανεπιστήμια, όπου μετά από μήνες και εκεί που έγινε μια διαβλητή αξιολόγηση που και ο κύριος Πρωθυπουργός πέρυσι το παραδέχτηκε, γίναμε, να το πω, επιτρέψτε μου, ρεζίλη, υπήρξε ένας διεθνής διασυρμός, όχι μόνο εγχώριος διασυρμός γι' αυτό, διότι την ημέρα που δίνανε τα αποτελέσματα στους ανθρώπους οι οποίοι είχαν υποβάλει τις προτάσεις, εκείνη την ημέρα υπήρχε έγγραφο που το είδαμε στους επόμενους μήνες, όπου απεντάχθηκε το έργο από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Άρα δεν υπήρχαν κονδύλια.
0: Δεν θέλανε να τα δώσουν στο συγκεκριμένο έργο.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό είναι μια μεγαλύτερη...
1: Η δουλειά, κυρία Κωνσταντοπούλου, μου επιτρέπετε, επειδή βλέπω και ερωτήματα ακροατών με αφορμή τη συζήτηση που κάνουμε. Η δουλειά που κάνουν οι Έλληνες ερευνητές, σε τι αντικείμενα είναι, πρώτον, και δεύτερον, έχει αποτέλεσμα, δεύτερον, το πράγμα το οποίο παράγεται. Τι αποτέλεσμα έχει?
0: Ναι, αυτό είναι ένα πολύ, πολύ καλό ερώτημα και εμείς εστιάζουμε πάρα πολλές φορές στα άρθρα μας και στις συνεντεύξεις και στις ανακοινώσεις, έτσι ώστε να επικοινωνήσουμε τη δουλειά μας.
1: Ωραία, για πάμε.
0: Με την κοινωνία. Θα σας πω το εξής. Καταρχάς, στην Ελλάδα έχουμε ένα πολύ δυναμικό και παραγωγικό ανθρώπινο δυναμικό και στα ερευνητικά κέντρα και στα πανεπιστήμια. Οι θεματικές τις οποίες δραστηριοποιούμαστε είναι θεματικές που υπάρχουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προϊόντα.
1: Ωραία.
0: Πάρα πολλές φορές η κοινωνία ζητάει τη συνδρομή των ερευνητικών κέντρων για διάφορα θέματα που έχουν σχέση με την υγεία, το περιβάλλον, ατυχήματα, πυρκαγιές, πάρα πολλά θέματα. Να σας πω ότι χώρες ότι η έρευνα και η κοινοτομία είναι αποδεδειγμένα κρίσιμη μοχλή οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Χώρες όπως η Πορτογαλία, δηλαδή με το ίδιο μέγεθος οικονομικό, να το πω έτσι, που είχε και εκείνη πρόβλημα με το brain drain, με την διαρροή των
1: επιστημόνων, οι οποίοι έφευγαν στο εξωτερικό,
0: ακριβώς, έδωσε έκανε αλλαγές και μετασχημάτισε την παραγωγική βάση και με αποτέλεσμα εστίασε στην έρευνα και την καινοτομία τα τελευταία 20 χρόνια με αποτέλεσμα και

0: έχει αναστροφή brain drain, αλλά και να ανέβει στην καινοτομία στα ranking,
1: στις κατατάξεις.
0: Κατατάξεις σημαίνει ότι έτσι βοηθά στην κοινωνία, αλλά και την οικονομία.
1: Έχει υπολογιστεί, για να κλείσουμε, κυρία Κωνσταντοπούλου, αν επενδύσει κάποιος, λέω εγώ τώρα ένα ποσό, ένα ευρώ στην έρευνα, τι όφελος έχει, θα μου πεις τώρα.
0: Είναι
1: νούμερα, αλλά θέλω να το καταλάβω.
0: Νούμερα.
1: Τι επιστρέφει πίσω από αυτήν την επένδυση.
0: Προσέξτε, αυτό που λέμε εμείς είναι ότι η έρευνα δεν είναι πολυτέλεια και είναι επένδυση στρατηγικής σημασίας.
1: Okay.
0: Υπάρχουν δεδομένα που σου δείχνουν πως όταν επενδύεις στην έρευνα, πως αυξάνεται το ΑΕΠ σου. Να πω ότι τα ερευνητικά κέντρα από τα έσοδα που έχουν από τα ανταγωνιστικά προγράμματα, για κάθε ένα ευρώ που παίρνουν από το κράτος για τη μισθοδοσία, η απόδοση είναι από 4 ευρώ μέχρι 12.
1: Μεγάλη διαφορά.
0: Πολύ μεγάλη διαφορά. Και να κλείσω λέγοντας, όπως το γράφουμε και στο δελτίο τύπου, όπως είπε ένας από τους Αμερικανούς που κέρδισαν το 2025 το Νόμπελ Χημίας, είναι ότι δεν μπορούμε να επιλύσουμε τα προβλήματα της κοινωνίας χωρίς την επιστήμη. Και χωρίς χρηματοδότηση δεν μπορούμε να κάνουμε επιστήμη.
1: Μάλιστα, κατανοητό απόλυτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντοπούλου.
0: Άστε,
1: θα ξαναπούμε. Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Είναι η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών, η κυρία Μαρία Κωνσταντοπούλου. Γρήγορα στον κύριο Κολιομιχάλη για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, Γιώργο μας.
1: Καλώς τον.
2: Αρχίσαμε στην προηγούμενη σύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά, με εξαιρετικές δυσκολίες, και συνεχίζει να είναι αρκετά δύσκολο. Από πού? Από την Ε2 και την Ιετιώνη ακτή, από την πλευρά δηλαδή της Δραπετσόνας, προς τον Άγιο Διονύσιο τα τρένα, την Κόνονος και την πλατεία Υποδαμίας, και εν συνεχεία λιγότερο τώρα πια στην Ομηρίδου Σκυλίτση. Αλλά έχει προκύψει και στην παραλιακή προς τον Πειραιά πλέον κίνηση κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Στο κέντρο της Αθήνας, ανωδικός άξονας Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου. Δύο ρεύματα κυφισούν με τις συνήθεις δυσκολίες, κυρίως η άνοδος είναι σημειωτών από τα ΚΤΕΛ προς την Αχαρνών.
1: Ναι.
2: Ο Σκαραμάγκας όπως τον ξέρουμε.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, μας για τις πληροφορίες αυτά. Για τα πρωινά, ξέρετε τώρα εσείς. Και πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστείτε να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να σας καλέσει η υπηρεσία, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω και συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρουμε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξουμε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε λοιπόν στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Συστήματα πιστοποιημένα, με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και το πορτοφόλι σας. 210-55-98-700.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ.

0: επωφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
4: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
12: ερχόμαστε!
11: Θοδωρής Μαμβακάρης.
12: Τάκης Γιαννούτσος.
11: Καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
12: Στο Sky 100,3.
13: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, αμέσως στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί είναι στην παρέα μας και αυτή την Πέμπτη ο Διονύσης Ρίζος, ο δικηγόρος Παύλα Εργατολόγος, για να κάνουμε παρέα και να απαντήσει στα ερωτήματά σας. Καλημέρα, Διονύση.
14: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
13: Έχουμε κάτι προς ανακοίνωση πριν πάμε στα ερωτήματα?
14: Όχι, δεν έχουμε κάτι καινούργιο στην επικαιρότητα. Το επίδομα του Νοεμβρίου είναι το σημαντικότερο θέμα της επικαιρότητας. 400 ευρώ που θα τα πάρουν περίπου 1,5 με 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι.
13: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα ερωτήματα. Ο φίλος ο Παναγιώτης, καταρχήν από το τηλεφωνικό κέντρο για να μην τα χάσω αυτά. Παναγιώτης από την Ηλιούπολη, είναι δημόσιος υπάλληλος. Πήρα, λέει, 5 χρόνια εκπαιδευτική άδεια. Αυτά τα 5 χρόνια, λέει, πιάνουν συντάξιμα?
14: Αν η εκπαιδευτική άδεια είναι μεταποδοχών, πιάνει κανονικότατα συντάξιμα. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι πρέπει να παραμείνει στο τριπλάσιο από την υπηρεσία, έτσι ώστε να μην επιστρέψει πίσω χρήματα.
13: Α, αυτό έχει ενδιαφέρον. Ε. Αυτό ισχύει για τα 5 χρόνια, δηλαδή 15 χρόνια εννοείς?
14: Ναι, υπάρχει μια διάταξη η οποία ορίζει ότι όταν κάποιος παίρνει άδεια σπουδών, εκπαιδευτική άδεια μεταποδοχών,
13: ναι,
14: μετά τη λήξη της υποχρεούται να παραμείνει στο τριπλάσιο στην υπηρεσία.
13: Μάλιστα. Η Φρίντα, 67 ετών, μετέβη και ΙΚΑ με 35 χρόνια εργασία. Παίρνει ολόκληρη σύνταξη?
14: Είναι 67 χρονών, ναι, αλλιώς μειωμένη. Για να πάρει ολόκληρη θέλει 40, άρα πρέπει να αγοράσει 5 πλασματικά.
13: Οκ. Okay. Ο Μιχάλης, φίλος οδηγός σχολικού λεωφορείου, έχει ένσημα από το 86. Κολλάω βαρέα τα τελευταία 20 χρόνια συνεχούς εργασίας, γύρω λέει στα 230 ένσημα ανά έτος. Έχω περίπου 4.500 βαρέα και ακόμα 4.500 μεικτά απλά ένσημα. Τον Ιούνιο του 27 κλείνω τα 62. Βγαίνω με το καθεστώς των βαρέων σύνταξη?
14: Προφανώς, ναι, δεν θα έχει δυνατότητα να συμπληρώσει 12.000 ένσημα έτσι ώστε να πάρει τα βάρεα σαν προσάυξηση, άρα θα τα χρησιμοποιήσει για να βγει στα 62 με πλήρη σύνταξη.
13: Ο Ανδρέας, τον Μάιο του 27 κλείνω τα 60, έχω

0: περίπου 7.000 ένσημα βαρέα οικοδομικά και περίπου 1.200 απλά. Είμαι ασφαλισμένος στα βαρέα από τον Μάρτιο του 87. Βγαίνω κανονικά σε σύνταξη.
1: Για να πάρεις τα 60 θέλει 7.500 βαρέα, άρα του λείπουν 500. Υποχρεωτικά θα βγεις στα 62.
0: Οκ. Okay. Χρήστο, δεν υπάρχει αναδρομικότητα στο νέο δεδομένο με τα κληρονομικό δίκαιο. Θα τα πούμε αύριο αυτά. Μην μπεδεύεσαι. Ο φίλος ο Χρήστος. Εργάζομαι στο δημόσιο, αν μπορώ να πάρω σύνταξη και να συνεχίσω να δουλεύω. Αν το πρώτο ερώτημα είναι αυτό και το δεύτερο είναι ότι η σύζυγός μου έχει πάρει 2 χρόνια σύνταξη και ακόμα δεν έχει βγει το επικουρικό. Έχουμε κάποιο νέο γύρω από το ζήτημα αυτό?
1: Πρώτον, τα επικουρικά καθυστερούν αρκετά. Υπάρχουν γύρω στις 70.000 εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις. Περιμένουμε να δούμε πώς θα γίνει κάποια επίσπευση. Δυστυχώς δεν έχουμε κάτι νεότερο μέχρι σήμερα. Δεύτερον, στο δημόσιο δεν επιτρέπεται να εργάζεσαι και να λαμβάνεις τη σύνταξη, αφού όταν υποβάλλεις το αίτημα συνταξιοδότησης πρέπει μαζί να παραιτηθείς.
0: Μάλιστα. Η Κική, φίλη μας, λέει: έχει γεννηθεί τον Αύγουστο του 67. Μέχρι τον Αύγουστο του 26 έχω 8.444 ένσημα και εργάζομαι κανονικά μέχρι και σήμερα. Πότε πρέπει να καταθέσω για σύνταξη μειωμένη ή πλήρη?
1: Μειωμένη στα 62 με τη συμπλήρωση του 62ου έτους ηλικίας της, πλήρη επειδή δεν μπορεί να φτάσει 12.000 ημέρες στα 67.
0: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος, ελεύθερος επαγγελματίας με διακοπή εργασιών, δεν μου χορηγήθηκε ταμείο ανεργίας λόγω οφειλών το 14. Σήμερα είμαι συνταξιούχος, έχω εξοφλημένες όλες τις οφειλές. Μπορώ να διεκδικήσω αυτά που δεν πήρα?
1: Όχι, φυσικά είναι πολύ μακριά το χρονικό διάστημα για να διεκδικήσει κάποιο ποσό από αυτό που δεν έλαβε το 2014.
0: Μάλιστα. Ο φίλος ο Γιάννης, μόνιμος καθηγητής στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού αποχωρήσει από την εργασία του με πλήρη μειωμένη σύνταξη, μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται στη δημόσια ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση και με την ιδιότητα του καθηγητή ή με κάποια άλλη ιδιότητα?
1: Στην ιδιωτική εκπαίδευση μπορεί να εργαστεί με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς κανένα πρόβλημα. Στο δημόσιο, όχι.
0: Είναι αυτό που είπες και νωρίτερα, σωστά? Yeah. Λοιπόν, πάμε στην Κωνσταντίνα. Προλαβαίνουμε. Γεννημένη το 68, πρώτο ένσημο το 88 στον ΟΠΑΠ, Ρωμίστια. 6 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, 27,5 χρόνια εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πότε μπορώ να υποβάλω για πλήρη σύνταξη? Γεννημένη το 68, ξαναλέω.
1: Εδώ υπάρχει, αν έχει κατοχυρώσει δίκη, μπορούσε και στα 60 της, δηλαδή στα 60 και 2 μήνες που του είναι από τέν, μπορεί να δεν έχει κατοχυρώσει δικαίωμα με κάποια ειδική διάταξη γονέα, θα πάει στη γενική διάταξη το 62.
0: Okay. Ο φίλος ο Μανώλης βάζει ένα άλλο ζήτημα. Λέει το εξής: συνταξιούχος ναυτικός του ΝΑΤ άνω των 60 στα πλοία, ενώ άλλος συνταξιούχος ανεξαρτήτως επαγγέλματος μπορεί να εργάζεται μετά τα 65 δηλώνοντας κανονικά την απασχόλησή του στον ΕΦΚΑ.
1: Υπάρχει μια ειδική προϋπόθεση να καταθέσει το ναυτικό φυλάδιο. Επομένως, από τη στιγμή που καταθέτει το ναυτικό φυλάδιο,
0: κάνει
1: την ιδιότητα του ναυτικού.
0: Ναι.
1: Ο μόνος τρόπος να επανεργαστούν ναυτικοί,
0: ναι,
1: είναι είτε να ανοίξουν ναυτικό φυλάδιο σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ κάνουν στην Κύπρο, δηλαδή εγγράφονται στον Κυπριακό Φορέα.
0: Τι λες,
1: και παίρνουν ναυτικό. Φυσικά, είναι πάρα πολύ διαδεδομένο.
0: Είδες τρίπλα. Ναι.
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Ή υπάρχει μια ειδική διαδικασία που επανυποβάλλεις μετά τα εγγραφά σου στο Υπουργείο και σου χορηγείται ξανά, αλλά με μια. Είναι λίγο πιο πολύπλοκη η διαδικασία πλέον.
0: Εντυπωσιακό. Είδες, λοιπόν, να
1: μάθεις. Αυτό, ναι, το ίδιο με τους ναυτικούς,
0: ναι,
1: συμβαίνει και στη ΔΕΗ, που πρέπει να σταματήσει την εργασία για να κάνει την αιτησία σύνταξη, και στον ΟΤΕ, που πρέπει να σταματήσει την εργασία για να κάνει την αιτησία σύνταξη.
0: Άρα κάνουν και την.
1: Το δημόσιο είναι δηλαδή. Συγκεκριμένες οι περιπτώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίες πρέπει να υποχρεωτικά να διακόψει την εργασία.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς στους ναυτικούς έχει παραμείνει αυτή η καταστατική διάταξη που κατατίθεται το ναυτικό φυλάδιο.
0: Μάλιστα. Εντυπωσιακό. Μ' άρεσε αυτή η απάντηση, δεν την ήξερα τόσο καιρό που τα λέμε. Πάμε σε ένα ακόμα ερώτημα για να κλείσουμε. Διονύση, ο φίλος ο Μιχάλης, γεννημένος το 68. Από το 88 και ως το 89, 23 μήνες θητεία. Από το 89 στο 91 ΙΚΑ, 91-97 ιδιωτική, πώς το λένε, ΙΔΑΧ στο δημόσιο. Από το 97 έως σήμερα μόνιμο στο δημόσιο, οπότε μπορεί να βγει στη σύνταξη.
1: Πότε έχει γεννηθεί?
0: Γεννημένος το 68, μικρός μου φαίνεται ακόμα.
1: Πάλι το ίδιο, αν έχει συμπληρώσει προϋποθέσεις για συνταξιδότηση ως πατέρας ανηλίκου τέκνου, θα μπορεί να βγει κάποια στιγμή 61 και 61,5, αλλιώς στα 62. Δεν έχει δυνατότητες για νωρίτερα, εκτός αν είναι στα βαρέα το ανωτά, οπότε βγαίνει στα 60.
0: Λοιπόν, να μείνουμε εδώ και δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε, Διονύση, και για τη σημερινή επικοινωνία. Τα υπόλοιπα την άλλη εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή συνέχεια στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Διονύση Ρίζος, ο άνθρωπός μας. Αρκετά ερωτήματα δεν έχουν απαντηθεί, όπως φίλες μου της Αμαλίας κλπ. Τελειώσαμε. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτη και οι καλεσμένοι του. Εμείς αύριο το πρωί στις 6 και πάλι εδώ, στο Sky 100,3.

0: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
1: Για μας στην Παιδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Παιδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Παιδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Παιδμεδέ.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΕΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΕΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα.
1: Για μας στην Παιδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Παιδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και

0: μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
4: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, με τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, την προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο Έλληνας εκπρόσωπος υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας. Προσθέτει πως ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ούτε μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%. Ακολουθούν η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, Ελληνική Λύση 8,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία 5,5%, Φωνή Λογικής 3,5%, Μέρα 25,3%. Το 30% των πολιτών κρίνει πολύ ως απολύτως ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα και 16% του Νίκου Ανδρουλάκη. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα η μεταγωγή στις φυλακές Κορυδαλλού των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δικαστικοί λειτουργοί διέταξαν την προσωρινή κράτησή τους, καθώς έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας της Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προ...

0: καταρκτική έρευνα. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών από την πλευρά του διέψευσε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια για την εγκατάσταση των συγκεκριμένων μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής από την Ευρώπη πρόσθετου στοχευμένου φόρου με τη μορφή δασμού στις αγορές από την Ασία, άφησε ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση που είχε χθες με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ, Κώστα Γεράρδο. Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, το συγκεκριμένο μέτρο εξετάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα μπορούσε να αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων χωρίς να έχει οριζόντιο χαρακτήρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βάλει τέλος στις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας του σχεδίου της Κομισιόν ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης έχοντας νέα εταιρική σχέση. «Το βρίσκω γελίο», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους. Ανέφερε πως αν γίνει κάτι τέτοιο θα το θεωρήσει ως εχθρική ενέργεια. Νέες αυξήσεις στις μετακινήσεις επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές στα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται κατά 10 ευρώ, στα 50 ευρώ με μονή ταρίφα και στα 65 ευρώ με διπλή. 10 ευρώ αύξηση αναμένεται να ισχύσει και στη Θεσσαλονίκη, με τη σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο να διαμορφώνεται στα 38 ευρώ. Οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ της προσεχής ημέρες. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με 5 τραυματίες σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνα στο ύψος της Λιφάδας. Δύο ταχύ με 5 επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και ανετράπη. Χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν από το όχημα δύο άνδρες. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρεμιέρα της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 τη Γεγγελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά. Ο Άρης 1-0 τη Μαρκό, ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε 3-0 της νίκης Βόλου και ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο 1-0. Η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα τον Πανσεραϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας. Σέντρα στις 6 παρατέταρτο, η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Πρεμιέρα για τον Όφη στη League Face του Europa League. Υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Hoffenheim.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Ένωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτήριο πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες και να είναι και κατά τόπους έντονες. Βαθμία πάντως από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί πρώτα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 και τοπικά 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο Sky.

0: βούνος του Μενέλαου. Με ζεδοπενερλάδικο.
1: Ο βούνος του Μενέλαου.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, διευθύνων σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
5: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφοί Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφοί Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας, 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
6: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
7: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
8: Α 88,6.

Κρυστάλλιζα σήμερα, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 11 λεπτά μετά τις 8. Και εμείς είμαστε και σήμερα μαζί στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο στους 88 και 6. Βασίλης Ιωάννης στο μικρόφωνο. Ξεκινάμε από τώρα και πάμε μαζί μέχρι και τις 9.30. Σήμερα Πέμπτη 17 του Σεπτεμβρίου.

Ξεκινήσουμε να πω ότι είναι σήμερα η τελευταία μας ημέρα. Η φθινοπορεινά, σεπτεμβριάτικα, η καλοκαιρινή άδεια. Θα είμαστε μαζί την μεθεπόμενη Τρίτη. Σήμερα είναι της Σοφίας και των θυγατέρων αυτής. Της Αγίας Αγαθοκλίας, του Οσίου Ολβιανού. Γιορτάζει και σήμερα η Σοφία. Γιορτάζει η Αγαθοκλία και ο Αγαθοκλής. Χρόνια τους πολλά. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών.

Σαν σήμερα το 1920, ο βασιλιάς των Ελλήνων, Αλέξανδρος ο Πρώτος, τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμούς. Ναι. Προσπαθώντας να εισπερασπιστεί το αγαπημένο του σκυλάκι από επίθεση δύο μαϊμούδων στους βασιλικούς κήπους στο Τατόι. Οι γιατροί του ανακοινώνουν ότι το τραύμα του δεν εμπνέει καμία ανησυχία, αλλά λίγες μέρες αργότερα θα πάθει σύψεμία και θα πεθάνει στις 12 Οκτωβρίου 1920 σε ηλικία 27 ετών. Κάποιοι λένε ότι αυτό το δάγκωμα της μαϊμούς έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πορεία της ιστορίας της χώρας μας. Γιατί αν ήταν αυτός το τιμόνι της χώρας, ως βασιλεύς, ως άνακτας, τα πράγματα θα έπαιρναν διαφορετική τροπή. Σαν σήμερα το 1961, οι πραξικοπηματίες στρατιωτικοί της Άγκυρας εκτελούν τον Αντνάν Μπεντερές, ο οποίος ως πρωθυπουργός της Τουρκίας ανέχθηκε το πογκρόμ εναντίον της ελληνικής παροικίας στην Κωνσταντινούπολη. Δεν τον εκτέλεσαν γι' αυτό, εννοείται. Έτσι, τον κρέμασαν. Υπάρχει και φωτογραφία.

Σαν σήμερα το 1978, Αίγυπτος και Ισραήλ υπογράφουν τη συνθήκη ειρήνη του Καμπ Ντέιβιντ. Την πρώτη ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ με γειτονικό του κράτος. Λίγα χρόνια αργότερα, ο ηγέτης της Αιγύπτου που υπογράφει αυτή τη συμφωνία, ο Σαντάτ, δολοφονείται στη διάρκεια μιας παρέλασης. Παρέλαβαν εκεί τα στρατεύματα, ξέρω εγώ, σε κάποιες, όλοι αυτοί ήταν σε ένα φορτηγό, στρατιωτικό φορτηγό, κατεβαίνουν εκεί που ήταν οι επίσημοι και άρχισε το μακελιό. Σαν σήμερα το 2000, ο Λεωνίδας Σαμπάνης κατακτάει το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών στην άρση βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σίδνεϊ. Και ακόμα θυμάμαι τις δηλώσεις που έκανε, τις εξομολογήσεις που έκανε ο συγκεκριμένος όταν είχε έρθει στην Ελλάδα ως λαθρό μετανάστης από την Αλβανία, όπου δεν έβρισκε πού να πάει, πού να βρεθεί, και ήταν καθισμένος σε ένα πεζοδρόμιο και έκλαιγε. Και πήγε κάποιος και τον πλησίασε και του λέει: «Τι έχεις, αγόρι μου?» Λέει: «Δεν έχω να πάω πουθενά. Εγώ ήμουνα πρωταθλητής στην Αλβανία». Αυτός τον φιλοξένησε και έτσι κάπως ξεκίνησε η πορεία του. Σαν σήμερα το 1982 πεθαίνει ο μουσικοθεσέτης, ο γνωστός μουσικοθεσέτης, ο Μάνος Λοΐζος.

Να δούμε τον καιρό. Ήλιο. Ήλιο θα έχουμε όλη την ημέρα σήμερα, χωρίς κανένα συννεφάκι, και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα όταν βγήκα από το σπίτι, έτσι από την εξωπορτά, λίγο τσίμπησε. Παραάνετο μπορούν και πανοφόροι από ό,τι διαπίστωσα. Οι περισσότεροι όμως αντέχουμε ακόμα. Για πόσο είναι το ερώτημα? Θα αντέχουμε. Άρα στη θερμοκρασία. Είναι ότι την Κυριακή θα έχουμε περισσότερα σύννεφα και η... Για μας. Πιο... Να Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν, οι ευνηρωτεύουσες, όταν στη διάρκεια ετήσια ομιλία της Ούρσουλα Φόντερ για την κατάσταση της χρόνου μία φορά αυτή. Και εκεί ανέφερε ότι υπάρχουν στις Βρυξέλλες, έχουμε μια ιδιαίτερη εταιρική σχέση, πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής. Και Ντόναλντ, αυτή η σχέση, για άλλα έχει λόγο. Υπάρχει από κάτω υπόβαθρο, έτσι, δεν φτάνει που κάνουμε μόνο το... Και έφτασε στο σημείο να πει ότι αν αυτή η εταιρική σχέση υλοποιηθεί, των δύο, εγώ θα επιβάλλω κυρώσεις, δασμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απειλεί τόσο... Συμπεριφέρεται με αλαζονία. Και πραγματικά πιστεύει ότι όσο συνεχίζει αυτή την συμπεριφορά... Κερδίζει. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, κίνησε. Και θα έχει ενδιαφέρον, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, η συνέχεια του. Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και επαναλαμβάνω, υπήρχαν αρκετές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν γνώριζαν ότι υπήρχαν μυστικές συνομιλίες με τον Καναδά. Βέβαια, εννοείται πως δεν έχουμε ακόμα υπογράψει κάτι, γιατί όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υπογράψουν, δηλαδή να συμφωνήσουν σε αυτό. Η σχέση και πώς θα είναι αυτή. Τώρα, των ΗΠΑ, ο Ρούμπιο θα έρθει το επόμενο διάστημα στην Ελλάδα. Το μεταναστευτικό είναι το κύριο, να το ξέρετε. Οι μεταναστευτικές ροές. Και βεβαίως και τα ναρκωτικά. Πολλές από τις συλλήψεις που έχουν γίνει και με πολλές, πολύ μεγάλες ποσότητες ναρκωτικές στο αεροδρόμιο της Αθήνας, σε ένα φορτίο με λουλούδια, υπήρχαν εκατομμύρια με το αεροπλάνο εδώ. Αυτή η σύλληψη έγινε με τη βοήθεια της ΔΙΑ, της Υπηρεσίας για τα Ναρκωτικά των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό που μας καίει και μας κόφτει, τη τιμή του πετρελαίου, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί το παρακολουθώ. Με τρόμο, αλλά το παρακολουθώ. $106 είναι. Έπεσε λίγο από τα 108 που ήταν χθες και προχθές. Η ανώτερη τιμή. Είναι, εννοείται, πολύ, πάρα πολύ ψηλή η τιμή. Θυμόμαστε ότι πριν ξεκινήσει αυτό το κακό, η τιμή του πόρια του των 70, μιλάμε για 35% αύξηση. Και το χειρότερο, δεν μπορούμε να μιλάμε, δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Να δούμε κάποια στιγμή στο μέλλον ότι όλο αυτό θα επιστρέψει εκεί που βρισκόταν. Γιατί δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες, οι καταστάσεις, ειδικά στον Περσικό, αλλά και στην Ερυθρά Θάλασσα. Χούθη θα λέμε και θα κλαίμε. Πάντως να ξέρετε, ο Κουνιέτε, γιατί έχει τις εκλογές τον Νοέμβριο και κάθε Αμερικάνος λέει θα πάρει 5.000 ευρώ. Τι μου θυμίζει αυτό, τι μου θυμίζει κάποιος εδώ με τα 600 δις που θα έφερνε στη χώρα και θα έδινε στον κόσμο, θα έδινε. Τα θυμάστε? Τώρα ο Τραμπ λύνει 5.000, είναι πιο μαζεμένος. Δεν υπάρχει. Και όταν θα τελειώσουν αυτές οι εκλογές τον Νοέμβριο, και εξαρτάται πώς θα πάνε για τον Ντόναλντ Τραμπ αυτές, ίσως έχουμε εξελίξεις. Σας το λέμε από τώρα, ότι αυτό το μέτωπο που άνοιξε στο Ιράν, μόνο με δραστικό τρόπο. Και βεβαίως βάλτε με το μυαλό σας ποιος είναι αυτός.

Τώρα στα δικά μας. Προφυλακιστές κρίθηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο, οι δύο γιατροί. Η μία γιατρός χωρίς ειδικότητα, με την ολιστική. Και ο άλλος, με τα ωραία τα κοστούμια. Εδώ έχει σημασία να πούμε πώς συμπεριφέρονταν και πώς κυκλοφορεί ανάμεσα, βεβαίως αυτές οι πληροφορίες κυκλοφορήσαν αρχικά ανάμεσα στους... Και κάποιοι από τους αστυνομικούς έχουν σχέσεις και με κάποιους πρώην αστυνομικούς που βγαίνουν στα κανάλια και μαθαίνουμε λεπτομέρειες. Την πήγαν στο αστυνομικό τμήμα την κυρία Γάκα και όπως τελείωσε η διαδικασία... Θέλει να τη βάλουν στο κατετήρι, στο κρατητήριο. Και πλησιάζει προς το κρατητήριο συγκεκριμένη και ρωτάει τον αστυνομικό. Μπαίνει, ανοίγει την πόρτα, βλέπει το κρατητήριο και λέει... Εδώ. Ναι, εδώ λέει ο αστυνομικός. Δεν της άρεσε καθόλου καλά, δεν της άρεσε καθόλου μάλλον οι συνθήκες. Η ίδια μάλιστα ζητούσε όση ώρα κρατούνταν έξω από το κρατητήριο, ήταν να παίρνει, ξέρω εγώ, να ετοιμαστεί, δεν το γνωρίζω, λέει να πάει μια βόλτα. Πού να πας? Να βγει έξω, να πάρει αέρα. Δεν είχε καταλάβει και δεν νομίζω να έχει καταλάβει περί τίνος πρόκειται και πόσο σοβαρές είναι οι κατηγορίες. Γιατί τώρα που αναβαθμίστηκαν, αν καταδικαστούν για αυτές, τα εσόβια είναι μπροστά. Μάλιστα, να κάνει και ένα μπάνιο. Βρίσκει και διάφορα podcast. Στα οποία μιλάει για την δουλειά της και τα λοιπά και τα λοιπά. Εδώ αυτό που παρατήρησα είναι η σιγουριά. Εγώ το λέω και αφού το λέω έτσι είναι. Έτσι και ότι δεν είναι. Παράλληλα και πολύ σωστά η εισαγγελία ξεκινάει μια έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Για το αν έκανε τη δουλειά του, γιατί ο Ιατρικός Σύλλογος δεν είναι μόνο ένα συνδικαλιστικό όργανο. Κάθε Ιατρικός Σύλλογος, έτσι. Εδώ μιλάμε για της Αθήνας. Είναι και ελεγκτικός μηχανισμός που δεν έκανε τη δουλειά του. Οι γιατροί λένε ότι εμείς πήραμε άδεια για να λειτουργήσουμε αυτό το μηχάνημα. Ο Ιατρικός Σύλλογος λέει ότι εμείς δεν δώσαμε τέτοια άδεια. Ποιον θα πιστέψουμε άραγε? Φυσικά το Σύλλογο. Όμως, από την άλλη πλευρά, γίνονται κάποιες δηλώσεις που είναι εξωφρενικές. Μία από αυτές είναι του κυρίου Πατούλη, του Προέδρου εκεί. Και τι είπε? Πήγαμε, λέει, να κάνουμε έλεγχο σε αυτό το ιατρείο κλινική. Αλλά τι να κάναμε, λέει, να μπαίναμε από τον μπαλκόνι? Τι λες? Τι ωραία δικαιολογία παιδικής ηλικίας και εξυπνάδα. Για παράδειγμα, να ειδοποιήσεις την αστυνομία και να της πεις ότι εγώ θέλω να κάνω έλεγχο εδώ, αλλά δεν μου ανοίγουν, ξέρουν τι είναι μέσα. Δεν τους πέρασε από το κεφάλι. Δεν το σκέφτηκαν. Να, τέτοιες δηλώσεις. Πραγματικά, τρελαίνεσαι να τις ακούς. Όταν τις ακούς μάλλον. Τώρα πάμε, συνήθως δεν το κάνουμε, αλλά πλέον έχουν παγιωθεί τα πράγματα. Μιλάω για τις δημοσκοπήσεις. Βγήκε μια νέα δημοσκόπηση χθες το βράδυ στο Sky. Η γνωστή εικόνα. Λίγο πάνω από το 30% Νέα Δημοκρατία, λίγο κάτω από το 20% η Ελλάς και λίγο πιο κάτω το Πασόκ. Μιλάμε για τους πρωταγωνιστές. Επαναλαμβάνω, πάρα πολλοί τα αμφισβητούν, τονίζω και ακόμα μια φορά ότι ως προς τα ποσοστά πολλοί έχουν πέσει έξω, κανείς όμως από τις γνωστές εταιρείες δεν έχει χάσει τη σειρά. Ποιος είναι ο πρώτος, ποιος είναι ο δεύτερος, ποιος είναι ο τρίτος ή μάλλον ποιος θα είναι στις εκλογές. Και εξ αυτού του γεγονότος και έστω και με αυτή τη θολή φωτογραφία που μας δίνουν αυτές τις δημοσκοπήσεις, προκύπτουν δύο συμπεράσματα. Ότι με το 30% η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να πάει για την περίφημη αυτοδυναμία και ότι με αυτή την κατάσταση που επικρατεί η δεύτερη Κυριακή είναι σχεδόν δεδομένη. Θα μου πείτε κάτι καινούργιο είναι αυτό? Όχι φυσικά. Αλλά τώρα ας τα συνδυάσουμε με αυτά που λέγαμε για την ακρίβεια. Οι προβλέψεις και μακρύ

Κάρι να πέσουν έξω αυτές οι προβλέψεις. Μιλούν για ένα πρωτοφανή χειμώνα δρυμύτητας, όχι του κρύου, της ακρίβειας. Συνδυάστε αυτά τα δύο. Συνδυάστε δηλαδή το ότι η Νέα Δημοκρατία δεν βλέπει, δεν φαίνεται να έχει περιθώριο να ψηλώσει. Και εννοείται πως ο κόσμος θα είναι δυσαρεστημένος μετά το χειμώνα, όταν έρθει η άνοιξη και η ώρα της κάλπης. Και άρα αυτό ίσως είναι ένα γεγονός που μπορεί αυτή η σιγουριά για την άνοιξη, κάλπες στην άνοιξη, να μην είναι και τόσο σίγουρη. Το κρατάμε. Δεν το βρίσκω εξωπραγματικό, γιατί επαναλαμβάνω, αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Λοιπόν, ερχόμαστε στα δικά μας, εδώ, στα της Καβάλας. Να πούμε ότι χθες μιλήσαμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων στα σχολεία της Καβάλας, τον Γρηγόρη τον Θεοδωρίδη. Μας μίλησε για πολλά κενά που υπάρχουν στα σχολεία, 90 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, παραπάνω στη 17η βάθμια. Μας μίλησε για μια κατάσταση που εδιών, δηλαδή με τα έργα, τις ανακαινήσεις στα σχολεία που δεν είναι ολοκληρωμένοι και χρειάζονται και ακόμα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Μας μίλησε για το γνωστό φαινόμενο όταν ήμασταν και εμείς γονείς παιδιών στο δημοτικό. Ναι, να βάζουμε το χέρι στην τσέπη για τα αναλώσιμα και όχι μόνο για το χαρτί της φωτοτυπίας. Πότε θα ξεπεράσουμε όλα αυτά, δεν ξέρω.

Χθες επίσης μιλήσαμε και με τον Σωτήρη Αλεξίου. Ο Σωτήρης Αλεξίου είναι από την Αθήνα, έχει σπουδάσει στην Ξάνθη, γνωρίζει την περιοχή και είναι ο συντονιστής του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Ελλάς, στην περιοχή, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Χθες έγινε μια εκδήλωση το απόγευμα, εκεί στο Γαλαξία. Συγγνώμη. Σε αυτή την εκδήλωση υπήρχε κόσμος. Έγινε σε μια από τις μικρές σχεδόν αίθουσες του πρώτου ορόφου εκεί στο ξενοδοχείο. Δεν έγινε στη μεγάλη αίθουσα, αλλά αυτή η μικρότερη αίθουσα ήταν γεμάτη. Είχε κόσμο. Είχε κόσμο κυρίως έχει του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλήσαμε μαζί το μεσημέρι, εδώ στην εκπομπή, τη Μεσημεριανή. Και μας είπε, πέρα από τα γνωστά, έτσι, της πολιτικής σκηνής, ότι τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν οι νομαρχιακές, η σύνθεση των νομαρχιακών επιτροπών σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και δεν αργούν και οι ανακοινώσεις αναφορικά με τους βουλευτές που θα είναι στο ψηφοδέλτιο της Ελλάς για τις εκλογές που έρχονται. Μάλιστα μας είπε ότι υπάρχουν γνωστά ονόματα, εντάξει τα ξέρουμε, ήταν και στην αυτή την εκδήλωση, αλλά και υπάρχουν και ονόματα εκπλήξεις ανθρώπων, λέει, που δεν ασχοληθήκαν στο παρελθόν με την πολιτική και τώρα αποφάσισαν να μπουν σε αυτόν τον στίβο. Να δούμε. Περιμένουμε με ενδιαφέρον.

Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα και να πούμε ότι ετοιμάζεται για 7η χρονιά μια γιορτή νοσταλγίας, θα την έλεγα. Για να θυμηθούμε τα νιάτα μας. Τα νιάτα μας που

από κάποια ηλικία και πάνω τώρα πλέον ήταν συνδεδεμένα με την διασκέδαση στην Καβάλα με την Ερυθρού Σταυρού. Τα θυμόμαστε? Ετοιμάζεται λοιπόν το 7ο ραντεβού στην Ερυθρού με μουσική της εποχής, με την ευκαιρία έτσι να βγεις και να δεις και γνωστά πρόσωπα πως ήμασταν και πως γίναμε. Και να διασκεδάσουμε. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Να διασκεδάσουμε. Και πια και μιλάμε για διασκέδαση, να πούμε ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Σταυρού στον Αμυγδαλεώνα αποφάσισε λόγω των καιρικών συνθήκων, της άστατης έτσι κατάστασης, να αναβάλει το πανηγύρι και να το πάει για αύριο στο Σταυρό του Αμυγδαλεώνα. Και αφού είμαστε στην περιοχή, να πούμε ότι αυτή η προσπάθεια που γίνεται προκειμένου να αναβιώσει ο Δήμος Φιλίππων συνεχίζεται. Δεν το αφήνουν έτσι. Έκαναν μια σειρά από ό,τι έμαθα επαφών και τώρα θέλουν να συναντηθούν και με τους βουλευτές της Καβάλας για να τους εκθέσουν τις απόψεις τους. Όλα αυτά φυσικά έτσι και εξαιτίας μιας κινητικότητας που υπάρχει κυρίως σε την αντιπολίτευση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ένας από τους προτεργάτες αυτής της προσπάθειας είναι και ο πρόεδρος του Αμυγδαλεώνα, ο Δημήτρης Μπουσαϊτίδης, ο οποίος εκτός των άλλων είναι και διεκδικητικός. Καλά κάνει για τον τόπο του και ζητάει και για τον Αμυγδαλεώνα να ισχύσει ότι ισχύουν για τις υπόλοιπες, πολλές μάλλον, όχι όλες, δημοτικές κοινότητες που απαλλάσσονται από το που ανακοινώθηκε και το ευδιευρυμένο μέτρο που ανακοινώθηκε πριν από λίγες ημέρες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Θεσσαλονίκη. Εδώ έχω να πω στον φίλτατο Δημήτρη Προυσαϊτίδη ότι ο Αμυγδαλεώνας σε αυτό το κομμάτι έχει πέσει θύμα της επιτυχίας του. Με την έννοια ότι ο Αμυγδαλεώνας είναι από τα λίγα χωριά που αναπτύσσεται και επειδή το πληθυσμιακό είναι ένα κριτήριο το μοναδικό για τον έμφυα, εδώ δεν το πιάνει. Γι' αυτό. Πάμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά στις προγραμματισμένες διακοπές της ηλεκτροδότησης. Σήμερα, ηλεκτροδότηση 7.30 με 4. Κρατηθείτε. Τώρα βγήκε αυτό. Δεν το 4 παρακαλώ, στη Νέα Ερακλίτσα. Οικισμός από την αρχή οδού Μακεδονίας έως το κημητήριο, η εμπορική και η οικουστική περιοχή από την οδό Ανθέων έως τον κόμβο Αγίου Ανδρέα. Να υποθέσω ότι είναι στην είσοδο του οικισμού, δεν τις ξέρω αυτές τις οδούς, αλλά και τον κόμβο του Αγίου. Από εκεί καταλάβω. Αυτό επαναλαμβάνω είναι σήμερα, 7.30 με 4. Αύριο 18 του μηνός, 8 με 10, διακοπή ρεύματος στην Καβάλα, η οδός Ναυπλίου και η πάροδος αυτής. Αύριο επίσης 8 με 2 η Μεσορόπη, χωρίς ρεύμα από τις 8 μέχρι τις 2 το χωριό της Μεσορόπης. Ενώ την Κυριακή διακοπή ρεύματος στην Μετροπηγή, στην Πέρνη, μέχρι και το Ερατινό. 8 με 2. Και αυτό είναι την Κυριακή, ναι. Από την άλλη εβδομάδα, ίσως στην πορεία της εκπομπής να αναφέρουμε. Λοιπόν, αυτά. Δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις και να επανέλθουμε.

0: Σταθερή στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
2: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Βριού στις 6 το προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για τα 60 χρόνια πλήξης και λόρδη. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας, 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Mag Motors. Μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η Mag Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Εσείς από τη Mag Motors.
4: Αλφα 88,6.

0: Επιστρέψαμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Γρηγόρη Τιμοσίδη. Είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ εδώ στην Καβάλα. Καλή σας ημέρα, κύριε Τιμοσίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ιωάννου και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε μια κουβέντα για το ΠΑΣΟΚ, θα κάνουμε μια κουβέντα και για την Καβάλα και για το, αυτά που έρχονται, ξεκινώντας από την εκτίμησή σας, την εικόνα που έχετε από την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ξέρετε, όλα τα στελέχη όλων των κομμάτων είναι ευχαριστημένοι. Ξεκινάμε από αυτό. Αλλά εσείς πιστεύετε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης με την παρουσία αυτή έπεισε κόσμο που είναι αμφιταλαντευόμενος εν όψη των επόμενων επικείμενων εκλογών?
1: Νομίζω ότι η παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη και ευρύτερα του ΠΑΣΟΚ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου πραγματικά ανέπτυξε με λεπτομέρειες το πρόγραμμά του. Ένα πρόγραμμα το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά από όλους τους τομείς και είναι ένα πρόγραμμα συγκροτημένο, κοστολογημένο, το οποίο στην ουσία αναδεικνύει ένα άλλο είδους πολιτική σε σχέση με αυτήν η οποία εφαρμόζεται από την παρούσα κυβέρνηση. Ένα πρόγραμμα το οποίο αναφερόταν σε 7 τομείς και μάλιστα οι οποίοι θα υλοποιηθούν μέσα στους πρώτους 6 μήνες της διακυβέρνησης. Νομίζω ότι μόνο θετικά αποτελέσματα έχει να αποκομίσει όχι μόνο για τους ανθρώπους οι οποίοι ψηφίζουν τον ΠΑΣΟΚ, αλλά θεωρώ ότι έγινε ευρύτερα υποδεκτό από μεγάλη μερίδα ατόμων. Και άποψη, αλλά είναι και η άποψη πολλών ανθρώπων που συναντώ καθημερινά, τουλάχιστον σε όσους το παρακολούθησαν.
0: Τώρα, αυτό είναι η εικόνα σας. Η εικόνα που όμως περνάει στον κόσμο και βεβαίως ένα σημείο είναι οι δημοσκοπήσεις, είναι ότι είναι καλά προετοιμασμένος και εγώ το παρατήρησα, ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν καλά προετοιμασμένος, δουλεμένος, έγινε καλή προετοιμασία. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ πραγματικά σε αυτό έχει γίνει επίσης πολύ καλή δουλειά και από τα στελέχη, όμως προκύπτει μια αδυναμία περάσματος αυτού του μηνύματος στην κοινωνία. Αν κρίνουμε, επαναλαμβάνω,

0: από τις δημοσκοπήσεις.
1: Ακούστε, καταρχήν όλη αυτή η παρουσία στην ΔΕΘ θα κριθεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Ήδη έχουμε δει ένα-δύο δημοσκοπήσεις, οι οποίες δείχνουν μια άνοδο του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.
0: Ναι.
1: Αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτό που εκλαμβάνω εγώ από τον κόσμο. Ο κόσμος δεν πολύ ασχολείται με τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα καλό εργαλείο για τα κόμματα για να μπορέσουν να δουν τις στρατηγικές οι οποίες εφαρμόζουν σε επικοινωνιακό επίπεδο, σε επίπεδο θέσεων. Από εκεί και πέρα όμως αυτό το οποίο πραγματικά νοιάζει την κοινωνία την ίδια είναι τα προβλήματα τα οποία έχει. Πώς θα βγάλει το μήνα της, πώς θα ανταπεξέλθει στο χειμώνα που έρχεται.
0: Το πολύ δύσκολο. Ναι.
1: Πετρελαίο, το οποίο οι εκτιμήσεις λένε ότι θα φτάσει το πετρέλαιο θέρμανση κοντά και στα 2 ευρώ το λίτρο. Άρα νομίζω ότι όλα αυτά θα κριθούν στο τέλος της εκλογής. Η καλύτερη δημοσκόπηση, ξέρετε, για όλα τα κόμματα.
0: Ναι.
1: Και το δικό μας, αλλά και όλα τα υπόλοιπα κόμματα, είναι η ίδια η κάλπη.
0: Mm-hmm.
1: Και η επιλογή του κάθε πολίτη εξαρτάται και από αυτά τα οποία βιώνει, αλλά και από αυτά τα οποία παρουσιάζουν ως δικές τους πολίτες. Το δικό μας πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να πει στους πολίτες. Είναι βέβαια στο χέρι μας πλέον πώς θα το επικοινωνήσουμε καλύτερα, ώστε αυτό να το δούμε ακόμη και σε επόμενες δημοσκοπήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Μια κρίση των πολιτών στη στιγμή, έτσι.
0: Ναι.
1: Ξέρετε ότι το ΠΑΣΟΚ πέρασε από μια πολυετή περίοδο, στην οποία δεν το άκουγε ο κόσμος. Ή εν πάση περιπτώσει ο κόσμος. Αυτό που παρατηρούμε τα τελευταία διάστημα, τα τελευταία 2-3 χρόνια, είναι ότι ο κόσμος άρχισε να ακούει το ΠΑΣΟΚ, άρχισε να το παρακολουθεί. Και ευελπιστούμε ότι με τις κατάλληλες παρεμβάσεις μπορούμε να πείσουμε ακόμη περισσότερο κόσμο και ότι ο στόχος ο οποίος έχουμε θέσει θα μπορεί να επιτευχθεί.
0: Πείτε μου λίγο, αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση ή ο Τσίπρας και η Ελλάς?
1: Νομίζω ότι αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρο, το έχει πει και ο πρόεδρος του κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της κύρια, έτσι. Και βέβαια, το μεγαλύτερος αντίπαλος για μας είναι τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί από την 7ετή διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τα βλέπουμε και στην καθημερινότητα των πολιτών και τα βιώνουν οι ίδιοι πολίτες.
0: Εδώ για τα προβλήματα δεν θα διαφωνήσει κανείς. Τα βιώνουμε, τα ξέρουμε στο πετσί μας, ειδικά με την ακρίβεια και ειδικότερα με αυτό που είπατε κι εσείς, και συμφωνώ απόλυτα για το δύσκολο χειμώνα που έχουμε μπροστά μας. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, που είναι πλέον σιγουριά, ελπίζουμε να πέσουμε έξω, αλλά έτσι πως είναι εξελίσσονται τα πράγματα, είναι σιγουριά. Πιστεύετε ότι αυτό το στοιχείο μπορεί να επιδράσει, έτσι, να αλλάξει την άποψη του Πρωθυπουργού αναφορικά με τον χρόνο των εκλογών? Γιατί αν περάσουμε ένα δύσκολο χειμώνα, ο κόσμος θα είναι απογοητευμένος, θυμωμένος και θα πάει έτσι στην κάλπη. Το λέω αυτό από την πλευρά την κυβερνητική, γιατί και έτσι και το μετράνε. Πιστεύετε ότι αυτό, η κατάσταση που θα έχουμε μπροστά μας, μπορεί να αλλάξει τον προγραμματισμό και να έχουμε εκλογές νωρίτερα?
1: Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός πολλές φορές έχει τονίσει ότι θα εξαντλήσει την τετραετία. Ξέρετε ότι η προκήρυξη πρώων εκλογών εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τον ίδιο. Έτσι, και από το
0: ναι, αποκλειστικό δικαίωμα.
1: Είναι αποκλειστικό δικαίωμα του Πρωθυπουργού. Πιο γρήγορα φύγει αυτή η κυβέρνηση, τόσο καλύτερα θεωρώ εγώ ότι θα είναι για τους πολίτες. Ένα άλλο εφαρμόζεται. Βέβαια, αυτή η κυβέρνηση είχε ένα χαρακτηριστικό που εγώ θεωρώ ότι δεν το είχε καμία κυβέρνηση από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους. Βρέθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας της με τα περισσότερα χρήματα που είχε ποτέ μια κυβέρνηση να διαχειριστεί.
0: Ταμείο ανάκαμψης μιλάτε και για τα υπόλοιπα.
1: Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, ναι. Μιλάμε ότι με τη μόχλευση θα είναι γύρω στα 90 εκατομμύρια. Εγώ ερωτώ εσάς και τους πολίτες που μας ακούνε και της χώρας να αλλάξει κάτι στην πορεία αυτής της χώρας χρησιμοποιώντας αυτά τα χρήματα. Ήδη ο τομέας ο οικονομικών του ΠΑΣΟΚ έχει αναδείξει την μη ορθή, θα έλεγα εγώ, την μη καλή αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Πολλά έργα απεντάχθηκαν, πολλά έργα μείνανε στη μέση. Εγώ να αναφερθώ και σε έναν τομέα με τον οποίο ασχολούμαι, στη γεωργία.
0: Το πρωτογενή τομέα, ναι, ναι.
1: Ο οποίος είναι ένας σημαντικός τομέας για κάθε οικονομία, αλλά και όχι μόνο γι' αυτό, και για εθνικούς λόγους έχει να κάνει με την επισητιστική επάρκεια μιας χώρας και με την ίδια πόσα λεφτά δοθήκανε από το Ταμείο Ανάκαμψης στον πρωτογενή τομέα.

0: 400 εκατομμύρια. Αυτή είναι η πολιτική η οποία θέλουμε να εφαρμόσουμε στον πρωτοκίνητο τομέα, να αλλάξουμε το παραγωγικό του μοντέλο, να δούμε τι θα γίνει με την έλλειψη νερού, η οποία είναι απότοκο της κλιματικής κρίσης και θα είναι το νούμερο ένα ζήτημα.
1: Ναι.
0: Τι χρήματα δοθήκαν προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα παράδειγμα φέρνω, χωρίς να θέλω να εστιάσω μόνο στον πρωτοκίνητο
1: τομέα. Καταλαβαίνω. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω, κύριε Τιμοσίδη, είναι ότι εντάξει, στην κυβέρνηση λένε, έτσι ισχυρίζονται, και ότι στη ΔΕΘ δόθηκαν αρκετά για τους αγρότες, για στήριξη που υπήρχε. Πιστεύετε ότι αυτά ήταν ανεπαρκή τα μέτρα και αυτή η στήριξη?
0: Κύριε Ιωάννου, είπε ο Πρωθυπουργός ότι ανεβάζει το όριο για το αφορολόγητο στις 20.000, ναι. Ξέρετε πόσους αγρότες αφορά, 49.000, και αυτό θα εφαρμοστεί από το 28. Σήμερα, αυτή τη στιγμή, ο πρωτογενής τομέας ίσως είναι στην κρισιμότερη στιγμή την οποία βιώνουν οι αγρότες. Είναι πραγματικά, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν καλλιέργειες οι οποίες η πλειοψηφία των καλλιεργειών δεν αποδίδουν κέρδος. Μέχρι το 2028, κύριε Ιωάννη, μπορεί να υπάρξουν 50 με 100.000 λιγότεροι αγρότες. Ήδη πέρσι 70.000 άνθρωποι εγκαταλείψαν το επάγγελμα.
1: Ναι.
0: Εμείς μιλάμε για μετά από 2 έτη. Σήμερα τι γίνεται με τη βιωσιμότητα των αγροτών? Βλέπετε τι
1: για τον περενόσπορο,
0: με τον περενόσπορο, και όχι μόνο με τον περενόσπορο. Δεν απορροφούνται αυτά τα στιγμή. Δεν μπορούν να πουληθούν.
1: Έχει πέσει και η ποιότητα προφανώς, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, λόγω του περενόσπορου.
0: Μόνο η ποιότητα. Δεν έχουν ληφθεί μέτρα ώστε να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί, να γίνουμε πιο με τις απαραίτητες αναδιαρθρώσεις, να πούμε ότι πλέον έχουν πει στην αγορά και προτιμούν οι πολίτες.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά θα μπορούσαν με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψη και με από το ΠΑΝ έχουν γίνει, αλλά δεν εφαρμόστηκαν τέτοιες πολιτικές.
1: Μας λέτε δηλαδή ότι χάθηκε.
0: Για αυτούς που βγάζουν, μα πόσοι βγάζουν πλέον μέχρι 20.000, ρωτήστε τους αγρότες, βγάζει κάποιος αυτό το ποσό πλέον? Ή με το αφορολόγητο στην Αγγλία του πετρελαίου, που όταν το έλεγε το ΠΑΣΟΚ, μας κατηγορήσε η κυβέρνηση ότι αύριο, και τώρα πολύ χρόνο λέει ότι θα το εφαρμόσει με το καινούριο χρόνο. Εδώ υπάρχει μια διαφορά στην στρατηγική της πολιτικής. Είναι το κάθε κόμμα ποιον θέλει να υπηρετήσει. Αν θέλει να υπηρετήσει τον αγρότη, τον εργαζόμενο, τον μισθωτό, ή αν θέλει να υπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα.
1: Mm.
0: Και νομίζω ότι η διαχωριστική γραμμή του ενός κόμματος με του άλλου, του ΠΑΣΟΚ με τις κυβέρνησεις, είναι πλέον ευδιάκριτη και στα προγράμματά μας, αλλά και στις πράξεις της ίδιας της κυβέρνησης.
1: Αυτό είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρό, κύριε Τιμοσίδη, για εσάς να το πείτε. Είναι το πιο δύσκολο, κατά την άποψή μου, έργο που θα πρέπει να κάνετε εν ώψη των εκλογών. Και δεν ξέρω, εκεί θα φανεί ακριβώς, και εκεί θα επηρεάσει και το ποσοστό σας.
0: Και συμφωνώ μαζί σας. Πρέπει εμείς ως ΠΑΣΟΚ να δούμε όσο καλύτερα μπορούμε να επικοινωνήσουμε τις θέσεις μας, τις πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει, ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε και μεγαλύτερη έτσι αποδοχή από τον κόσμο, και αυτό να φανεί όχι μόνο στη δημοσκοπία, αλλά να φανεί και στο τελικό αποτέλεσμα.
1: Είστε άνθρωπος της υπαίθρου και σίγουρα καταλαβαίνετε περισσότερα, αλλά εδώ λέει και ο λαός ότι παίρνει το άλογο, και το άλογο στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πιστεύετε ότι αυτός είναι ο ηγέτης που μπορεί να φέρει το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση?
0: Κοιτάξτε, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κριθεί από τα μέλη του ΠΑΣΟΚ 2 φορές, έχει αναδειχθεί αρχηγός και νομίζω ότι έχει κατορθώσει, και το ΠΑΣΟΚ το πήρε το 8% και έχουμε φτάσει τώρα να έχουμε σχεδόν διπλασιάσει το ποσοστό μας. Έτσι, αυτός είναι ο αρχηγός. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί δημοκρατικές διαδικασίες. Πολλές εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο ψήφισαν τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Οπότε δεν νομίζω ότι τίθεται τέτοιο ζήτημα.
1: Μάλιστα.
0: Και θεωρώ ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα καν. Άλλα είναι τα προβλήματά μας, κύριε Ιωάννη.
1: Mm-hmm. Εντάξει, και αυτό όμως είναι, γιατί αν δεν τραβάει το άλογο, υπάρχει θέμα για τους υπόλοιπους.
0: Δεν νομίζω ότι τίθεται τέτοιο ζήτημα. Νομίζω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει αποδείξει ότι δεν είναι δέσμιος συμφερόντων όπως είναι κάποιοι άλλοι. Δεν χρηματοδοτείται από διάφορα άλλα κέντρα, τα οποία, όπως γίνεται σε κάποια άλλα κόμματα, τα οποία δεν μας απαντάνε εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα που βρίσκονται τα χρήματα για τις καμπάνιες οι οποίες κάνουν. Έτσι. Άρα ακολουθεί μια σταθερή πορεία. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θεσμικός, άρα δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι στον κύριο Ανδρουλάκη.

0: Τώρα, θέλω λίγο να πάμε εδώ στα δικά μας, τα πολύ δικά μας, της Καβάλας. Είσαι ένας άνθρωπος που ασχολείστε με τα κοινά. Βεβαίως, είστε γνωστός στον χώρο του πρωτογενούς τομέα. Είστε ένα άτομο που ενδιαφέρεται να είναι στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές.
1: Ναι, έχω κάνει αίτηση υποψηφιότητας προς το κόμμα να είμαι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.
0: Mm-hmm.
1: Περιμένουμε να ανακοινώσει το κόμμα τις υποψηφιότητες. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι επιλογή του Προέδρου και πιστεύω ότι θα πετύχουμε... Το ΠΑΣΟΚ θα πετύχει ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα στον Καβάλα.
0: Πείτε μου λίγο, γνωρίζουμε, θα το πάμε σε αυτό λίγο, γνωρίζουμε πότε θα υπάρχουν αυτές οι ανακοινώσεις, να ξέρουμε δηλαδή πότε θα έχει το ψηφοδέλτιο, θα βγει στην δημοσιότητα.
1: Όχι, δεν το γνωρίζω, δεν το ξέρετε, αλλά νομίζω δεν θα αρχίσει πάρα πολύ. Από mm-hmm.
0: Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό που λέτε, νομίζω ότι και με τη βάση της δημοσκοπήσης, αυτό το 4-0 των... βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, στην Καβάλα τουλάχιστον, ναι, αρχίζει και αφισβητείται. Άρα εδώ υπάρχει ένα πεδίο, άλλο πεδίο δόξης, για να διεκδικήσουν έδρες. Γι' αυτό και έτσι, υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή.
1: Νομίζω ότι και στους ίδιους τους οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας, θεωρώ ότι το 4-0, ξέρετε, όταν σε μια περιοχή δεν υπάρχει, θα έλεγα εγώ, μια αντιπολιτευτική φωνή, η οποία να μπορεί να εκπροσωπείται στο κοινοβούλιο, είναι κακό γενικώς για την περιοχή. Mm-hmm. Διότι ακόμη και οι τέσσερις βουλευτές, οι οποίοι εγώ πάντοτε είχα και έλεγα ότι δεν υπάρχει πολιτικός ο οποίος να μην έχει τη διάθεση να προσφέρει στον τόπο του, νομίζω ότι και αυτοί δεν ασχολούνται με την ίδια ζέση, αν είχαν και κάποιον από αντίπαλοι. Αλλά νομίζω

0: μια περιοχή δεν υπάρχει, θα έλεγα εγώ, μια αντιπολιτευτική φωνή η οποία να μπορεί να εκπροσωπείται στο κοινοβούλιο, είναι κακό γενικώς για την περιοχή. Mm-hmm. Διότι ακόμη και οι τέσσερις βουλευτές, οι οποίοι εγώ πάντοτε είχα και έλεγα ότι δεν υπάρχει πολιτικός ο οποίος να μην έχει τη διάθεση να προσφέρει στον τόπο του, νομίζω ότι και αυτοί δεν ασχολούνται με την ίδια ζέση αν είχαν και κάποιον από αντίπαλη παράταξη ή από την αντιπολίτευση να τους πιέζει.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι όντως αυτό που λέτε το 4-0 είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξαναγίνει. Και αν θέλετε, είναι και μια αδικία δικά στις τετραδικές.
1: Στις τετραδικές, όντως.
0: Τώρα ναι. Δηλαδή ναι. Μπορεί να υπάρχουν κόμματα τα οποία λαμβάνουν ποσοστά τα οποία υπό άλλες συνθήκες θα εκπροσωπούνταν από έναν βουλευτή. Mm-hmm. Αλλά αυτό σε τελική ανάλυση, κύριε Ιωάννου, το κρίνει ο ίδιος ο κόσμος και ο λαός και καθορίζει έτσι μέσα από την εκλογική διαδικασία ποιοι θα έχει στο Εθνικό Κοινοβούλιο.
1: Βεβαίως, ο σταυρός της προτίμησης είναι αυτός που θα κρίνει.
0: Έτσι.
1: Τώρα, τελευταία ερώτηση έχει να κάνει με την εικόνα που έχετε εσείς, συμμετέχετε στις δράσεις, βγαίνετε στον κόσμο και στην Καβάλα και στην Ήπεθρο της Καβάλας. Τι είναι αυτό που εισπράτεται?
0: Είναι ότι βλέπουμε όχι μόνο εγώ, αλλά όλα τα κλιμάκια. Ξέρετε, εγώ συμμετείχα και σε αρκετά κλιμάκια του Πασόκ και ως αναπληρωτής γραμματέας τομέα αγροτικής ανάπτυξης και τώρα την προηγούμενη εβδομάδα εν ώψη της ΔΕΘΟ, που πραγματικά κλιμάκια του Πασόκ ξαρώσαν όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Η διαφορά η οποία βλέπουμε είναι ότι πλέον ο κόσμος είναι πολύ πιο δεκτικός, ακούει τις θέσεις του Πασόκ, συζητάει με το Πασόκ. Υπάρχει μια ανταλλαγή έτσι απόψεων και αυτό βοηθάει και εμάς να προσαρμόσουμε το πρόγραμμά μας σύμφωνα με τις ανάγκες. Θα σας πω κάτι για να το γνωρίζετε και εσείς και οι ακροατές σας. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κάνει περιφερειακές συνδιασκέψεις και με βάση αυτά τα οποία έχουν υποθεί εκεί και έχουν παρουσιαστεί, έχει αναλύσει και έχει στο πρόγραμμά του και ξεχωριστά σημεία για κάθε περιφέρεια. Δηλαδή, εκτός από το κεντρικό πρόγραμμα, την κεντρική πολιτική, έχει καθορίσει και πολιτικές για κάθε περιφέρεια. Νομίζω ότι αυτό δεν έχει γίνει από άλλα κόμματα.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ ανώκαθεν είχε την δυνατότητα, είχε πάντοτε μπορούσε και παρήγαγε πολιτική. Αυτό το έκανε στο παρελθόν, το κάνει ακόμη με μεγαλύτερη ένταση πλέον τώρα. Και νομίζω ότι αυτό αρχίζει σιγά σιγά και εισπράτεται από τον κόσμο. Και γι' αυτό είμαι πολύ αισιόδοξο με το αποτέλεσμα το οποίο θα φέρουμε και στο νομό Καβάλας.
1: Μένει να φανεί αυτό σε λίγους μήνες. Λίγους περισσότερους, τέλος πάντων, θα φανεί. Σε λίγους μήνες όμως είναι δεδομένο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Ήταν ο Γρηγόρης Τιμοσίδης, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Για να είναι υποψήφιος, έχει καταθέσει αίτηση να είναι υποψήφιος, να είναι μέλος του ψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ στην Καβάλα, με αισιοδοξία και από το ΠΑΣΟΚ αλλά και από την Ελλάς, για να το λέω και να τα λέμε όλα, ότι ξέρετε, οι τετραεδρικοί δεν είναι εκεί μαζεύονται, στις τετραεδρικές μαζεύονται όλα τα υπόλοιπα της περιφέρειας για να αναδειχτούν οι βουλευτές, αλλά τώρα με τα υπάρχοντα δεδομένα, τα δημοσκοπικά, με αυτά δουλεύουμε. Είναι δύσκολο να έχουμε ένα 4-0 στην Καβάλα. Δεν αποκλείεται, αλλά είναι δύσκολο. Άρα ανοίγει ο δρόμος και για άλλους να διεκδικήσουν αυτή την θέση. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στις διαφημίσεις. Χορηγός ώρας, σύνδεση με Sky για δελτίο ειδήσεων των 9 και επιστροφή για το δεύτερο μέρος.
2: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Yogood, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. Yogood. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. Yogood. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην Yogood έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και

0: αξιοπιστία, BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια αγγή υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000 Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αλφα 88,6.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Κυρόδεμα
3: 7% δημοκρατία από 63%. Στις φυλακές Κορυδαλλού με γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μασούντε σε χώρα απομακρυσμένου όπου δεν έχουν εύκολη πρόσβαση οι άλλοι κρατών. Απείλησε να βάλει τέλος στις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας να γίνει το πρώτο λίγο υποπρόεδρος ΗΠΑ σε δημοσιογράφιο. Θα το θεωρήσει ως εχθρική ενέργεια. Νέες αυξήσεις στις μετακινήσεις επιβατών μεταξύ γενικής. Η προκαθορισμένη τιμή για 50 με μονιταρή Θεσσαλονίκη με τη σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο να διαμορφώνεται στα 38 ευρώ. Μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως της προσεχής ημέρα. Τώρα στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Στο Europa League, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 την Γιαγκελόνια στο Γιώργος Χαρισκάκης. Μαρκό, ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με σκορ 3-0 της νίκης Βόλου και ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο 1-0. Η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα τον Πανσεραϊκό για δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Σέντρα στις 6 παρατέταρτο. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Πρεμιέρα για τον Όφη στη League Phase του Europa League υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο τη Hoffenheim.
4: Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο Personal Eurobank. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληρωμάτων με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα.
7: Στην Αττική είναι μόρι, βορειοανατολικά έως 6, Μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Δεν αποκλείεται στην Κρήτη να είναι και κατά τόπους έντονες. Βαθμία πάντως από το απόγευμα, ο καιρός και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 3 και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την παρασκευή έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr.
8: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
9: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
8: Στην ποιότητα των κρεάτων.
9: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
8: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
9: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
8: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
9: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
8: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
10: Μπορώ λεπτά, αν κάποιος στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι τρέν, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
11: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατσίας.

0: κερδίσεις τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζένι Θωμαϊδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζένι Θωμαϊδου.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαιδευσμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή αφές για τη νέα σχολική χρονιά. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μια ζωή.
3: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, μια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη ώρα. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλα, 510-600.000.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Α. 88,6.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. Είμαστε στο δεύτερο μέρος, στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μεταξύ της αντιπολίτευσης. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.
0: Λοιπόν, τώρα, θέλω έτσι να κάνουμε ένα σχόλιο ξεκινώντας την κουβέντα μας από αυτά που έγιναν στο περασμένο Δημοτικό Συμβούλιο. Και το πρώτο που έγινε εκεί είναι αυτή η παρουσία των εργαζόμενων στους βρεφονιπιακούς σταθμούς της Καβάλας, που είναι στο σύνολό τους παραπάνω από 50, όπου τελικά ο αγώνας τους δικαιώθηκε, κύριε Παπαδόπουλε, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Και μάλιστα χαιρετίζουμε και την, να πούμε, την απόφαση του Δήμου κατά τη δικαστική απόφαση που

0: ενημέρωση του εργαζόμενου, να θυμίσουμε τον παιδικό σταθμό για τη μονιμοποίησή του.
1: Θέλω να ρωτήσω. Τώρα θα είναι ο αντίλογος. Τώρα θα πείτε τα δικά σας. Εγώ θα σας ανταπατήσω με αυτά που γνωρίζω και την άποψη και της διοίκησης τώρα στην προκειμένη περίπτωση. Η διοίκηση λέει ότι εμείς κάνουμε και κάναμε ό,τι, ό,τι έλεγε ο νόμος. Ο προηγούμενος νόμος, ο νόμος Βορύδη, έλεγε ότι έπρεπε, ήμασταν υποχρεωμένοι να ασκήσουμε ένδυμος με τον και έχει ανάξει ο νόμος. Έχουμε προχωρήσει σε αυτή την κίνηση να μην πάμε στο εφετείο. Εδώ υπήρχε κάποια ένσταση από την δική σας την πλευρά.
0: Αυτό εδώ που λέτε ότι έχει μετατραπεί, τροποποιήθηκε ο νόμος, έγινε τον Ιούνιο, για να ξέρουμε τι συζητάμε.
1: Ναι.
0: Σήμερα έχουμε Σεπτέμβριο. Εμείς θέλω εδώ να πω σε αυτό το σημείο ότι πολύ έγκαιρα η παράταξή μας απέστειλε μια επιστολή στο Δήμο, ζητώντας η Δημοτική Επιτροπή να πάρει απόφαση να παραιτηθεί ο Δήμος μας από την έφεση που είναι να εκδικαστεί στις 6 Οκτωβρίου. Καθώς, όπως το είπατε καθαρά, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης επιτρέπει πλέον στους Δήμους να παρετούνται από τέτοιες προσφυγές. Ή, κύριε Ιωάννου, να μην κάνουν τέτοιες νομικές ενέργειες.
1: Ναι.
0: Δίνει το δικαίωμα στους Δήμους. Εμείς το κάναμε καιρό γιατί βλέπαμε ότι από τον Ιούνιο η Δημοτική Αρχή καθυστέρησε και μάλιστα φάνηκε απρόθυμη και διστακτική. Αλλά τελικά, όπως ξέρετε, στο Δημοτικό Συμβούλιο, μετά τις επιστολές μας προς τον Δήμαρχο, μετά από τις παρατηρήσεις παρατάξεων, αναγκάστηκε η Δημοτική Αρχή και υιοθέτησε την πρότασή μας. Και ξέρετε, μια παράταξη είναι μια δικαίωση των εργαζόμενων και η απόφαση.
1: Ναι, όμως εγώ δυσκολεύομαι να έτσι, θα ήθελε να είναι αντίπαλος με τους εργαζόμενους τους, με τους εργαζόμενους του. Κάποια συνεργασία και βεβαίως υπάρχει το αντικείμενο που είναι και ιδιαίτερο, μιλάμε για μικρά παιδιά, εδώ είναι μια ιδιαίτερη σχέση. Να πάει κόντρα στον εργαζόμενό του και μάλιστα μετά πώς θα βρει και τον αντικαταστάτη. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο ιδιαίτερα, κύριε Παπαδόπουλε. Και δεν μπορώ, επαναλαμβάνω, να φανταστώ πώς θα ήταν τα πράγματα. Δηλαδή να πάει κόντρα σε αυτόν που προσφέρει το έργο στην κοινωνία της Καβάλας.
0: Σας απαντάει το αποτέλεσμα και η καθυστέρηση, κύριε Ιωάννη. Σε λίγες μέρες είναι το δικαστήριο. Το που κάνει ο Δήμος που πάει απέναντι στους.
1: Αρχές Οκτωβρίου, από ό,τι θυμάμαι.
0: Ναι, 6 Οκτωβρίου. Σε λίγες μέρες δηλαδή. Από τον Ιούνιο υπάρχει μια τροποποίηση του κανονισμού του νέου κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Που το λέει ξεκάθαρα. Οι Δήμοι έχουν δικαίωμα να πάρουν φυγές και έχουν δικαίωμα να μην κινηθούν και να κάνουν όλα τα μέσα, τα ένδικα μέσα για να κινηθούν απέναντι σε εργαζόμενους. Είναι ξεκάθαρο. Εκ του αποτελέσματος δεν αποδεικνύεται αυτό που λέτε. Γιατί σας το λέω αυτό και είμαι λίγο αυστηρός παραπάνω. Γιατί η παιδική σταθμή φιλοξενίας είναι βασικός πυλώνας κοινωνικής πολιτικής.
1: Εννοείται.
0: Και πολύτιμο στήριγμα για κάθε οικογένεια. Συμφωνούμε μέχρι εδώ.
1: Δεν το συζητάω.
0: Ωραία. Αυτή είναι η δική μας αντίληψη βέβαια, διαχρονικά, για την άσκηση μιας διοίκησης με υπευθυνότητα και κοινωνική ευαισθησία. Γιατί κοινωνική ευαισθησία? Πρώτον, πρέπει να προλαβαίνει τις εξελίξεις. Δεν επιτρέπεται από τον Ιούνιο να ερχόμαστε λίγες μέρες πριν την έφεση και να πούμε όλους τους μήνες τι έγινε δηλαδή. Το ξεχάσαμε, το διστάξαμε. Αλλά ευτυχώς, ξαναλέω, υιοθετήθηκε η πρότασή μας. Αλλά πρώτον, πρέπει να προλαβαίνει τις εξελίξεις μια σοβαρή και υπεύθυνη διοίκηση. Δεύτερον, να παίρνει εγκαίρως σωστές αποφάσεις, όπως τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και τρίτον, πρέπει να στηρίζουμε έμπρακτα, κύριε Ιωάννη, τους εργαζόμενους, τις οικογένειες και τα παιδιά του Δήμου Καβάλας.
1: Αυτή η ερώτηση που θα σας κάνω είναι υποθετική, αλλά θέλω λίγο το σχόλιο σας. Κάνετε αυτά με τον τρόπο σας ως αξιωματική αντιπολίτευση στη διοίκηση. Η διοίκηση του Δήμου Καβάλας θα κινούνταν διαφορετικά?
0: Δεν το αποκλείω. Γιατί ξέρετε, η καθυστέρηση θα οδηγούσε αδικαιολόγητα σε ένα σαμποντάρισμα τις ευκαιρίες που. Για να κρατήσουμε το έμπειρο προσωπικό των παιδικών σταθμών. Αυτό το είχε αντιληφθεί ο Δήμος Καβάλας. Ότι καθυστερηστή συνέπειες θα είχε. Και εξάλλου, η απόφαση που βάλα της Δημοτικής Επιτροπής, να ξέρετε, ή αν σκεφτόταν οποιαδήποτε δεύτερη ή τρίτη άποψη

0: κερδίζει και να μην φέρει σε δύσκολη θέση, ας πούμε, που λέει αυτές τις δικαιολογίες που ακούσαμε. Η απόφαση που θα περνόταν από τη Δημοτική Επιτροπή, ενημερώνω κ. Ιωάννου, ότι είτε θα είχε ελεγχθεί η νομιμότητά της από την αποκεντρωμένη διοίκηση, δηλαδή αν γινόταν κάποιο λάθος, η αποκεντρωμένη δεν θα το δεχόταν, είτε θα είχε ελεγχθεί κατά τη διαδικασία των πράξεων με τις οποίες ξέρετε. Άρα δεν υπήρχε κανένας λόγος, καμιά έτσι προσχηματική ιδέα ότι μπορεί να κινδυνεύσει κάποιος ή μπορεί να μηνυθεί κάτι. Μάλιστα. Και θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή, κύριε Ιωάννου, με την τροποποίηση και το δικαίωμα που είχε ο Δήμος να αντιδράσει. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνουμε εμείς πρώτοι ως παράταξη και μετά η αντιπολίτευση να ξαναβγαίνει και να χτυπάει την πόρτα και να θυμίζει στο Δήμο ότι τι κάνουμε, πού πάμε. Γιατί η παιδική σταθμή, όπως σας λέω, δεν είναι χώρη φιλοξενίας. Είναι βασικός πυλώνας κοινωνικής πολιτικής. Λοιπόν, δεν υπάρχει στο Δήμο. Δεν υπάρχει σχεδιασμός. Νομίζω όμως τώρα τη Δευτέρα με την απόφαση βάλαμε τα πράγματα στη θέση.
1: Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και είναι ευχαριστημένοι και οι εργαζόμενοι. Πλέον έχουμε μια ομαλότητα. Το αφήνουμε στην άκρη για να πάμε.
0: Και ξέρετε κάτι, τη δυνατότητα να κρατήσουμε 9 νηπιαγωγούς έμπειρους.
1: Εννοείται, δεν το συζητάω. Εδώ δεν μιλάμε. Μιλάμε για την
0: ευκαιρία. Θα χάνουν αυτή την ευκαιρία γιατί ξέρετε, μπορεί μετά για τα γενέστερο χρόνο, αν πήγαμε αρνητικά τα πράγματα, θα αναγκαζόμασταν. Ή θα αναγκαζόταν να μετακινηθούν διοικητικά σε άλλες υπηρεσίες και να χάσουμε και το έμπειρο προσωπικό. Η συνέπειες ήταν τραγική. Μήνες περιμένουμε να σκεφτούμε το πώς θα διαχειριστούμε. Γι' αυτό λέω το αποτέλεσμα αξιολογεί και τη διοίκηση.
1: Τώρα, πάμε σε ένα θέμα. Αυτό το κλείσαμε. Ελπίζω να μην επανέλθουμε είτε τώρα είτε στο μέλλον. Τελειώσει.
0: Την δέσμευση που υιοθέτει στην πρότασή μας να την υλοποιήσει και να την εφαρμόσει άμεσα στη Δημοτική Επιτροπή.
1: Περιμένουμε τις πράξεις.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχει. Έχουμε συζητήσεις επί συζητήσεων, δικαστικές αποφάσεις, έχουμε με το σχέδιο πόλης εκεί στο Περιγιάλι, έχει να κάνει με αυτή την περίφημη εισφορά σε γη ή τέλος πάντων και στα χρήματα που έχουν μαζευτεί, έχει να κάνει και με τις διάφορες κάποιων ιδιοκτητών εκεί στο Περιγιάλι, όπου δεν θα πληρώσουν, τουλάχιστον σύμφωνα με την... Εδώ, τι λέει ο Μάκης Παπαδόπουλος?
0: Θέλω λίγο να το εξηγήσουμε, θα το θεωρήσω και σκάνδαλο, θα έλεγα.
1: Σκάνδαλο.
0: Το θέμα,
1: για
0: το θέμα αυτό. Γιατί, κύριε Άννη, στο Περιγιάλι δεν έχουμε μια απλή λογιστική κρενότητα. Έχουμε μια σοβαρή πρώτον με δικηγόρους και δικαστικά έξοδα, δεύτερον λοιπόν εισόδων και τρίτον και ολόκληρο το Περιγιάλι. Γιατί ακόμη περιμένουμε δρόμους, πεζοδρόμια, ίδρυυση, αποχέτευση και βασικές υποδομές. Και να το πούμε απλά έτσι με λίγα λόγια τι ακριβώς σημαίνει. Με την ένταξη του Περιγιαλίου, όπως ξέρετε όλοι, στο σχέδιο πόλης του Σακράτου μας, προέκυψαν εισφορές σε χρήμα από τους διοδευτείτες. Προοριζόταν για έργα της περιοχής. Όφιλε να αβεβαιώσει και να γνωστοποιήσει έγκαιρα τις οφειλές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το έγκαιρα ήταν μια προθεσμία, θυμάμαι καλά, από τον νόμο πενταετίας από το 2013 μέχρι το 2018. Αυτό δεν έγινε, κύριε Ιωάννου, σε όλες τις περιπτώσεις. Υπήρξαν δηλαδή δημότες που δεν ειδοποιήθηκαν ποτέ και άλλοι που ειδοποιήθηκαν αφού είχε περάσει η κρίσιμη πρόθεση που παραδέχτηκε ο ίδιος ο Δήμαρχος. Ορισμένες θα κάνονται λόγω παραγραφής. Εδώ έχουμε, κύριο Άννου, δύο διοικητικές περιόδους και δύο διαφορετικές ευθύνες. Τι θέλω να πω. Η προηγούμενη διοίκηση όφιλε να εξηγήσει γιατί από το 2013 ως το 2018, δηλαδή η διοίκηση της Τσανάκα, γιατί δεν βεβαιώθηκαν εγκαίρως όλες οι οφειλές. Η σημερινή διοίκηση όφιλε να έχει το πρόβλημα από την αρχή με πλήρη διαφάνεια, γιατί συνεχίζει να οδηγεί τους πολίτες στα δικαστήρια και γιατί αναμονής μας έδωσε μια απάντηση με πάρα πολύ σοβαρά κενά. Και εδώ, κύριε Άννου, που εξηγούμε το θέμα του Περιγιαλίου και κρίσιμα ερωτήματα είναι τρία. Και λέω το εξής. Πρώτον, πόσες οφειλές, κύριε Άννου, βεβαιώθηκαν εμπρόθεσμα και πόσες εκπρόθεσμα. Ζητήσαμε να μας πούνεκαν έως το 2018. Η διοίκηση μου, χωρίς να τα δαστηρία, κύριε Άννου, κανείς δεν γνωρίζει το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος και πώς, ειδικά πόσα χρήματα κινδυνεύει να χάσει ο Δήμος. Το δεύτερο ερώτημα που πρέπει να πούμε είναι ότι τι συμβαίνει με τα ποσά. Η ίδια διοίκηση μίλησε αρχικά για εισφορές περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ. Στο σύνολο, ξέρετε, το σχέδιο, στο σύνολο είχε 14 εκατομμύρια ευρώ.

0: μας απάντησε ότι έχουν βεβαιωθεί 6,7 εκατομμύρια και ότι εκκρεμεί ακόμα 1,1 εκατομμύρια. Δηλαδή, σύνολο 7,8 εκατομμύρια. Παραμένει όμως, κύριε Ιωάννου, μια διαφορά περίπου 6,2 εκατομμύρια ευρώ έως τα 14 εκατομμύρια που πρέπει να εισφερθούν. Και θέλω να είμαι...
1: Αυτό είναι το σκάνδαλο που λέτε, για αυτό το χαρακτηρίζετε σκάνδαλο.
0: Όχι μόνο αυτό, θα σας πω. Δεν θέλω να λέω ότι όλα αυτά τα χρήματα χάθηκαν από τα ταμεία. Λέω ότι λείπει η εξήγηση το ότι για τα 6 εκατομμύρια πρόκειται για διορθώσεις ιδιοκτητών, για μειώσεις ή για οφειλές που δεν βρέθηκαν ποτέ. Πάντως η διοίκηση οφείλει να παρουσιάσει αναλυτικά τα στοιχεία και να εξηγήσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Και το τρίτο ερώτημα που πρέπει προκύπτει είναι γιατί εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται οι πολλοί, πρέπει να τα ακούσετε κύριε Ιωάννη. Υπάρχουν ήδη και όπως υποθέσεις που έφτασαν, ο Δήμος δεν δικαιώθηκε.
1: Ούτε στην έφεση.
0: Δεν
1: αυτό δεν το γνώριζα το στοιχείο. Ούτε στην έφεση δεν δικαιώθηκε.
0: Ναι, μάλιστα. Δεν δικαιώθηκε. Και ακούστε, λέει η απόφαση του δικαστηρίου που κέρδισαν οι δημότες. Καλέ το δικαστήριο, δεν λέω, κύριε Ιωάννη.
1: Ναι.
0: Και ο Δήμος έδειξε αμέλεια και δεν έκανε βεβαίωση οφειλής μέχρι το 2018. Και μάλιστα υπάρχουν πλέον δικαστικές αποφάσεις που απορρίπτουν το επιχείρημα του Δήμου ότι με βάση τον νόμο 5027 του 2023 μπορούσε ο Δήμος να συνεχίζει να κάνει βεβαιώσεις την περίοδο του 2023-2025. Δηλαδή τι θέλω να σας πω, ότι βεβαιώσεις μετά το 2018, ούτε να εισπράττει οφειλές για βεβαιώσεις που έγιναν μετά το 2018.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν η διοίκηση Μουριάδη το 2018.
0: Ότι με βάση τον νόμο, μετά το 2018, δεν μπορούσε να κάνει βεβαιώσεις.
1: Αυτό λέμε. Εντάξει.
0: Και, ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε, εισπράχθηκαν χρήματα. Μήπως τότε
1: παραδέχτηκε, δηλαδή εισπράχθηκαν
0: πως θα έπρεπε, λέγω, να επιστρέψουν τα χρήματα που, έδωσε που έδωσαν οι δημότες στην περίπτωση αυτή, που ενώ δεν είχαν ειδοποιηθεί 18 οι δημότες και δώσαν χρήματα. Αλλά εγώ δεν κάνω το δικαστή και κάθε υπόθεση έχει τα δικά της στοιχεία. Όταν όμως λέω, κύριε Ιωάννου, ότι ο Δήμος έχει χάσει ήδη τρεις εφέσεις, η διοίκηση δεν μπορεί να συμπεριφέρεται σαν να μην συμβαίνει, να εξετάσει συνολικά όλες τις τάσεις της και τις διαδικασίες. Το Δημοτικό Συμβούλιο, ξέρετε, παρουσίασα ένα επίσημο έγγραφο. Ακούτε?
1: Ναι, ναι, βεβαίως, σας ακούω.
0: Στο Δημοτικό Συμβούλιο, ναι, παρουσίασα ένα επίσημο έγγραφο,
1: ναι,
0: της οικονομικής, την υπηρεσία δεν θυμόμουν, της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, που είναι του Δήμου Δέλτα, συγκεκριμένα. Με το οποίο τι λέει, διαπιστώθηκε διοικητικά η παραγραφή οφειλής δημότη. Το έγγραφο αυτό δείχνει ότι μπορεί να υπάρξει διοικητική εξέταση και ότι δεν είναι κάθε πολίτη στα δικαστήρια, κύριε Ιωάννου. Η πρότασή μας,
1: ναι,
0: είναι να κάνει δημοτική αρχή, κύριε Ιωάννου, είναι να δημοσιοποιηθούν όλα τα στοιχεία. Οι οφειλές ανά έτος, οι ημερομηνίες βεβαίωσης, τα ποσά που εισπράχθηκαν και όσα κινδυνεύουν να χαθούν. Εδώ είναι το πρώτο σκέλος. Γι' αυτό μιλάω για σκάνδαλο. Γιατί χάθηκαν χρήματα και δεύτερον, γίνονται νομικές ενέργειες οι οποίες μπορούσαν με μια βεβαία παραγραφή μέσα από την οικονομική υπηρεσία. Το δεύτερο που λέω είναι, κύριε Ιωάννη, ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ενιαία διαδικασία ώστε κάθε δημότης να μπορεί να υποβάλει αίτηση και να εξετάζεται ο φάκελός του χωρίς να καταφεύγει εξ αρχής στο δικαστήριο. Όπου αποδεικνύεται η παραγραφή να γίνεται η νόμιμη διαγραφή και για όσα ποσά έχουν πληρωθεί να υπάρξει επίσημη γνωμοδότηση.

0: θέλει. Παρά τα αυτά πήγαμε τώρα και βλέπονται σε μια διαδικασία η οποία θα μπορούσε να την αποφύγει. Και το τρίτο που πρέπει να κάνουμε...
1: Και έτσι να κλείσουμε είναι... κύριε Παπαδόπουλο, γιατί πέρασε η ώρα, παρακαλώ.
0: Ναι, αλλά θέλω να είναι κατανοητό.
1: Ναι, ναι, σας αφήνουμε. Νομίζω δεν σας διακόπτω, σας αφήνω. Ναι.
0: Ενώ δεν έγινε καμία ειδοποίηση το 2013-2018, αυτοί οι ιδιοκτήτες που μετά, σε μεταγενέστερο χρόνο, στέλνει βεβαιώσεις ο Δήμος Καβάλας, που αυτό, όπως σας λέω, δεν μπορεί να γίνει, γιατί το απορρίπτει το ίδιο το δικαστήριο, όχι μόνο στέλνει βεβαιώσεις, εισπράττει κιόλα τις εισφορές σε χρήμα. Που αυτό εδώ το ποσό έχει παραγραφεί μετά το 2018.
1: Μάλιστα.
0: Άρα είναι κάποιος ψηφιδιός. Δεν γνωρίζω, δεν είμαι νομικός, ξαναλέω.
1: Ναι.
0: Αλλά οι πολίτες πρέπει να μας ακούν και να ξέρουν ότι μπορούν με νέα αίτηση να πάμε στην οικονομική υπηρεσία για να μπορέσουμε να κάνουμε τη διαδικασία και να πάρουμε τις παραγραφές. Είναι να παρουσιαστεί επιτέλους ένα συγκεκριμένο σχέδιο χρηματοδότησης με ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τα έργα του περιγελίου, κύριε Ιωάννη. Δεν μπορεί τα λάθη του Δήμου να οδηγούν σε νέα χρόνια. Η προηγούμενη διοίκηση είναι φανερό ότι πρέπει να λογοδοτήσει για όσα δεν έκανε καιρός. Γι' αυτό βλέπετε και η κυρία Δρακονάκη και ο κύριος Καλονταρίδης κρύφτηκαν. Μιλούν για το περιγελί.
1: Πρέπει να ακούσουμε και την άποψή τους.
0: Και πλήρη διαφάνεια με όλα τα στοιχεία.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδόπουλο. Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο.
0: Ναι, η σημερινή διοίκηση πρέπει να δώσει τώρα τη λύση. Το περιγέλι δεν μπορεί να πληρώνει δύο φορές τα λάθη, κύριε Ιωάννη του Δήμου. Μια φορά με την ταλαιπωρία των κατοίκων και μια δεύτερη με την καθυστέρηση των έργων. Οι προθεσμίες χάθηκαν, δεν επιτρέπεται να χαθεί και το περιγέλι. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Μάκης Παπαδόπουλος, ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καβάλας. Μιλήσαμε και για τους εργαζόμενους στους βρεφονιπιακούς σταθμούς που δικαιώθηκαν 50. Ένα άλλο θέμα που δεν πρόκειται να τελειώσει εύκολα και έχει πολλές διαστάσεις, έχει και παραλήψεις του παρελθόντος, λάθη, δικαστικές αποφάσεις. Είναι το περιγιάλι. Είναι αυτούς τώρα που έχουν γίνει οικόπεδα, για υποδομών έτσι, δρόμοι, δίκτυα και οτιδήποτε άλλο. Αυτό το λέει ο νόμος, αλλά εδώ υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις προθεσμίες. Μέχρι πότε έπρεπε να βεβαιωθούν χρήματα, δεν βεβαιώθηκαν και τώρα τρέχουμε. Και από ό,τι φαίνεται θα τρέχουμε για πολύ καιρό. Ακοχαιρετήσουμε. 1:30 παρά 25 έχει πάει. Μεσημέρι στις 12 με το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Μέχρι τότε να είστε καλά.
2: Α 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
1: Είμαι η Βάλια Δάτπη και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
0: Κάλεσε στο 6932-43. Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
2: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου. Και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή στράδωρο επιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ωφελήσου από τα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
3: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση κοινωνικών προσώπων. Η έγκαιρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στις 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-info-papaki-deiakav.gr.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Επιμένεις. Είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα.
5: Πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου τ' αυτή.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά τα δεδομένα στην αποκατόρα για στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση. Την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας...
8: Α. 88,6.

0: 98,6. Καλύτερος. Πλέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολυβιταμίνη Multiverts. Για πολύ άσχολους, πολυμήχανους. Για τους μοναδικό συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Δύο ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Ώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας διακόσμησης. Καλλιντικά, αρωμίδι ταξιδιού με την κοινή.
2: Η ομορφιά.
1: Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada και έως και τον Ιανουάριο, μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ, συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική.
3: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου και πρώτος σε ποιότητα έρευνα Πανεπιστήμια, σύμφωνα με το Time City Rankings, αφές συνεχίζονται u.unique.ac.cy.
4: Και 3 λεπτά.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Θα δούμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση
6: στις Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό, στη Λεωφόρο Κηφισού, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στη Σταδίου και στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλιρού. Τραγική κατάληξη. Τρώματα στη Λεωφόρο Ποσειδώνα, όταν ένα γιο ταχύ, στο οποίο επεβαίναν 5 άτομα, εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια προσέκρουσε σε μάνδρα. Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν. Νωρίτερα το πρωί έγινε γνωστό ότι οι τρεις τραυματίες υπέκυψαν στα τραύματά τους. Πρόκειται για τρεις νεαρούς άνδρες. Συνεχίζουν 18χρονοι, εκ των οποίων ο ένας είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, στην προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση της διακύτρωσης των επαφών του. Πάντα κρατερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων μέτρων για την ενέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες με τα σημερινά δεδομένα, θεωρείται σχεδόν βέβαιο τον Οκτώβριο, ενώ εξετάζονται και παρεμβάσεις. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης του ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών. Πια ο Έλληνας εκπρόσωπος υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία απειλεί πολέμου κατά της Ελλάδας. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν νωρίς το πρωί δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, κρατούνται σε χώρο απομακρυσμένο, όπου δεν

0: έχουν εύκολη πρόσβαση άλλοι κρατούμενοι. Εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα, η οποία θα μπορεί να δίνει πληροφορίες για γιατρούς, προανήγγειλε μέσω του Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, η εφαρμογή θα είναι συνδεδεμένη με όλες τις βάσεις δεδομένων. Ο πολίτης θα μπορεί να αναζητά πληροφορίες με βάση το όνομα και τη διεύθυνση ενός ιατρού και να ενημερώνεται για την άδεια που μπορεί να διενεργήσει. Παράλληλα, πρόσθεσε, μέσω τεχνητής νοημοσύνης θα ελέγχονται οι παραπλανητικές διαφημίσεις στον τομέα της υγείας, ώστε να μπορεί να ενημερώνεται ο κόσμος. Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι ενδεχομένως να παρουσιάσει τη συγκεκριμένη εφαρμογή ακόμα και αύριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βάλει τέλος στις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξεγίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης, έχοντας πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους. Νέες αυξήσεις στις μετακινήσεις σε αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκη. Η διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται κατά 10 ευρώ, στα 50 ευρώ με μόνη ταρίφα και στα 65 ευρώ με διπλή. 10 ευρώ αύξηση αναμένεται να ισχύσει και στη Θεσσαλονίκη. 2,5 ώρες νωρίτερα και Μοναστηράκι λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφοριακή γραμμή.
1: Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο, ελεφτάρκετ χειριστή επενδύσεων, τη Eurobank Asset Management, ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενόικα σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Για την Πίγκο Ολυμπιακό στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά, ο Άρης 1-0 την Μαρκό, ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε 3-0 της νίκης Βόλου και ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο 1-0. Η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα της League Face του Superbet Κυπέλου Ελλάδος σέντρα στις 6 παρατέταρτο. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Νωρίτερα στις 4.30 η Καλαμάτα υποδέχεται τη Λάρισα. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την υβριδική τηλεόραση. Στη League Face του Europa League υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Hoffenheim.
3: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Σούπερ που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και ως blog κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η Άνη 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6. Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται στην Κρήτη να είναι και κατά τόπους έντονες. Βαθμία πάντως από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί πρώτα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θάντα αμετριαμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Αντώνης Τζολέτος και Γιάννης Καντέλης.

0: καλημέρα και χρόνια πολλά. Αγάπη, πίστη, ελπίδα, σοφία.
1: Τέσσερα πολύ πολύ θετικά ονόματα. Με αυτά να πηγαίνουμε πάντα.
0: Μακάρι, Αντώνη. Δεν μας αφήνουν.
1: Δεν μας αφήνουν, αλήθεια, αλλά εμείς εκεί επιμένουμε. Δεν έχουμε κάποιο θέμα.
0: Γιατί όπως είπαμε και χθες, στηρίζουμε τους αισιόδοξους και τους ρομαντικούς.
1: Βλέποντας και κάνοντας, Γιάννη, όπως είπε και μια πολιτική αρχηγός.
0: Βλέποντας και κάνοντας.
1: Αυτό είναι το νέο σλόγγαν. Είχαμε χθες δημοσκόπηση, έτσι.
0: Δημοσκόπηση δεν έχουν ταραχθεί τα νερά. Χάσαμε τρεις εβδομάδες με τη ΔΕΘ. Χαμός, ποιος θα πάει πρώτος, τι θα κάνει. Και τελικά ό,τι είχαν μείνανε.
1: Ανέβηκε τρεις φορές ο Τσίπρας.
0: Και έμεινε στα ίδια. Τζάμπα τα καύσιμα και τα αεροπορικά.
1: Τουλάχιστον οι άλλοι τσίπησαν μισή μονάδα. Οριακάκι αυτή θα μου πεις, αλλά εντάξει, μισή μονάδα.
0: Εντάξει, και τις εντυπώσεις.
1: Είναι στο 3 μπροστά η Νέα Δημοκρατία, αυτό που θες, 100 ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης, αν δεν κάνω λάθος, 12% ναι. Μεγάλη πτώση της Καϊστιανού, έτσι, αναμενόμενη.
0: Αναμενόμενη.
1: Δηλαδή αυτή είναι η μεγαλύτερη μεταβολή στη δημοσκόπηση.
0: Και νομίζω ότι και ο κύριος Τσίπρας εμφανίζει μια στασιμότητα.
1: Κουνήθηκε καθόλου. Δεν κουνήθηκε βέβαια.
0: Ενώ μια, με την ανακοίνωση. Ένα ταβάνι. Αυτό δείχνει.
1: Απλώς δεν μπορεί να πει το Πασόκ ακόμα ότι διεκδικεί τη δεύτερη θέση. Απέχει και αυτό πολύ.
0: Εγώ πιστεύω δεν θα πει το Πασόκ ότι διεκδικεί τη δεύτερη θέση. Γιατί όπως λέει, διεκδικεί την πρώτη.
1: Τα έχουμε πει αυτά. Λέμε τώρα.
0: Άρα...
1: Λέμε και τις αλήθειες όμως. Ερδιάμεσα.
0: Δεν σε καταλαβαίνω.
1: Αντώνη Σαμαράς, εντάξει. 6 σίγουρα ναι. 7 μάλλον ναι, περίπου τα ίδια με τον Ιούλιο, 13 σύνολο δυνητική ψήφος. Έχει ενδιαφέρον ότι στους εισπυρωμένους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας δεν μιλάει.
0: Παρότι χθες στο Δελτίο ο Αράπογλου απέφευγε να πει τι υπολογίζει ότι θα είναι ο Σαμαράς με βάση αυτά, λέει εμείς θα μετρήσουμε μόνο όταν ανακοινωθεί κόμμα, τον πίεσε λίγο ο Αλέξης Παπαδόπουλος, γύρω στο 5.
1: Ναι.
0: Και συμπίπτει. Γιατί χθες είπαμε ότι υπάρχουν κάποια focus στο Μέγαρο Μαξίμου, έχουν κάποια εικόνα για κάποια πράγματα. Δεν προλάβαμε να τα πούμε, θα τα πούμε σήμερα.
1: Μα τα πει αναλυτικά, βεβαίως.
0: Και επειδή λέμε γι' αυτό, έχουν κοιτάξει δύο πράγματα. Σαμαρά με υποψηφιότητα Κασιδιάρη, Σαμαρά χωρίς Κασιδιάρη.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ελπίζουμε όλοι στο δεύτερο.
0: Ναι, αλλά Σαμαράς χωρίς Κασιδιάρη και εκεί τον βρίσκουν στο 5. Σαμαράς με Κασιδιάρη πάει στο 3.
1: Μεγάλη διαφορά
0: και φαίνεται ποιοι επηρεάζονται από μια πιθανή συμμετοχή Κασιδιάρη στις εκλογές.
1: Και η αρχηγή αξιολόγησή τους, 32% θετικά ο Μητσοτάκης, 25% ο Ανδρουλάκης και 25% ο Τσίπρας στη Σοπαλία. Ποιος σε βάση τα μέτρα αντιμετωπίζει καλύτερα την ακρίβεια, 25% ο Μητσοτάκης, 11% ο Ανδρουλάκης, 19% ο Τσίπρας.
0: Σε όλους τους επιμέρους δείκτες, ο Μητσοτάκης είναι πάνω από τους άλλους αρχηγούς, ναι. Ξεκάθαρα, σε εκδημοκρατίας, που δείχνει ότι βάζει το δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος ως προς τις εκλογές.
1: Ωραία, θα τα ακούσουμε και αυτά, γιατί είχαμε χτες βουλή και είχαμε ωραία κόντρα με τον Ανδρουλάκη και λείπει ο Τσίπρας βέβαια και δεν ξέρω πόσο θα του κοστίσει αυτό μέχρι τον Μάιο. Είμαστε στον Εξώ,
0: Σαντζολέτος.
1: Στον ήχο Ιδήμητα Σταματίου, τηλεφωνικό κέντρο επιμέλεια Δημήτρης Γιαννίδης, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr, στο 210-48-00-170 έως 174 και βεβαίως στο Viber, στείλτε μας μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε, 698-123-1003, 698-123-1003.

0: hate στη Βουλή Μητσοτάκη Ανδρουλάκη. Ήταν πολύ καλός ο Ανδρουλάκης.
1: Κοιτάξτε.
0: Ήταν διαφορετικός.
1: Μάλλον
0: είδε τις δημοσκοπήσεις ότι πήρε μισή μονάδα. Σου λέει πετάω.
1: Πήρε τα πάνω του, ε. Σου λέει πάω για την πρωτιά. Κοιτάξτε. Είναι να παίρνεις δύναμη από την προσπάθειά σου. Σου λέει, θα αυτό να με τραβήξει να συνεχίσω. Γιατί άμα κοιτάω τα νούμερα, πόσο κολλημένο είμαι, θα το παρατήσω.
0: Ναι, είναι και αυτό μια λογική.
1: Και άσε που σου λέει, δεν είναι Τσίπρας εδώ, ασφανώ ότι είμαι εγώ και τα λέω και καλά. Ναι. Κερδίζω λίγη δημοσιότητα από τη Βουλή. Κερδίζω με το να κοντράρω με απευθείας με τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι,
1: κάτι
0: βέβαια,
1: που δεν κάνει ο Τσίπρας.
0: Οπότε μπορεί, θα το επιδιώκει.
1: Προσπάθει να το εκμεταλλευτεί.

0: Σκεφτεί όσο γίνεται.
1: Είναι πολύ, είναι 8 μήνες, ρε. Είναι μεγάλο το διάστημα, αν πάμε το Μάιο.
0: Εντάξει, αν σκεφτείς όμως τι κέρδισε τους προηγούμενους 15 μήνες.
1: Εντάξει. Αλλά τώρα είναι και πολιτικό σαν.
0: Για να ακούσουμε λίγο την κόντρα.
1: Ναι, ναι.
2: Ελπίδα η περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές. Και δεν φτάνει μόνο το προσβλητικό δίλημα για τη δημοκρατία Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Ελπίδα η περιπέτεια. Είστε η ελπίδα. Όχι κύριε Ανδρουλάκη. Το ευδίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρα, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος. Έχει υποκριτικό ταλέντο, διότι μιλούσε και απαντούσε στον κύριο Φλωρίδη και τότε σε μένα.
1: Δεν είχε και στα είπε αυτά, Μητσοτάκης ή Ερντογάν.
0: Κοίτα, έτσι όπως πάνε τα πράγματα όμως, στην Τουρκία θα έχουμε Ερντογάν, στην Ελλάδα Μητσοτάκη.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή υπάρχει και το Μητσοτάκης και Ερντογάν.
1: Το Τζένι.
0: Πρέπει να δούμε την πρώτη.
1: Γι' αυτό περίμενε, μην βιάζεσαι κι εσύ. Έχεις το αποτέλεσμα αμέσως.
0: Ο πρώτος αλλάξει.
1: Ο πρώτος.
0: Πιστεύεις ότι θα έχει τις εκλογές αλλάξει, αυτό λέω εγώ. Αν πιστεύεις θα αλλάξει.
1: Άλλο 12, άλλο 8, άλλο 6.
0: Ναι, θα αλλάξει όμως πρώτη θέση.
1: Όχι Γιάννη μου, δεν θα αλλάξει πρώτη θέση. Λοιπόν, το debate χθες που προηγήθηκε των πολιτικών αρχηγών ήταν αν πρέπει να είναι ο Φλωρίδης μέσα στην αίθουσα ως μη κοινοβουλευτικός.
0: Το να τσακώνεται ο Φλωρίδης με το Δοδονή, γιατί ναι, αυτό έγινε, δεν καταλαβαίνει ή αντιπαρατίθεται δύο διαφορετικά κόμματα.
1: Ο Πασόκη, γιατί όλοι από κάπου ξεκίνησαν.
0: Άρα εμφύλιος, εμφύλιος.
1: Για πάμε να ακούσουμε.
2: Έχει έρθει εδώ για να μας πει πάλι τις αρλούμπες του. Όπως δεν δικαιολογείται από τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα. Ο κύριος Φλωρίδης δεν δικαιούται. Ναι, ναι, ναι. Φλωρίδη, κι άσε που καλαντήσαμε εμείς το κόμμα μας, εντάξει.
3: Κύριε Δοδονή, παρακαλώ.
0: Και επειδή είμαστε στον εξώστη, στη σκηνή είναι ο Δοδονής, με το Φλωρίδη και τον Κωνσταντοπούλου. Δεν μπορούσα να λείψω από καυγά. Σου λέει τσακώνω.
1: Πούλου, το έχει παρατηρήσει έτσι. Δεν παίζει.
0: Δεν μπορεί να δεχθεί καυγά στον οποίο δεν συμμετέχει.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Σου λέει, αυτοί θα παίξουν το βράδυ στα δελτία. Να μην πω κάτι να παίξω κι εγώ.
1: Έτσι. Από πίσω ακούγεται και γράφεται βεβαίως στα πρακτικά. Οπότε μπαίνει μέσα. Και βέβαια ανέβηκε πάνω ο Κουτσούμπας και είπε τη γνωστή ατάκα.
0: Και ίσως και τις αλήθειες.
1: Βέβαια.
4: Ιδιαίτερα τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη. Σε αυτή την ανούσια κοκορομαχία που προσπάθησαν να στήσουν σήμερα και γι' αυτό προφανώς κάναν αυτή τη συζήτηση, την προκάλεσαν, αλλά δεν τους βγήκε. Και βέβαια διάφορους άλλους να μιλούν περί ανέμων και υδάτων. Και εδώ ισχύει αυτό που επανειλημμένα έχω πει, αλλά αυτοί είστε.
1: Υπέροχος. Κάθε φορά που θα λέει ατάκα, αυτή την ατάκα εμείς...
0: Όλοι οι άλλοι άχρηστοι πάντως. Είχαν νόημα που μιλήσαν, δεν μιλήσαν. Κάτσε να σας τα πω εγώ τώρα.
1: Κοίτα, είχαμε το άνοιγμα του Απόστολου Πάνα στην Ελλάς, ξεκάθαρο. Συζητήθηκε πολύ, το παίξαμε εδώ, έγινε βίντεο, υπήρξαν αναλύσεις, τι θέλει να πει ο ποιητής. Υπάρχει και άλλη πρόταση όμως για συνεργασία, Γιάννη.
0: Μην μου λες τέτοια.
1: Υπάρχει πολύ δυνατή, βλέπει μακριά μάλλον, Βάσια Αναστασίου.
5: Μπορούμε να μιλήσουμε προγραμματικά, εδώ το γνήσιο ΣΥΡΙΖΑ, όχι το κομματικό.
0: Βλέπετε τώρα. Κοίτα, και αν πει και ο ΣΥΡΙΖΑ όχι, ας πάνε στη Νέα Αριστερά μετά.
1: Είδε δηλαδή η κυρία Αναστασίου ότι υπάρχει μια.
0: Ναι, και μήπως δεν είναι ασαφές αν θα είναι ΣΥΡΙΖΑ με Πολάκη ή χωρίς Πολάκη. Σου λέει, άμα φύγει ο Πολάκης, μπορεί και να μπορούμε.
1: Α, για ο Πολάκης είναι ένα πρόβλημα.
0: Μήπως το βλέπει έτσι. Γιατί με δεν Πολάκη μέσα λίγο δύσκολο.
1: Είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός ο αυθεντικός που είναι τώρα. Οι άλλοι δεν είναι αυθεντικοί. Αυτοί που μείναν τώρα είναι εδώ πέρα. Εγώ καταλαβαίνω πως περιλαμβάνει και τον Πολάκη αυτό.
0: Να σου πω κάτι. Έτσι όπως το πάει το Πασόκ, κοιτάει μία από εδώ, μία από εκεί και πηγαίνοντας όλο και πιο αριστερά.
1: Κατά τα άλλα,
0: γιατί
1: υπάρχει...
0: με την Ελλάς να το καταλάβω. Γιατί το μαζεύει λίγο προς το κέντρο Τσίπρας. Πώς της ήρθε.
1: Εντάξει, πώς της ήρθε τώρα. Βλέποντας και κάνοντας.
0: Βλέποντας και κάνοντας. Βλέποντας και κάνοντας.
1: Και η χθεσινή είδηση ήρθε από την κυρία Γεροβασίλη.
6: Και εξακολουθώ σήμερα να βλέπω τον εαυτό μου, εννοώ την πολιτική, το σχέδιο το οποίο εμφανίζεται από την πλευρά της ΕΛ.
0: Ήταν κλειδωμένο στις στοιχηματικές εταιρείες. Δηλαδή προσπαθούσε να παίξει στοίχημα. Θα πάει και ο Βασίλης ο Τζίπρα, ναι ή όχι.
1: Ένα μηδέν, ένα μηδέν. Ήταν
0: κλειδωμένο, δεν μπορούσε να παίξει, δεν το δεχόταν η στοιχηματική.
1: Ναι, δεν το δεχόταν. Απλώς είχε καιρό να μιλήσει και βγήκε και τόπε. Τώρα πότε θα πάει και εκείνη να δούμε.
0: Θα πρέπει να παραιτηθεί από βουλευτής τελείως.
1: Ναι, κάποια στιγμή θα πρέπει όλοι όσοι είναι ανεξάρτητοι για να πάνε στην Ελλάς, για να εγγραφούν μέλη καταρχάς και να αρχίζουν να βγαίνουν, όπως ο κύριος Καραμέ.

0: μέρος να πάρει. Θα δούμε.
1: Πιο κοντά σε εκλογές εννοώ. Κρίμα είναι.
0: Νέο χρόνο.
1: Κρίμα είναι. Μέχρι το Γενάρη είναι πόσοι τέτοιοι στη Βουλή.
0: Η Ρένα Δούρου πάντως το όνομα Ελλάς δεν το λέει.
1: Πιπέρι.
0: Πιπέρι.
2: Αυτός ο νέος φορέας μας έχει απασχολήσει και όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ μας έχει πληγώσει. Εδώ και ένα χρόνο, μακριά από ιδεολογική πολιτική βάση, συνηθίζω να λέω ότι μας απασχόλησε με όρους σαπουνόπερας. Ποιος δεν θα μπει.
1: Ωραία παρομοίωση όμως αυτό με τη σαπουνόπερα και το cast.
0: Πρόσεξε, δεν λέει η Ελλάς, ο νέος φορέας. Δεν σ' αναγνωρίζω, κύριε. Έτσι. Δεν την άκουσα. Νομίζω ότι δεν είπε τη λέξη Ελλάς στη συνέντευξη.
1: Ναι, γιατί ο νέος φορέας είναι και το κεφορούμενο σαν και ο Τσίπρας.
0: Κοίταξε, έχουν πολλά να λύσουν μεταξύ τους. Τα μαχαίρια, τα μεγάλα.
1: Ο Τσίπρας μοιάζει να τα έχει λύσει όμως μαζί τους.
0: Ναι.
1: Δεν τον απασχολεί.
0: Γιατί να τον απασχολεί, εσύ. Απλώς τα μαχαίρια τα πολλά θα βγουν όταν και οι ανεξάρτητοι που έχουν μείνει σιγά-σιγά πάνε προς τον Τσίπρα. Βέβαια, αν παρεπτυχθούν, μπορεί να αυξήσει τους βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μου πεις και τι έγινε.
1: Και τι έγινε.
0: 10 να γίνει 14. Ξέρω.
1: Εντάξει, αν παραιτηθεί κάποιος από την παλιά και να προκύψει Τσίπρας.
0: Κασελάκι, τώρα πια δύσκολο.
1: Λέμε ρε παιδί μου, αν θα του προκύψει ΣΥΡΙΖΑ, αν θα του προκύψει Τσίπρας, αν θα του προκύψει οτιδήποτε. Γιατί μπορεί κάποιος να έχει πει, θα είμαι κάτι άλλο.
0: Ναι, αριστερά.
1: Καριστιανού.
0: Δεν ξέρεις, Καριστιανού, εντάξει. Μα κόπησε τη ΣΠΑΛΣ, υπήρχε ένα 4,5% που είχε μέσα Νέα Αριστερά, Δημοκράτες. Και νίκη. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον, νομίζω.
1: Όχι, αυτή ήταν.
0: Αυτή ήταν.
1: Κοίτα να δεις. Δείχνει κάτι υπό μάτι το οποίο περιμένει.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι η μεγάλη μάχη θα γίνει εκεί. Αυτός οι οποίοι είναι αναποφάσιστοι να τους προσελκύσει. Το μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας 23. Εκεί είναι η μεγάλη μάζα.
0: Ναι, είναι το ψηφοφόρο. Το αναποφάσιστο.
1: Το τρίτο αναποφάσιστο. Έχει ελπίδες η Νέα Δημοκρατία να τους προσελκύσει ξανά. Στη Νέα Δημοκρατία πιστεύουν πως έχουν.
0: Εντάξει, με το Σαμαρά δεν έχουν τόσες πολλές.
1: Ο Σαμαράς πιστεύει ότι ένα κομμάτι μπορεί να το.
0: Προς αυτό επενδύει σε μεγάλο βαθμό.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί κανένα άλλο κόμμα, ΣΥΡΙΖΑ που κινείται πιο αριστερά, ψηφοφόρους. Γιατί στο λέω. Γιατί στα focus group που λέγαμε, από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αγρότες είναι σαν μητά. Αυτό που μετράνε είναι ότι. Αυτοί παραμένουν δυσαρεστημένοι.
0: Και στην ΠΑΛΣ φαίνεται οι συνταξιούχοι να είναι περισσότερο ευχαριστημένοι. Και είναι λογικό έτσι.
1: Και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Άρα υπάρχει ένα κρίσιμο κομμάτι το οποίο δεν ακούμπησαν. Μιλάμε για 2,2 δις και δεν ακούμπησαν. Υπάρχει χώρος να το προσεγγίσουν. Τα αριστερά. Πού θα πάνε αυτοί.
0: Θα τη συνεχίσουμε την κουβέντα και με τίτλους ειδήσεων. Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει μας για σύνδεση, δεν άλλαξε ποτέ. Και μη στείλετε αυτόν τον λόγο σου τις αποστάσεις σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τσιρίξω.
6: Είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόρα. Εποφελήσου και από το πρόγραμμα να και επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, τα στέλναμε στο καλό.
8: Για μας την ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσποβλεί των εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα αρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Tenamen και

0: νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tena Men.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατάρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
2: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Λέει τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε... Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στα...
4: Μπλε ώρες, σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο, απόψε στις 9, στον Sky.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Τραγωδία με 3 νεκρούς τα ξημερώματα στην Γιωταχή με 5 νεαρούς επιβαίνοντες εξετράζεται σε Μάνδρα. Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν. 3 από τους τραυματίες δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Μέχρι να οδηγεί 24χρονος μοτοσυκλετιστής στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Μένω όριο στο σημείο. Ήταν 24χρονος συνελήφθης. Βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Πάντα κρατάμε εφεδρίες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων μέτρων για την ενέργεια. Με τα σημερινά δεδομένα, θεωρείται σχεδόν δελτόν Οκτώβριο, ενώ εξετάζονται και παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μαρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο σε χώρο απομακρυσμένο που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση άλλοι κρατούμενοι. 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρα 20 μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Το 2025 ήταν ένα από τα πιο άνυδρα έτη εδώ και δεκόσμο, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας. Την ίδια ώρα, ορισμένες λεκάνες απορροής, κυρίως σε περιοχές της Νότιας Ασίας, παρουσίασαν υπερβολική ποσότητα νερού. Γεγονός που, σύμφωνα με την έκθεση, μαρτυρά ότι ο κύκλος του νερού γίνεται όλο και πιο ασταθής. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα Κελσίου.
7: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις, ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που τις αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο e-cool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: και 34, σκάρετε κάτι. Είναι ο εξώστης με τον Αντώνη Ζολέτο.
1: Και τον Γιάννη Καντέλη.
0: Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη. Γιορτάζεται κιόλα σήμερα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή μας δύναμη.
0: Καλή δύναμη σε όλους. Και κυρίως τα παιδιά αυτές τις μέρες συμπληρώνονται η πρώτη εβδομάδα. Καταρχάς υπάρχουν προβλήματα, ληφθεί θέσεις με τα βιβλία, αυτά που συζητάμε.
2: Έχουμε ξεκινήσει καλά. Έχουμε ακόμα ελλείψεις, κυρίως σε παράλληλη στήριξη και σε κάποιες ειδικότητες. Φέτος πρέπει να σας πω ότι έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία της σχολικής χρονιάς. Κάτι το οποίο δεν είναι έτσι γνωστό, αλλά για μας μια πραγματικότητα στο Υπουργείο. Πρέπει να σας πω, η προετοιμασία της σχολικής χρονιάς ξεκινάει τον Οκτώβριο της προηγούμενης. Αυτό έχουμε ξεκινήσει και τώρα. 842 σχολικές μονάδες, 1.300.000 μαθητών, 50.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς. Και ήδη διορίσαμε στις 11 Αυγούστου 5.300 νέους μόνιμους εκπαιδευτικούς. 1 Σεπτεμβρίου προσλάβαμε νωρίτερα από την προηγούμενη.

0: επόμενη χρονιά 30.000 καθηγητές και δάσκαλοι, είναι και ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές, νοσηλεύτριες και νοσηλευτές. Η παιδεία μας λοιπόν προχωράει και με διαφορετικές ειδικότητες. Σίγουρα προσπαθούμε τις ανάγκες που προκύπτουν σε ικανοποιούμε και να αντιδρούμε πολύ νωρίτερα, γι' αυτό και η επόμενη φάση αναπληρωτών, η δεύτερη φάση αναπληρωτών, θα γίνει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και υπολογίσουμε ότι θα προσλάβουμε επίσης περίπου γύρω στους 6.500 αναπληρωτές και αναπληρωτρίες. Είναι μια συνεχής μάχη με ένα δομικό ζήτημα όπως είναι τα κενά.
1: Τα κενά είναι περισσότερο, τα είναι περισσότερα στην επαρχία, είναι σε ακριτικές περιοχές, εκεί που δυσκολεύεται κάποιος να πάει. Υπάρχει έντονο το πρόβλημα της στέγασης, της στέγης, που το βλέπουμε να το αντιμετωπίζουν πάρα πολύ. Ναι. Το κόστος στέγασης, ειδικά όταν χρειάζεται να πάνε σε μια καινούργια περιοχή, να νοικιάσουν ένα σπίτι και να μείνουν εκεί.
0: Θα σας πω λίγο τη διάκριση. Δεν είναι τόσο τα κενά στις ακριτικές περιοχές, γιατί έχουμε κάνει διπλή μοριοδότηση σε πολλές περιπτώσεις. Τι σημαίνει ότι όταν κάποιος άνθρωπος πάει και υπηρετεί σε ένα μακρινό νησί, πει ότι μπορεί να πάει στον Αϊστρατή, μπορεί να πάει στην Κάσου. Παίρνει διπλά μόρια μετά την νομοθετική ρύθμιση που μάλιστα είχα τη χαρά να φέρω όταν ήμουν υφυπουργός εδώ στο Υπουργείο, τότε μαζί με την Υπουργό την Νίκη Κεραμέως. Και έχουμε δει ότι πολλές φορές στα κριτικά μέρη, επειδή δίνουμε και εμείς προτεραιότητα, πολλές φορές έχουμε νωρίτερα το δάσκαλο ή την έγκριση, δεν αποδεχτεί κάποιος την θέση, καλούμε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος αναπληρωτή. Έχετε δίκιο όμως ότι πολλές φορές βλέπουμε μία αντικειμενική και θεωρώ πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, που έτσι επισήμανε στη ΔΕΘ, τη διπλή επιστροφή ενοικίου. Τα παιδιά λοιπόν, τα οποία οι συνάδελφοι, οι οποίοι εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν το 2024, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα λάβουν διπλή επιστροφή ενοικίου για το 2025, θα λάβουν διπλή επιστροφή ενοικίου για το 2025. Ενώ θεωρώ πολύ σημαντική και του Αμήνης αλλά και του Υπουργείου Ιστορικών που χρηματοδοτεί να δημιουργούμε πλέον κατοικίες και είναι αξιοποιητικές για να την ανακαινίζουμε και να γίνονται διαμερίσματα για αυτή την πολύ σημαντική. Η μάχη είναι πολυμέτωπη και ελπίζω πραγματικά να αντιμετωπίσουμε και αυτό το πολύ κέριο ζήτημα.
2: Κυρία Ζαχαράκη, να σας ρωτήσω, το οποίο σαν γονιός το αντιμετωπίζω κάθε χρόνο, βλέπω τώρα και το μηχανισμός, ο οποίος δεν μπορεί να λειτουργήσει πιο νωρίς και κάθε Σεπτέμβρη μιλάμε για κάποια κενά στο σχολείο που στην καλύτερη περίπτωση θα καλυφθούν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Γιατί όλο αυτό το πράγμα δεν μπορεί να έρθει πιο μπροστά και να ξεκινήσουν 11 Σεπτεμβρίου όλα τα σχολεία με όλους τους δασκάλους, με όλους τους καθηγητές.
0: Ξεκινάει πιο μπροστά. Πραγματικά θα λέω ότι αν σας δείξω όλο το χρονολόγιο εργασιών, εμείς ξεκινάμε ήδη από τον Οκτώβριο να υπολογίζουμε τις ανάγκες για την επόμενη χρονιά. Ποια σχολεία θα λειτουργήσουν, ποια μπορεί να συγχωνευτούν, ποια τμήματα μπορεί να υποβιβαστούν. Πολλές φορές όμως ξέρω αντικειμενικών, οικονομικών δυσκολιών. Τι σημαίνει το να έχω αρκετές πιστώσεις, τι σημαίνει δηλαδή να έχω χρήματα για να μπορώ να προσλάβω αναπληρωτές. Αλλά να ξέρετε ότι ήδη τα χρήματα τα οποία δίνονται για αναπληρωτές ξεπερνούν το μισό δισεκατομμύριο τη χρονιά. Είναι τεράστιο το ποσό.
2: Όπως να πάμε στους μόνιμους πια, να τελειώνει όλη αυτή η ιστορία.
0: Γι' αυτό η κατεύθυνση όμως, και θα δείτε ότι αυτή η κατάσταση με τα τετράωρα ή το μειωμένο ωράριο είναι πολύ πιο περιορισμένη φέτος. Έχω δηλαδή μπροστά μου και το report από όλη την Ελλάδα. Ήδη δηλαδή για πρώτη εβδομάδα τα πράγματα πάνε καλύτερα. Έχουμε κάποιες ειδικότητες, οι οποίες πράγματι έτσι λείπουν. Αλλά είναι επίσης αλήθεια και αυτό. Θα ήταν τόσο όλος κρίμα και για την προσπάθεια τη διοικητική που έγινε να το αποκρύψουμε, αλλά και μια πολιτική του 53.000 εκπαιδευτικούς, ειδικό εκπαιδευτικό, ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Οι πρώτεροι ορισμοί στην ειδική εκπαίδευση και αγωγή έγιναν επί κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη και συνεχίζουν. Ένα τρίτο περίπου από τους διορισμούς που έγιναν το καλοκαίρι έγιναν και στην ειδική αγωγή. Και αυτό το οποίο τουλάχιστον εγώ, έτσι, λογοδοτώντας τους Έλληνες πολίτες, έχω να καταθέσω είναι ότι ένα τρίτο από τους εκπαιδευτικούς που είναι μόνα, έχουμε πράγματι πολλές αντισυνταξιοδοτήσεις. Δεν θέλω να εξουραίσω την κατάσταση. Θεωρώ όμως ότι το μέλλον είναι οι μόνιμοι διορισμοί για να μπορέσουμε να μειώσουμε ούτως ή άλλως και την αγωνία και κυρίως και τον αριθμό των αναπληρωτών. Να υπάρχει μια μονιμότητα και μια σταθερότητα. Έχει γίνει πολλά βήματα ήδη. Έχουμε δρόμο μπροστά μας.
1: Για το να περάσουμε και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, επειδή έχει γίνει πολλή συζήτηση το τελευταίο διάστημα μετά την απόφαση ενός τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας για συγκεκριμένα μη κρατικά ιδρύματα και την επιστοποίησή τους. Καταρχάς, έχουν λυθεί εκεί τα προβλήματα? Όσοι είχαν εγγραφεί σε αυτά τα πανεπιστήμια θα φοιτήσουν κανονικά?
0: Θα ξεκινήσω λίγο από την αρχή της ιστορίας αυτής, αν θέλετε, των διορθώσεων που επήλθαν μετά από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτό έγινε τον Αύγουστο. Περίπου 13 το Υπουργείο και βέβαια και ο ΕΠΕΠ και η Αρχή και ο Φορέας έκαναν ο ελέγχος αυτά τα οποία τους όλους ήταν εναπομείνατα και είχαν αναδειχθεί από τις

0: πάντα αξιοσέβαστε αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για μας αυταίος είναι ο δρόμος να κινηθούμε ακριβώς πάνω στο πλαίσιο της νομικής επανόρθωσης αυτών των ζητημάτων. Έχουν ήδη αποκτήσει ξανά τα τρία πανεπιστήμια τις άδειές τους, δηλαδή και το ΚΙΛ και το ΓΙΟΡΚ και το Ανατόλια μετά τη διόρθωση που έκανε και η ΕΘΑΕ. Τώρα όμως είμαστε σε ένα επόμενο πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Μία από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας αναδείκνυε και την ανάγκη να εξειδικευτεί ακόμη περισσότερο η κανονιστική, δηλαδή το κείμενο που αναφέρεται στα χαρακτηριστικά και στα κριτήρια για την πιστοποίηση των προγραμμάτων. Έχει ήδη επικυρωποιηθεί το κείμενο και αυτή τη στιγμή, αλλά και τη μελέτη παλαιών πανεπιστημίων, έτσι που επανάκτησαν την άδειά τους, η ΕΘΑΕ θα επαναπιστοποιήσει όσα προγράμματα ούτως ή άλλως κρίνει ακανονιστική.
1: Όλο αυτό που συνέβη δεν υπονομεύει όλο αυτό το κυβερνητικό αφήγημα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια? Γιατί φάνηκε ότι υπήρχαν κενά και όσοι τα πολέμησαν από την αρχή θεώρησαν ότι δικαιώνονται μέσα από αυτή τη διαδικασία.
0: Εγώ και τους φοιτητές, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Μας ακούν παιδιά τα οποία εμπιστεύτηκαν αυτό το νόμο και οι οικογένειές τους και θέλουν. Το ποτάμι της μεταρρύθμισης δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Η πολύ σημαντική και ρηξικέλευτη κίνηση του Πρωθυπουργού και ο νόμος ο οποίος πέρασε, που είδε την υλοποίηση του πέρσι, ναι, με τις απαραίτητες αλλαγές, γιατί ξέρετε, είναι μια δύσκολη αρχή, ένα πολύ απαιτητικό εγχείρημα. Τα πράγματα τα οποία ανέδειξε η απόφαση είναι ζητήματα και τεχνικά και διοικητικά. Δεν χτυπούν όμως την ουσία του νόμου, γιατί αν δείτε και το προήμιο και τις απόφασεις και το δελτίο τύπου, αναγνωρίζει ότι ο νόμος έχει κριθεί συνταγματικός από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Οπότε πάμε στην ουσία της αποτίμησης του νόμου, όμως και στην αποτίμηση της μεταρρύθμισης. Γιατί πράγματι, με τις απαραίτητες αλλαγές που πρέπει να γίνουν και τις βελτιώσεις, επαναλαμβάνουν σε τεχνικής φύσεως ζητήματα. Εδώ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να γίνει η Ελλάδα μας αυτό το οποίο της αξίζει. Να γίνει και μπορεί να το δει όμως εκπαίδευσης. Να ενισχύεται συνέχεια το δημόσιο πανεπιστήμιο με αύξηση της χρηματοδότησης, με νέα μέλη ΔΕΠ, νέους καθηγητές δηλαδή, με μεγαλύτερη εξωστρέφεια, με ξενόγλωσσα πρωτοπτυχιακά και μεταπτυχιακά, με καλύτερες εστίες, με μεγαλύτερες ευκαιρίες για τα παιδιά μας. Συγχρόνως όμως να μην χρειάζεται ένα παιδί να φύγει από την Ελλάδα για να σπουδάσει. Σημείο να μείνει εδώ.
2: Κυρία Ζαχαράκη, διαστότε, αλλά σε εγκρίνω, αλλά θυμίζει ακόμα και με τις εξαγγελίες. Δεν λειτουργήσε ποτέ σπουδών στα συγκεκριμένες σχολές όταν έχουν ήδη ξεκινήσει να λειτουργούν. Τι κάναμε πριν?
0: Για αρχή να διαχωρίσουμε λίγο το τι σημαίνει η πιστοποίηση και το τι σημαίνει και το κομμάτι των προγραμμάτων. Το ότι επιλύεται ένα ζήτημα που αναδεικνύει το Συμβούλιο της Επικρατείας ως προς το κτηριολογήμα της αποστολής των χαρτιών δεν έρχεται να χτυπήσει, αν θέλετε, την ουσία της μεταρρύθμισης. Εγώ αντιλαμβάνομαι όλα τα επιχειρήματα και μάλιστα είμαστε εδώ και να τα απαντήσουμε και αυτά που μας αναλογούν και αυτά τα οποία μπορεί να είναι ενός φορέα ή μιας αρχής, που είναι εθνική αρχή και αντιλαμβανόμαστε και σεβόμαστε και πολύ και την ανεξαρτησία της και τον αυτόνομο τρόπο λειτουργίας. Αλλά επειδή, επαναλαμβάνω, είναι πολύ μεγάλο το διακύβευμα και ακόμη μεγαλύτερο έτσι το εγχείρημα, εντάξει, ξεπερνά και τις θητείες, δεν έχει να κάνει πέρα νομοθέτημα, το οποίο τι μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή? Να προσελκύει, που έχει πάρει ήδη την αδειά του, είναι από τα νέα πανεπιστήμια που το καλοκαίρι εγκρίθηκε η αδειά τους για να κάνει μεταπτυχιακό στην Ελλάδα, με το να μπορούν πανεπιστήμια της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, με τον Τυρί. Επαναλαμβάνω ότι ναι, κάθε αρχή και δύσκολη, πρέπει οπωσδήποτε, που και στα ζητήματα του Συμβουλίου της Επικρατείας ανέδειξε, να ενεργήσουμε και να ενεργήσουμε, επαναλαμβάνω, όχι με γνώμονα την ταχύτητα μόνο, αλλά κυρίως την ποιότητα. Και να πω και για το ζήτημα των παιδιών, για να μην μείνει αναπάντητο, ότι ήδη καταθέσαμε μια διάταξη που θα περάσει λογικά με τις θετικές ψήφους του Ελληνικού Κοινοβουλίου ακαδημαϊκά, περσινός χρόνος να αναγνωριστεί, οι πιστωτικές μονάδες τους να έχουν αυτή τη στιγμή να μπορούν να αναγνωριστούν και επειδή τα παιδιά εμπιστεύτηκαν αυτό τον νόμο και αυτά τα πανεπιστήμια, υποχρέωση και δικαίωμα που έχουν είναι αυτή τη στιγμή να αναγνωριστεί ο χρόνος τους. Γιατί υπάρχει μια ανασφάλεια και λογικό είναι να πρέπει να απαντηθεί.
2: Κυρία Ζαχαράκη, να σας ζητήσουμε να κάνετε λίγα λεπτά υπομονή, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε με ζητήματα όπως η Πίζα και το Εθνικό Απολυτήριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Πάνω σε ένα βουνό, αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πρώτο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον

0: αλλαγή τις αποστάσεις. Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές, αναχώρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα που προσφέρει πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret και σε ώρες κλινικής άσκησης. Δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, S70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwin φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με την κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwin Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διαταστήματα Allwin, το allwin.gr. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό.
9: Γεωανθρωπιστικών επιστημών, τεμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Key Blended Fittices. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Επειδή κάθε μέρα
11: ερχόμαστε.
10: Θοδωρής Μαμβακάρης.
11: Τάκης για απόγευμα. Στο Sky 100,3.
12: Συζήτησή μας με την Υπουργά Ζαχαράκη και είχαμε πει το θέμα και της αξιολόγησης. Οι παράμετροι, ο ένας είναι για τους Έλληνες από το, μαθητές στον διαγωνισμό, αλλά και η αξιολόγηση που κάνουν οι μαθητές για τους εκπαιδευτικούς τους, η οποία είναι πολύ αρνητική επίσης, κυρία Ζαχαράκη. Και αυτό ναι. Δεν ξέρω πόσο συνδέεται και με το θέμα της αξιολόγησης.
13: Θα πω λίγο από την αρχή. Χρονικότητα. Εδώ έχουμε μια πραγματικότητα η οποία έτσι, για τους μαθητές μας στην Ελλάδα, αλλά φέτος όπως είδατε και για τους μαθητές σε πολλές χώρες που παραδοσιακά πήγαιναν πολύ καλά στην Πίζα, είναι χαρακτηριστική. Έχουμε πράγματι μείωση επιδόσεων. Φέτος έχει μειωθεί η απόκληση. Να το εξηγήσουμε λίγο ότι πράγματι οι επιδόσεις των μαθητών υποχωρούν. Συνήθως σε μεγαλύτερη απόκληση από το μέσο όρο του ΩΣΑ. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχει μια σχεδόν θα έλεγα διεθνής διάσταση, με εξαίρεση προφανώς κάποιων χωρών, έτσι μην είμαστε απόλυτοι, και στην κατανόηση κειμένου και στα μαθηματικά, αλλά και στο μάθημα των φυσικών επιστημών. Παρατηρώ φέτος, επειδή όταν έγινε το 25, ο Κυριάκος Πιερακάκης είχε τότε εντάξει πολύ περιορισμένο τρόπο. Όσο περισσότερα δείγματα θα έχουμε, νομίζω ότι στο μέλλον πιθανότατα με την αλλαγή των βιβλίων που θα γίνει το Σεπτέμβριο του 27, με τη συνεχή επιμόρφωση αλλά και μια αλλαγή νοοτροπίας και προσέγγισης στον τρόπο εξέτασης, μπορούμε να ελπίζουμε σε καλύτερα αποτελέσματα. Δεν είμαστε σε σημείο που προφανώς κανένας μπορεί έτσι να συγχαίρει τον εαυτό του για τις επιδόσεις. Αυτό όμως που σίγουρα μπορεί να γίνει είναι μια αφορμή για μια πολύ αναλυτική και ειλικρινή συζήτηση για το πώς εξετάζεται η Πίζα, γιατί τα παιδιά μας δεν είναι συνηθισμένα σε αυτόν τον τρόπο εξέτασης των θεμάτων, για το τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να συγκλίνουμε με αυτόν τον τρόπο εξέτασης και με ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης. Είναι πολύ απλοϊκό. Εγώ θα αποδεχτώ και προφανώς δεν θα μπορούσα παρά να παραδεχτώ αυτά τα οποία βλέπουμε και στις επιδόσεις των παιδιών γενικά. Μια

0: στο κομμάτι και της κατανόησης κειμένου. Κάπως καλή. Την άλλη όμως θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια στρατηγική να αλλάξονται μέσα από διαφορετικά προγράμματα σπουδών και αυτό θα ξεκινήσει από Σεπτέμβριο του 27 με αλλαγή των προγράμματων σπουδών από την πρώτη δημοτικού έως την πρώτη λυκείου, με την αλλαγή των βιβλίων και με την εισαγωγικού στην πρώτη λυκείου και με συνεχή επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Να σας πω απλά έτσι για να έχουμε και μια γνώση της διαδικασίας. Και σήμερα περίπου 1000 εκπαιδευτικοί έχουν επιμόρφωση και στα θέματα PISA, επιμόρφωση δηλαδή επιθεμάτων PISA, αλλά σε αυτό θα μας βοηθήσει και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ναι, έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα, δεν θεωρώ όμως ότι αυτή η εξέταση μας βοηθάει να ξεκινήσουμε με ειλικρίνεια ένα διάλογο για το πώς πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά.
1: Και κυρία Ζαχαράκη, σύντομα για να κλείσουμε, με σε σχέση με το εθνικό απολυτήριο, πού βρισκόμαστε, ανησυχούν μας, πιάνει, δεν μας.
0: Δεν πρέπει να ανησυχούν. Και πάλι εδώ αποφάσισα να κάνω μια διαδικασία η οποία να μην τη χαρακτηρίζει η συντομία, η ταχύτητα και το πυροτέχνημα. Η ανεξάρτητη Εθνική Επιτροπή με επικεφαλής, έτσι, πρώην πρίτανη πλέον του Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, τον κύριο Σφακιανάκη, έχει χρειάσει 55 φορές. Παράγει την ενδιάμεση μελέτη και θα μας παραδώσει το τελικό πόνημα τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου. Ήδη καλούνται σιγά σιγά τα εκτροπή. Εγώ ήδη έχω πάρει και ευρωπαϊκή βοήθεια, τεχνική βοήθεια από 5 κράτη-μέλη και από τον. Και σίγουρα δεν αφορά τα παιδιά που αυτή τη στιγμή είναι Δευτέρα Γυμνασίου και πάνω.
1: Μάλιστα.
0: Άρα μιλάμε για μικρότερα παιδιά. Και αυτό το οποίο έδωσε ως κατεύθυνση πρέπει να αφήσουμε ως παρακαταθήκη, να συζητήσουμε πέραν του πολιτικά, πέραν από ένα χαρτί, δεν ξέρω πόσο πολύ μπορεί να το υπολογίζει κάτι τις τρεις τάξεις, αλλά από την άλλη θα ήθελα και ήδη έχουμε ενσωματώσει ειδικό γλωσσό, όπως ήδη θα ξεκινήσουμε πιλατικό αφέτος για τα παιδιά της τρίτης γυμνασίου, δωρεάν πιστοποιητικό πλέον, δεν είναι μόνο τα μαθήματα καθαρά του ορολογίου, θα ήθελα ένα πολιτήριο λοιπόν το οποίο να δείχνει όχι μόνο γνώσεις, αλλά να συνοδεύει. Όταν πιθανότατα να το χρησιμοποιεί για να πάει στο εξωτερικό ή στην έβρεση δουλειά. Έχουμε δρόμο ακόμη μπροστά, αλλά επαναλαμβάνω, δεν θέλουμε ένα πυροτέχνημα. Με ενδιαφέρει που γίνεται αυτό Σεπτεμβρίου. Ξεκινώ μια δημόσια νης παιδιά και εκπαιδευτικού και για το απολυτή. Με ενδιαφέρει να καταγράψουμε τις απόψεις, δεν με τις πόρτες, για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε τελικά ποιο είναι το σχολείο που θέλουμε. Δεν μπορεί να πει. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλή σημεία.
0: Καλή σημεία.
2: Και να πάμε στον Δημήτρη Κολιομιχάλη, γιατί μάλλον για να επιμένει ο Δημήτρης Γιαννίρης να επικοινωνήσουμε μαζί του, η κατάσταση στους δρόμους δεν θα είναι η καλύτερη. Δημήτρη.
4: Στο σημείο συνάντηση τη Καλλιρόη με την Αρδιτού και τη Βουλιαγμένη, με λίγα λόγια, προσέκρουσε ένα αυτοκίνητο πάνω σε μια κολόνα και υπάρχει τετεβαίνεται φίλο και Αρδιτού. Πηγαίνετε μέσω τη Ημιτού για να γλιτώσετε όλο αυτό το μποτιλιάρισμα. Έχει επηρεαστεί και ο ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε.
2: Και περνώντας ότι τώρα η Telekom φέρνει στην Ελλάδα την δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.
3: Από εμάς, καλημέρα.
1: Τα λέμε αύριο, 10 η ώρα, Παρασκευή κιόλας.
3: Στον Εξώστη.
1: Γεια σας.
5: Είσαι λογιστής, έχεις πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Πες
6: Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center το κινητά με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
7: Πάμε επόμενη γραμμή.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεις μας.
7: Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε από τη Superbet. Στις αναλύεις, αλλά και που είναι super social. Εδώ μιλάνε οι παίζουμε μαζί. ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ειδικό Κολέγιο Νομικών Σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα. Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Να δω.

0: είναι καλό.
1: Προσπάθησε να εστιάσεις. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Λογαριασμοί. Σούπερ μάρκετ. Λογαριασμοί. Λογαριασμοί. Λογαριασμοί. Λογαριασμοί. Λογαριασμοί.

0: Ελευθερικά. Υγεία.
1: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα. Ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σαν check-up και ιατρικές επισκέψεις. Σε συνεργαζόμε και την υγεία σου. Μπες στο Ethhealth και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις
3: .gr, κάθετος blog, κάθετος sorry.
4: Ειδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα. Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Λογαριά.
1: Σούπερ μάρκετ. Διαμάρκετινγκ.
0: Λογαριά.
1: Συνεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα. Ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σαν check-up και ιατρικές επισκέψεις. Σε συνεργαζόμαστε και την υγεία σου. Μπες στο Ethnhealth και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα.

0: Μεσές, όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ρομά στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distret.
1: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών, προς για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο
2: παραγγελιών 2510-32.
1: Κουνβικρέ, μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στα τεχνδέ, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνόνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε τηλέφωνο επικοινωνιακός 1000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επί Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά άριστες που εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχείς υπομηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Εφημετική σας εφημερίδα. Αλφα 88,6.
5: Water's watered down. Our colors will fade eventually. So we have our time. Day after day. A masterpiece. Oh, mom. I take one look at you. You're taking me up.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
3: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
4: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελή σου από τα μοναδικά σε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και με το Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου, Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση είναι η μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα ματικά workshops, ομαδοσυνεργατική, πιθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώση στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα, κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
6: Ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και με ΑΔΕ. Μέγιστα βολής της. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΗ.

0: Καβάλας στο 2510-834 και στο info.papa.gr.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, διάφανη ενημέρωση. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, στην Καβάλα και την Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα. Καβάλας. Τηλέφωνο 2510 7 και στο 3.

0: www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
2: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
3: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Πώς και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
4: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NL της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
3: 2-43-8 Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο στο και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
5: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, διευθύνων σύμβουλος της MAGMO που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρο, τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: 0,6.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας. Βουγιουκλή ατόμιγμα τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από Εμπειρία ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Κοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση το και πανελλαδικού.

Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Πέμπτης. 17 του Σεπτεμβρίου είμαστε μαζί. Κλείνοντας για μας την εβδομάδα της Παρασκευής. Ένα κύκλο, γιατί από την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε χρήση κανονικής άδειας. Η καλοκαιρινή μας άδεια είναι τώρα. Η επικαιρότητα και σήμερα είναι πλούσια σε όλα τα επίπεδα. Όμως μέσα σε αυτή την επικαιρότητα θα προσπαθήσουμε να βάλουμε και άλλα επίκαιρα, αλλά άγνωστα ζητήματα, όπως για παράδειγμα το δάσος. Τελειώνει η αντιπυρική περίοδος. Θα κάνουμε μια ανασκόπηση πώς τα πήγαμε. Βεβαίως και θα μιλήσουμε για αυτά που γίνονται και δεν φαίνονται στη δημοσιότητα. Και είναι πολλά. Λίγο μετά τις 12.30 θα μιλήσουμε με τον δασάρχη της Καβάλας για αυτά τα θέματα. Από εκεί πέρα υπάρχει και η άλλη επικαιρότητα. Και η μία αυτή που μας καίει. 106 ήταν το πρωί, δολάρια το βαρέλι. Και το χειρότερο δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι ότι δεν προβλέπεται. Μπροστά μας έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα. Από όσο θυμάμαι, κάθε φορά λέγαμε ότι ο χειμώνας ήταν δύσκολος και το ένα και το άλλο. Και ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο όμως θα τα καταφέρουμε. Ναι, θα τα καταφέρουμε. Θα τον πηδήξουμε και αυτό το χειμώνα, όπως λέει και το τραγούδι του Νιόνιου. Του Διονύση Σαββόπουλου. Όμως με πόσες αντοχές και με ποιες συνθήκες. Το γεγονός λοιπόν ότι θα έχουμε δύσκολο χειμώνα, συν το ότι αυτός ο χειμώνας είναι προεκλογικός, ίσως φέρει εδώ. Πάντως το κυβερνητικό επιτελείο λέει ότι έχουμε εφεδρίες και ακόμα και μέχρι και το τέλος αυτού του μήνα, του Σεπτεμβρίου, ίσως ανακοινωθούν μέτρα στήριξης. Κάποιο fuel pass και πάλι, όπως ήταν τον Μάιο. Αλλά και αυτό θα είναι ένα... μία μάλλον σταγόνα στον ωκεανό. Και εδώ δεν μιλάμε μόνο για την κίνηση. Ο λόγος είναι και για τη θέρμανση. Που με αυτές τις συνθήκες, με αυτές τις τιμές, εάν σήμερα ξεκινούσε η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, το λίτρο θα πλησίαζε τα 2 ευρώ. Ποιος, άρα...

Το πρωί είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Γρηγόρη Τιμοσίδη, ο οποίος μας έκανε και εμάς γνωστό αυτό που ήδη γνωρίζουμε, ότι έχει ήδη καταθέσει αίτηση για να είναι υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στην Καβάλα. Και όπως δείχνουν και με αυτά τα ποσοστά που έχουν τα κόμματα, δημοσκοπικά τουλάχιστον, φαίνεται ότι αυτό το 4-0 εδώ στο νομό της Καβάλας, 4-0 για την κυβερνητική πλειοψηφία, μάλλον είμαστε μια τετραεδρική, ναι, περιφέρεια, αλλά εάν επαληθευτούν στην κάλπη αυτά που προκύπτουν στην δημοσκόπηση, στις δημοσκοπήσεις, τότε είναι πολύ πιθανό, ένα κόμμα θα είναι πρώτο, δεν το συζητάμε, και θα πάρει τη μερίδα του Λέοντος που είναι, αλλά θα προκύψει και μια κενή που θα πάει στην αντιπολίτευση. Αλλά αρχίζει το παιχνίδι. Ποιος θα ξεχωρίσει από το κόμμα του και πόσο καλά θα πάει αυτό το κόμμα για να μπορέσει να πάρει την έδρα στην Καβάλα. Είναι καραμπόλες. Και επαναλαμβάνω, θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το προεκλογικό παιχνίδι, όσο και αν διαρκέσει. Βεβαίως, αυτό δεν είναι το κορυφαίο για τον κόσμο. Το κορυφαίο είναι πώς θα βγάλει το μήνα. Και εδώ η ακρίβεια είναι αυτή που είναι το κορυφαίο ζήτημα και με διαφορά τώρα πλέον. Και εδώ περιμένουμε να δούμε τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση να μας στηρίξει. Αντιλαμβανόμαστε και ότι μέχρι σε ένα σημείο όμως, πρόκειται για διεθνείς συγκυρίες. Δεν το συζητάμε. Από την άλλη όμως, θέλουμε να δούμε αυτές τις εφεδρίες και θέλουμε αυτές τις εφεδρίες να τις χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση για να στηρίξει τον κόσμο. Χθες μιλήσαμε με τον οργανωτικό γραμματέα, συντονιστή Ανατολικής Μακεδονίας του κόμματος Τσίπρα, Ελλάς, τον κύριο Σωτήρη Αλεξίου, με την ευκαιρία της παρουσίας του στην Καβάλα. Χθες είχε και την πρώτη συνάντηση αυτός ο πυρήνας που υπάρχει στην πόλη, στο ξενοδοχείο Galaxy, στο Γαλαξία. Εκεί ήταν αρκετός κόσμος, στη μικρή αίθουσα, και είναι μια πρώτη μαγιά, αν το πούμε έτσι, για το ξεκίνημα. Να πούμε ότι μέσα σε λίγες ημέρες, μέχρι το τέλος του μήνα σίγουρα, θα ανακοινωθούν τα ονόματα που θα αποτελέσουν την Νομαρχιακή Επιτροπή και στην Καβάλα, αλλά και στις άλλες νομαρχιακές επιτροπές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και είναι θέμα όχι ημερών ή εβδομάδων, κάποιων λίγο, πολύ λίγων μηνών, να ανακοινωθούν και τα ονόματα των υποψηφίων βουλευτών. Εδώ, από ό,τι μας είπε ο κύριος Αλεξίου, μπορεί να έχουμε και εκπλήξεις από άτομα που δεν έχουν ασχοληθεί μέχρι στιγμής με την πολιτική, που θέλουν να εμπλακούν. Να δούμε. Περιμένουμε. Κατά τα άλλα, έχουμε έναρξη της σχολικής χρονιάς και υπάρχει μια κινητικότητα αναφορικά με τις σχολικές υποδομές. Υπάρχει αυτή η πίεση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της Καβάλας και μια διαπίστωση ότι όλα δεν έχουν γίνει σωστά, όπως λένε στο Δήμο. Και υπάρχει επίσης και μια συνάντηση της ΕΛΜΕ Καβάλας, της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης της περιοχής μας, καθηγητές δηλαδή, με το Δήμο Καβάλας για όλα τα ανοιχτά ζητήματα στα γυμνάσια και τα λύκεια της περιοχής.

κλείνοντας και βαδίζοντας προς το πρώτο διάλειμμα, να πούμε ότι από ό,τι φαίνεται για 7η συνεχόμενη χρονιά θα έχουμε αυτό το ραντεβού, το ραντεβού στη Βενιζέλου. Συγγνώμη, στην Ερυθρού. Α, τι είπα. Στην Ερυθρού. Για τους λίγο μεγαλύτερους σε ηλικία. Τότε που η Ερυθρού ήταν το κέντρο της διασκέδασης στην Καβάλα. Δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για την ημερομηνία, αλλά φαίνεται ότι διοργανώνεται, ξεκινάει η ζύμωση. Και θα το έχουμε σύντομα. Το διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Μπάρμπαρα

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί ό,τι γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, μα τηλέφωνο 6937 401 199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μια ζωή.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρέατος και
2: που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-32 6230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Όδεμα ασφαλτών ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή. Χτίζουμε το μέλλον.
5: Πινακότη, πινακότη, από τα άλλο μου τα αυτή.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
7: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-31 Μάρστιμα. Ηλίας Τομπούλης.
8: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
9: Α. 88,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψα πιο μπέρδεμα στις συνεννοήσεις αναφορικά με το ραντεβού, το τηλεφωνικό ή την παρουσία εδώ στο στούντιο για το επόμενο θέμα μας. Θα έχουμε μια μικρή καθυστέρηση για να βγούμε στον αέρα, να ξεκινήσουμε μια κουβέντα για το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή που θα γίνει και στην Καβάλα, που είναι ένα διήμερο πολλών εκδηλώσεων. Επαναλαμβάνω, επειδή έγινε μια προφανώς λάθος συνεννόηση αναφορικά με την ώρα του ραντεβού, θα έχουμε μια μικρή καθυστέρηση.
1: Εκεί που ζεις.
0: Προς το παρόν, ένα μουσικό διάλειμμα, μια μουσική γέφυρα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Και να μας συγχωρείτε για αυτή την καθυστέρηση. Είπαμε, υπήρξε ένα πρόβλημα. Μια λάθος συνεννόηση τέλος πάντων, αλλά θα το διορθώσουμε. Έχουμε παρέα στο σύντουο. Έχουμε την κυρία Δήμητρα Νηστικάκη. Είναι γραμματέας της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος της Καβάλας. Καλώς ήρθατε, κυρία Νηστικάκη.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, τι έχουμε, τι θα δούμε στο πάρκο του Φαλήρου το Σαββατοκυριακό?
1: Αύριο ανοίγουν οι πύλες του 52ου φεστιβάλ.
0: Mm.
1: Ήδη το φεστιβάλ κάνει το ταξίδι του σε όλη την Ελλάδα. Κορυφώνονται και οι εκδηλώσεις εδώ πέρα στην περιοχή μας. Αύριο στις 8 η ώρα ξεκινάνε οι εκδηλώσεις. Είναι διήμερες, δηλαδή Παρασκευή και Σάββατο 18 και 19. Αύριο το πρόγραμμα ξεκινάει με μουσικοαφηγηματικό αφιέρωμα στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας.
0: Mm-hmm.
1: Στη συνέχεια υπάρχει hip-hop live από το Σφάλμα και το Ραϊμπό. Και το πρόγραμμα κλείνει με μεγάλο παραδοσιακό γλέντι από τα παιδιά της παράδοσης.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα την επόμενη μέρα το πρόγραμμα ξεκινάει με μουσικό αφιέρωμα στο Λάκι Χαλκιά.
0: Mm.
1: Στη συνέχεια ακολουθεί η πολιτική συγκέντρωση με τον Νεκτάριο Τριάντη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, του Πολιτικού Γραφείου, συγγνώμη. Και οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με τη μεγάλη συναυλία.
0: Έτσι.
1: Με τη Ρίτα Αντωνοπούλου.
0: Ακριβώς. Το μεγάλο
1: Φανς.
0: Όνομα. Ναι,
1: ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και φυσικά, όπως κάθε χρόνο στο φεστιβάλ, λειτουργεί βιβλιοπωλείο της σύγχρονης εποχής, έκθεση αφιερωμένη στα 80 χρόνια από το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. Φυσικά, θα υπάρχει παιδότοπος για τους μικρότερους επισκέπτες του φεστιβάλ. Στέκει φοιτητών και μαθητών με θεματικές εκδηλώσεις στους φοιτητές για το αντικείμενο σπουδών, για τις σχολές φυσικής και πληροφορικής, για τους μαθητές.
0: Που αφορούν εδώ τον κόμβο της Καβάλας, έτσι.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Ναι.
0: Mm-hmm.
1: Πρακτικά θα γίνει μια παρουσίαση της νέας επεξεργασίας που έχουμε φτιάξει. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολλά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Πολλοί λόγοι να έρθει κάποιος στο φεστιβάλ αύριο και μεθαύριο.
0: Αυτό που διακρίνω, έχοντας πολλά χρόνια στο χώρο, είναι μια συνέπεια. Μια συνέπεια σε ό,τι αφορά την ΚΝΕ, αλλά και το ΚΚΕ όσον αφορά τις εκδηλώσεις. Αλλά εδώ μιλάμε για την ΚΝΕ, θα μιλήσουμε για το δικό σας χώρο. Το φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή είναι μια διοργάνωση που την έχουμε κάθε. Όχι ακριβώς καλοκαίρι, μετά λίγο μετά το καλοκαίρι. Mm. Είναι μια διοργάνωση που συνεχώς διοργάνωνε. Είναι μια γιορτή, ένα πανηγύρι, και δεν το λέω υποτιμητικά, καταλαβαίνετε.
1: Ωραίας.
0: Που επαναλαμβάνω, για να γίνει αυτό, κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν και δουλεύουν εντατικά. Και όχι μόνο για άλλοι. Που η συνέπεια δεν διακρίνει στη χώρα μας σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι.
1: Κοιτάξτε να δείτε αυτό, ότι μιλάμε για έναν μεγάλο πολιτικό θεσμό που κρατάει εδώ και 52 χρόνια και όχι μόνο κρατάει, αλλά ανανεώνεται, γίνεται κάθε φορά και όλο πιο αναβαθμισμένο, έχει να κάνει με δύο πράγματα κατά τη γνώμη μας. Μένω το φεστιβάλ, κάπως όπως το είπατε. Δηλαδή αυτή τη δουλειά, την εθελοντική δουλειά των μελών και των φίλων της ΚΝΕ, των μελών του κόμματος, έχει να κάνει με την ανιδιοτέλεια, την αλληλεγγύη, τη συντροφικότητα. Είναι χαρακτηριστικά από τα οποία είναι φτιαγμένη η οργάνωσή μας. Πρώτον. Αλλά πολύ περισσότερο, κατά τη γνώμη μας, έχει να κάνει με το ότι το βασικό θέμα που κάνει το φεστιβάλ να ξεχωρίζει και το κάνει ανεπανάληπτο, αν και πολλοί προσπάθησαν να το αντιγράψουν οργανώσεις, αλλά φυσικά χωρίς το ίδιο αποτέλεσμα, έχει να κάνει με τις θέσεις του ΚΚΕ που παραμένουν νέες και επίκαιρες. Και ακριβώς επειδή έχουμε αυτές τις θέσεις, ότι καλούμε δηλαδή το λαό και την νεολαία να βαδίσει ένα διαφορετικό δρόμο, να αμφισβητήσει τα όρια αυτού του συστήματος, να βαδίσει το δρόμο της ανατροπής και τελικά να το πάρει αλλιώς. Γι' αυτό θεωρούμε ότι το φεστιβάλ έχει την ικανότητα να επικοινωνεί με χιλιάδες νέους, να δίνει απαντήσεις στους προβληματισμούς, στις αναζητήσεις τους.
0: Όπως
1: και αυτό εκφράζεται και στο περίεργο στις μορφές.
0: Όπως σας είπα, αν κάτι κάποιος μάτι σε αυτή την υπόθεση είναι ότι η συνέπεια είναι ότι κάθε χρόνο δουλεύετε και θεωρητικά προσφέρετε για το κόμμα που υποστηρίζετε και δουλεύετε μέσα σε αυτό. Από τη μία είναι αυτό η συνέπεια, από την άλλη είναι όμως το γεγονός ότι μιλάτε για χιλιάδες κόσμο, μιλάνε για μάζες, πλατείες, μαζικές μάζες, αλλά αυτό σε ό,τι έχει να κάνει με τη συμμετοχή, ναι, να το δεχτώ μέχρι ένα σημείο, αλλά εγώ τουλάχιστον από όσο έχω δει και εικόνες που έχω πάρει από τα φεστιβάλ όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι έχει ένα ταβάνι. Έχει ένα ταβάνι στη συμμετοχή του,

0: κόσμου και γνωστός κόσμος που έχει είναι αριστερών πεπιθήσεων. Αλλά από εκεί και πέρα δεν βλέπω κόσμο να ανανεώνεται. Νεολαία, επαναλαμβάνω, υπάρχει νεολαία, αλλά δεν είναι αυτό το μαζικό κίνημα που δημιουργείται. Εσείς κάνετε την προσπάθειά σας. Αυτή είναι η ερώτηση. Ο κόσμος όμως γιατί δεν ανταποκρίνεται?
1: Ίσα-ίσα. Επειδή τώρα είναι πολύς καιρός που ασχολούμαστε με το πώς το φεστιβάλ θα είναι αντάξιο των 52 του χρόνου και βγαίνουμε, εμείς συζητάμε με τους μαθητές, τους φοιτητές, με όλη την νεολαία, τους νέους εργαζόμενους και στην πόλη. Το αντίθετο φαίνεται, πάντως. Δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διάθεση για συζήτηση, ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός, ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στη ΚΝΕ, ακόμα κι αν τελικά αυτό δεν σημαίνει συμφωνία σε όλα. Αλλά τελικά το αντίθετο φαίνεται και ότι ο κόσμος ανανεώνεται ίσα-ίσα. Φυσικά εμείς θέλουμε πολύ περισσότερο, πολύ περισσότερος κόσμος να έρθει να ακούσει και έχουμε επίγνωση, βασικά να το πω έτσι, φέτος διαλέξαμε για σύνθημα του φεστιβάλ.
0: Α, βεβαίως, ναι. Το στρατηγό.
1: Ναι, στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται.
0: Από ποιο βιβλίο είναι αυτό, κύριε?
1: Αυτό είναι από το γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου του κομμουνιστή ποιητή Μπέρτολ Μπρέχτ.
0: Μπρέχτ, μάλιστα. Μπέρτολ
1: Μπρέχτ,
0: ναι.
1: Δεν το διαλέξαμε τυχαία. Γιατί παρόλο που καμιά φορά ίσως να φαίνονται ότι τα πράγματα μπορεί να είναι μια από τα ίδια, μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Εμείς διαλέξαμε αυτό το σύνθημα γιατί εστιάζει στον άνθρωπο που μπορεί να σκεφτεί και σκέφτεται και μπορεί να σκεφτεί τον εαυτό του έξω από τον κορσέ της δημοσιονομικής σταθερότητας, των κοστολογημένων προγραμμάτων, του δεν έχει για την νεολαία, δεν έχει για τους εργαζόμενους, αλλά έχει για φοροαπαλλαγές στους βιομήχανους, έχει για αναβαλλόμενο φόρο στις τράπεζες, έχει για πολεμικούς εξοπλισμούς, αλλά πάντα όσο σε ό,τι έχει να κάνει με τις ανάγκες μας δεν έχει. Αντίστοιχα θεωρούμε ότι ο άνθρωπος ξέρει να σκέφτεται και μπορεί πραγματικά να το πάρει αλλιώς. Γιατί μία συζήτηση που ανοίγουμε αυτές τις μέρες με τους μαθητές, τους φοιτητές, τους νέους εργαζόμενους και εδώ στην Καβάλα, είναι ότι υπάρχουν όλες οι δυνατότητες, τα πραγματικά υλικά στη χώρα μας, στον τόπο μας, για να ζήσουμε διαφορετικά. Και ότι τρέλα είναι οι τεράστιες τεχνολογικές δυνατότητες, η επιστήμη, οι παραγωγικές δυνατότητες να μην αξιοποιούνται για τις ανάγκες μας.
0: Όλα αυτά τα ακούω. Όλα αυτά δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα. Όμως, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η πορεία η δικιά σας, σταθερή πορεία και μετά τη μεταπολίτευση κλασικά μέσα στο κοινοβούλιο και στο δρόμο όπως συνεχίζετε να λέτε, έτσι με τους αγώνες του λαϊκούς, το ερώτημα παραμένει και δεν έχει απαντηθεί κατά την άποψή μου. Γιατί
1: καλύτερη...
0: δεν αποτυπώνεται, δεν θα πω δημοσκοπήσεις, γιατί δεν αποτυπώνεται στην κάλπη? Γιατί για παράδειγμα το ΚΚΕ είναι μονίμως κάτω από το 10%, αφού εσείς είστε το κόμμα του λαού, είστε το κόμμα των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι, γιατί δεν σας εμπιστεύονται?
1: Σε αυτό νομίζω η πιο καλή, το κάνουμε και εικόνα, είναι το τι έγινε τις περασμένες μέρες έξω από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εγώ έτυχε να βρίσκομαι και εκεί πέρα.
0: Διαδηλώσεις επί διαδηλώσεων, ναι.
1: Πάρα πολλοί κόσμος, από τη Χάμφ μέχρι το λιμάνι. Δυστυχώς αυτό θαύτηκε σαν εικόνα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τι θέλω να πω με αυτό? Ότι το ΚΚΕ προσπαθεί να κάνει και το καταφέρνει τη δημοσκόπηση καθημερινά. Εκεί πέρα που βρίσκεται, που εργάζεται ο λαός, οι εργαζόμενοι. Εκεί πέρα που σπουδάζουν οι νέοι άνθρωποι, μέσα στα σχολεία, οργανώνοντας τον αγώνα, συζητώντας μαζί τους. Και αυτό που φαίνεται δεν είναι απάθεια ως προς τις εξελίξεις, αλλά είναι ότι υπάρχει ένα ρεύμα αμφισβήτησης αυτής της πολιτικής που μας έχει φέρει ως εδώ, την οποία έχουν ακολουθήσει όλες οι κυβερνήσεις, όλα αυτά τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης, και πάνω σε αυτό υπάρχει προβληματισμός και υπάρχει ρεύμα αμφισβήτησης. Εμείς ως ΚΚΕ και ως ΚΝΕ δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης να μεγαλώσει πολύ περισσότερο, να μεγαλώσει ούτως ώστε να γίνει κυριολεκτικά δύναμη ανατροπής, γνωρίζοντας ότι ούτε εύκολη υπόθεση είναι, ότι πρέπει να ξεπεράσεις πολλά εμπόδια.
0: Εδώ είναι το κλειδί.
1: Για να σκεφτείς έξω από αυτά τα όρια.
0: Να το πάρεις αλλιώς, όπως λέτε, και καλή η έκφραση αλλιώς. Με την έκφραση της εποχής. Να το πάρεις αλλιώς. Φαίνεται όμως αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για εσάς, κυρία Νηστικάκη. Ο κόσμος δεν το αποφασίζει. Και δεν πιστεύω να πιστεύετε ότι ο κόσμος φταίει που δεν σας ψηφίζει. Κάτι δεν βλέπει από εσάς διαφορετικό για να είστε μια, γιατί είναι και μια έκφραση που κυκλοφορεί, η κυβερνόσα αριστερά. Εσείς δεν είστε σε αυτή την επιλογή.
1: Ναι. Εμείς κοιτάμε τον λαό καθαρά και του λέμε κάτι το οποίο μπορεί για ορισμένους να ακούγεται δύσκολο, αλλά είναι η πραγματικότητα. Είναι αυτό που δεν λέει, δεν θα πει ποτέ η κυβερνόσα αριστερά, άμα μιλάμε για παράδειγμα mm-hmm. για το κόμμα του Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Άμα μιλάμε...
0: Και ο Πολάκης γι' αυτό λέει, σε αυτά ναι. αναφέρεται.
1: Ναι, αυτή η αλήθεια είναι ότι και ότι σε αυτή τη χώρα, εντός των συνόρων της, υπάρχουν δύο πατρίδες. Από τη μία είναι η πατρίδα των εργαζόμενων, των νέων επιστημόνων, όλων εμάς που παράγουμε τα πάντα και δεν τα απολαμβάνουμε, δεν ζούμε όπως μας αξίζει τον 21ο αιώνα, και από την άλλη υπάρχει η ελπίδα των εκμεταλλευτών μας, μια χούφτας παρασίτων τελικά. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι για να κερδίσει ο λαός πρέπει να χάσουν αυτοί.
0: Είναι στην ίδια λογική αυτό που λέτε και το αντιλαμβάνουμε, τη φιλοσοφία σας. Αν δεν την εστερνίζουμε, την αντιλαμβάνουμε, την κατανοώ, την ακούω. Αλλά το γεγονός ότι δεν γίνεται κάποιο βήμα όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες, προς τα ψηλότερα, προς τα ανώτερα, όσον αφορά έτσι αλλάζουν οι κυβερνήσεις, έτσι αλλάζουν οι θέσεις στις θέσεις εξουσίας, με τις εκλογές. Όταν το ΚΚΕ αυτό δεν το εισπράττει, κάτι λάθος έχει γίνει. Τουλάχιστον στη δική μου ερμηνεία. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς, επειδή τώρα συζητάμε και σε προεκλογική περίοδο.
0: Βεβαίως.
1: Και έχει ανάψει η συζήτηση. Θέτουμε το εξής ζήτημα στον κόσμο. Ότι το ζήτημα δεν είναι ποιος θα είναι ο επόμενος που θα κυβερνήσει. Αυτό που θα κάτσει να το πούμε έτσι, σε αυτό το τιμό. Το ζήτημα είναι πώς η επόμενη κυβέρνηση, η οποία γνωρίζουμε ότι εκ των πραγμάτων θα είναι αντιλαϊκή, mm-hmm. γιατί έχει συγκεκριμένες δεσμεύσεις, ανεξάρτητα από το πώς σακώνονται γύρω από το ποιος μπορεί να τα κάνει πιο γρήγορα, πιο καλά, εν πάση περιπτώσει από τις λεπτομέρειες. Η επόμενη κυβέρνηση έχει δεσμεύσει και θα είναι εκ των πραγμάτων αντιλαϊκή, ειδικά τη σημερινή περίοδο που... Βλέπετε ότι και τα σύννεφα του πολέμου είναι παντού στη γειτονιά μας.
0: Η γειτονιά, ναι, φλέγεται. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ειδικά τη συγκεκριμένη περίοδο που τα σημάδια μιας νέας κρίσης είναι πιο φανερά από άλλες περιόδους. Οπότε εμείς αυτό που βάζουμε ως ζήτημα σε όλους για να το σκεφτούν είναι ότι το θέμα είναι με τη στάση μας ποιος θα βγει πιο δυνατός, ποιος ενισχυμένος. Αν θα ξανακάνουμε τελικά την επιλογή να δώσουμε, να δώσουμε το προχώρα σε αυτά τα κόμματα που συγκεκριμένα τελικά τα προγράμματά τους συγκεκριμένες συνέπειες έχουν πάντα για το λαό. Ή άμα θα δυναμώσουμε...
0: Μιλάτε για τα κόμματα της αριστεράς ή γενικότερα?
1: Γενικότερα μιλάμε. Γενικότερα μιλάμε. Που στη τελική και αυτά τα κόμματα της αριστεράς είναι τώρα των ημερών, βλέπουμε.
0: Εντάξει, εγώ για ένα σύνθημα που πιστεύω ότι πραγματικά είναι αλήθεια, αν και διαφωνώ γενικότερα με τη φιλοσοφία του ΚΚΕ, αλλά πραγματικά το πιστεύω ότι έτσι είναι, ότι αν ψηφίσεις ΚΚΕ θα βρεις την κάλπη. Αυτό δεν συμβαίνει και με τα άλλα κόμματα, αυτό είναι δεδομένο, το ξέρουμε. Και αυτή η συνέπεια υπάρχει. Τώρα, για να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, θέλω να επιστρέψουμε στα του φεστιβάλ της ΚΝΕ. Ποιο είναι το μείγμα αυτών που συμμετέχουν όλα αυτά τα χρόνια? Είναι οι παλιότεροι αγωνιστές, αυτοί που έτσι αδικήθηκαν, κυνηγήθηκαν, εξορίστηκαν? Είναι και νέοι άνθρωποι που ασπάζονται αυτή την ιδεολογία, έτσι να τη δουν κάποια στιγμή να υπάρχει μια αλλαγή στη χώρα μας?
1: Αυτό που λέτε νομίζω είναι και η ομορφιά του φεστιβάλ. Ότι είναι από τη μία τα μέλη

0: του Κουκουέ και της ΚΝΕ. Από την άλλη, δηλαδή όποιος περνάει από το φεστιβάλ της ΚΝΕ θα δει και αυτές τις μέρες κιόλας, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε,
1: ναι, τώρα
0: στείλεται
1: στον
0: χώρο, μπαίνουν οι σκαλοσιές, οι τελευταίες πινελιές. Όποιος περάσει από το φεστιβάλ της ΚΝΕ, λοιπόν, θα δει ανθρώπους όλων των ηλικιών. Θα δει τους μεγαλύτερους που θαυμάζουν το πώς αυτός ο θεσμός προχωράει και ανανεώνεται. Θα δει νέα μέλη της ΚΝΕ, νέα παιδιά δηλαδή, που το έχουν πάρει απόφαση το τι δρόμο θα τραβήξουν. Θα δει πολύ κόσμο ο οποίος έρχεται χωρίς να έχει, ή μάλλον να το πω, νέο κόσμο που έρχεται με διάθεση να συζητήσει, να δει τι λέει το Κουκουέ και ΚΝΕ, που δεν συμφωνεί με όλα, αλλά που αναγνωρίζει σε εμάς αυτό που είπαμε προηγουμένως. Γενικά, στο φεστιβάλ της ΚΝΕ...
1: Μάλιστα, θα τους δούμε όλους και όλες τις ηλικίες.
0: Θα τα δούμε όλα, ναι.
1: Συνεπώς, αύριο στις 8 ξεκινάει η δράση. Το μεγαλύτερο event είναι μεθαύριο, Σάββατο, με την συναυλία της... ποια πέμε, ότι είναι η συναυλία?
0: Αύριο.
1: Της Αντωνοπούλου, μεθαύριο.
0: Η Αντωνοπούλου είναι, ναι.
1: Μεθαύριο. Είναι μεθαύριο, έτσι δεν είναι, ναι. Υπάρχει είσοδος?
0: Όχι, δεν υπάρχει είσοδος. Το φεστιβάλ είναι ανοιχτό σε όλο τον κόσμο.
1: Και για τη συναυλία, γι' αυτό ρωτάω.
0: Ναι. Είναι ανοιχτό σε όλο τον κόσμο, σε όποιον θέλει να το επισκεφτεί. Φυσικά, υπάρχει για όποιον θέλει να ενισχύσει το φεστιβάλ της ΚΝΕ, κάρτα οικονομικής ενίσχυσης, γιατί και ο κόσμος το ξέρει πολύ καλά, ότι και είναι και στοιχείο του φεστιβάλ που ξεχωρίζει, ότι φτιάχνεται με την εθελοντική προσφορά των μελών και των φίλων.
1: Και αυτό είναι κάτι που πραγματικά είναι αξιέπαινο, και η συνέπεια, η συνέχεια μέσα στον χρόνο είναι κάτι που πραγματικά πρέπει να επισημανθεί. Κυρία Νηστικάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα και ελπίζω τα καλύτερα και πόσο περισσότερος κόσμος να έρθει. Δεν χρειάζεται να συμφωνείς ή διαφωνείς, έτσι να πάρεις μια εικόνα για το τι συμβαίνει και σε αυτόν τον χώρο της αριστεράς. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, ήταν η κυρία Νηστικάκη, η Δήμητρα Νηστικάκη από την νεολαία εδώ, την κομμουνιστική νεολαία της Καβάλας. Πάμε γρήγορα στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρέατος
1: που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί.
4: Ένα μάθημα είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο Αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε

0: Μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937 401 199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μια ζωή.
1: Αλφα. 88,6.
2: Λοιπόν, επανήλθαμε και αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε θέμα, πάμε από την πολιτική, πάμε σε ζητήματα που έχω να παρατηρήσω, συμβαίνουν δίπλα μας, συμβαίνουν γύρω μας, αλλά δεν τα πολυδίνουμε σημασία. Ένα από αυτά είναι το δάσος. Είμαστε στο τέλος της αντιπυρικής περίοδου, όπως σας είπαμε, και θέλω να κάνουμε μια ανασκόπηση για το πώς θα πήγαμε το καλοκαίρι και βεβαίως να δούμε τι γίνεται μέσα στο δάσος, στην περιοχή μας, που πολλά από αυτά που γίνονται δεν τα καταλαβαίνουμε, δεν έχουμε μια εικόνα περί τίνος πρόκειται. Στο τηλέφωνο έχουμε τον δασάρχη της Καβάλας, τον κύριο Νίκο Κόντο. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε δασάρχη.
3: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Λοιπόν, όπως σας είπα, υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι πολλά από αυτά που κάνει το δασαρχείο δεν τα πολύ διαφημίζει με την καλή μας περί τίνος πρόκειται, τι συμβαίνει, πώς προστατεύουμε το δάσος. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει ένα έλλειμμα σε αυτό το κομμάτι της ενημέρωσης.
3: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Προτιμάμε να είμαστε περισσότερο των έργων παρά των λόγων, αλλά
2: ναι,
3: αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να, εντός εισαγωγικών πάντα, διαφημίζουμε και τη δουλειά μας.
2: Βεβαίως.
3: Είμαστε μια κρατική υπηρεσία, είμαστε ταμένοι και ταγμένοι για αυτό το οποίο μας πληρώνει ο ελληνικός λαός, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να το λέμε με την ευκαιρία που κάνει η δραστηριότητα.
2: Και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, είναι πραγματικότητα. Μας αφορά όλους. Ό,τι συμβαίνει στο δάσος, ό,τι συμβαίνει ή δεν συμβαίνει, είναι έτσι, αντικείμενο κουβέντα, σχολιασμού από τον κόσμο. Καταλαβαίνει τη σπουδαιότητά του ο κόσμος, κύριε δασάρχη.
3: Απολύτως σωστό αυτό που λέτε, και εγώ απλώς θα πω ένα τσιτάτο το οποίο χρησιμοποιούμε στη δασική υπηρεσία. Το δάσος το δανειστήκαμε από τα παιδιά μας.
2: Εννοείται.
3: Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο για μας, είναι για,
2: βεβαίως, βεβαίως,
3: για όλες τις μελλοντικές γενιές.
2: Και έχουμε υποχρέωση να το παραδώσουμε και καλύτερο στα παιδιά μας. Τώρα, πάμε να κάνουμε αυτή την αποτίμηση. Δεν έχει τελειώσει, όπως είπα, η αντιπυρική περίοδος. Είμαστε στο τέλος. Πώς τα πήγαμε φέτος, κύριε δασάρχη?
3: Λοιπόν, όσον αφορά την αποτίμηση τη φετινή, είχαμε αρκετές ενάρξεις. Θα έλεγα περισσότερες από πέρυσι, από άλλες χρονιές, αλλά το ευτύχημα είναι, και δεν είναι μόνο θέμα τύχης, αλλά νομίζω και πολύ πολύ καλής οργάνωσης, ιδίως της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το ευτύχημα είναι ότι δεν εξελίχθηκαν σε μεγάλες πυρκαγιές, μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Είχαμε όντως πάρα πολλές ενάρξεις, ιδίως στην περιοχή του Δήμου Παγκαίου, αλλά δεν πήγε πίσω και ο Δήμος Νέστου, κυρίως όμως στην περιοχή τα παιδινά του Δήμου Νέστου. Στο Δήμο Παγκαίου είχαμε, όπως σας είπα, αρκετές ενάρξεις πυρκαγιών, αλλά χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής δεν επεκτάθηκαν. Δηλαδή, από ό,τι αποτιμούμε εμείς τώρα ως δασική υπηρεσία, γιατί ερχόμαστε και στο μετά, είμαστε και στο πριν των δασικών πυρκαγιών, αλλά και στο μετά, δεν είμαστε τόσο πολύ στην καταστολή αυτών, βλέπουμε ότι δεν είναι, κατά την άποψή μας, όχι αξίες λόγου, αλλά δεν είναι πολλά τα στρέμματα. Δηλαδή, μια μέση μεγάλη, ας το πούμε, δασική πυρκαγιά 50 έως 100 στρεμμάτων, εντάξει, είναι μια, ας το πούμε, αντιμετώπιση αυτή.
2: Ναι, ναι, και περσινά.
3: Ναι, προς τη στιγμή δεν έχουμε τέτοια κατοικία για φέτος. Πέρυσι, εντάξει, δεν τα έχω μπροστά μου, δεν τα έχω πρόχειρα. Αυτά κυρίως η πυροσβεστική ασχολείται, ναι, και μας στέλνει τις αναφορές της, εμείς τις στέλνουμε κατευθείαν στο Υπουργείο, δεν τα έχω πρόχειρα τα περσινά.
2: Εντάξει, ναι.
3: Φέτος δεν έχουν βγει ακόμα, δεν έχουν βγει τα στατιστικά. Θα είμαι σε θέση να σας απαντήσω σε αυτά μετά το τέλος της
2: αντιπυρικής περίοδου.
3: Μετά τη 7η Οκτωβρίου, και να υπάρχει μια σύγκριση βέβαια με τα
2: περσινά
3: και τα προπέρσινα δεδομένα.
2: Πάντως, από ό,τι κατάλαβα, το σύστημα λειτουργεί. Το σύστημα της αντιπυρικής προστασίας λειτουργεί. Φαίνεται στην πράξη, στο πεδίο λειτουργήσε.
3: Τουλάχιστον στην περιοχή Ευθύνης Θερμοδότησης του Δασαρχείου Καβάλας, δεν μπορώ να μιλήσω για άλλες περιοχές όπως καταλαβαίνετε, αλλά σε εμάς όντως υπήρξε πολύ καλή αντιμετώπιση, και επαναλαμβάνω, είχαμε πολλές ενάρξεις. Είχαμε πολλές ενάρξεις και σε δασικές εκτάσεις, όχι μόνο σε μη δασικές. Μη δασικές είναι κάτι συνηθισμένο, ας το πούμε, για την πυροσβεστική. υπηρεσία κάθε χρόνο, αλλά σε δασικές είχαμε αρκετές ενάρξεις, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα και αποτελεσματικότατα.

0: εδώ θα πρέπει να όντως να δώσουμε συγχαρητήρια στην
1: περιοριστική
0: υπηρεσία. Βεβαίως, και πρέπει να δώσουμε πολλά πολλά συγχαρητήρια.
1: Γιατί η υπηρεσία βεβαίως δεν είναι τα επίγεια μόνο τμήματα, είναι και τα εναέρια που αυτά από ό,τι φαίνεται κάνουν και τη διαφορά, κύριε Δασάρχη.
0: Ναι, το ναι είναι λίγο συμβατικό. Εμείς ως βασικοί, οι παλιότεροι θα το θυμούνται, περισσότερο βασιζόμασταν στα επίγεια, δηλαδή πολύ δύσκολα θα φωνάζαμε αεροπλάνο όταν,
1: ναι.
0: όταν και εφόσον είχαμε την ευθύνη καταστολής, αλλά πλέον φαίνεται πως οι χειρουργικές επεμβάσεις κυρίως των ελικοπτέρων καταστέλουν άμεσα την επέκταση μιας δασικής πυρκαγιάς, εφόσον βέβαια ευνοούνται και από τις συνθήκες
1: κλιματικές,
0: τις καιρικές συνθήκες,
1: ναι.
0: δηλαδή άμα δεν έχει αέρα, ξηρασία έχουμε έτσι κι αλλιώς, αλλά κυρίως ο άνεμος. Ο άνεμος είναι που επηρεάζει πάρα πολύ και την επέμβαση και των εναέριων μέσων.
1: Τώρα,
0: μιας
1: και μου έκανε εντύπωση, γιατί έγινε μια σχετική κουβέντα, φέτος δεν το παρατήρησα. Υπάρχουν ή τώρα είναι σε λειτουργία αυτά τα περίφημα drone επιτήρησης από το Δασαρχείο, που κάποια, τι είναι αυτό πάνω από το κύριο Δασάρχη?
0: Ναι, δεν υπάρχουν.
1: Μάλιστα, φέτος δεν τα είχαμε.
0: Και την προηγούμενη εβδομάδα δεν υπήρχαν drone. Να τονίσω ότι τα drones δεν ασχολείται το Δασαρχείο για να υπάρχει μια παρέξη. Όχι, όχι, δεν είναι θέμα.
1: Ποιανού είναι, ποια αρμοδιότητα είναι?
0: Τα drones αυτά είναι, ας το πούμε, μια συμφωνία μεταξύ της, του Γενικά Γραμμήτου για την Ελλάδα και ειδικότερα βέβαια και την περιφέρειά μας, του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας με συγκεκριμένη εταιρεία, καθ' υπόδειξη της πυροσβεστικής. Δηλαδή
1: okay,
0: ότι σε συγκεκριμένες τοποθεσίες να σηκώνουν τα drones για να μπορέσουν να, αν και εφόσον δουν κάτι. Άρα λοιπόν το Δασαρχείο δεν εμπλέκεται, η δασική υπηρεσία δεν εμπλέκεται σε συγκεκριμένη δραστηριότητα. Βέβαια πέρυσι είχαμε φιλοξενήσει μια εγκατάσταση drones στις εγκαταστάσεις του Δασαρχείου, είχαμε εξυπηρετήσει τα ανάγκες της πολιτικής προστασίας. Φέτος δεν προβλέπεται.
1: Γιατί και εγώ είμαι κάτοικος της περιοχής εκεί στον Άγιο Λουκά και το βλέπαμε τον drone που σηκωνόταν τα βράδια και είπαμε κουβέντα, τι είναι αυτό πάνω από τα κεφάλια μας. Υπήρχε αυτή η κουβέντα, αυτό το σούσουρο.
0: Σωστά, πέρυσι δεν πετάξει. Πάνω, μετά κατεβαίνει.
1: Ναι, ναι.
0: Καλό εργαλείο με την έννοια ότι έδινε ενδεχομένως. Έδινε κάποιε ενάρξει, α το πούμε, δασικών πυρκαγιών.
1: Μάλιστα.
0: Που ενδεχομένως να μην ήταν ρολάκια ή γενικώς να μην γίνονταν.
1: Τώρα.
0: Έχει δουλέψει, ναι.
1: Ήθελα να ρωτήσω των πυρκαγιών. Ήταν οι περισσότερε φυσικό. Γιατί είχαμε και πολλέ φορέ. Δεν ξέρω αν αυτό βοήθησε.
0: Θα σας πω, υπάρχει μια πολύ καλή, μια αγαστή συνεργασία, μια πολύ καλή συνεργασία, ότι δεν είναι τόσο πολύ ο φυσικός, ας το πούμε, παράγοντας, δηλαδή η κεραυνή ενδεχομένως, γιατί αυτό είναι μόνη μη ανθρώπινη παρέμβαση στην έναρξη της πυρκαγιάς, μόνο ο κεραυνός. Δεν είχαμε τέτοιου είδους πολλά. Δεν είχαμε
1: Φαντάζομαι και εσά πω
0: και βεβαίω την έχω και εγώ από τον ΔΔΕ που και με εκείνο συνεργαζόμαστε, ότι έχουν μπει στη διαδικασία υπογειοποίηση όλων. Μιλάω για την περιοχή του Καβάλα, για την περιοχή των καλωδίων, των δικτύων, τα οποία είναι καλωδίων, το τριμιανό, τα οποία είναι διασκευή του τριμιανό. Έχουν διασκευή του περιοχικού, έχουν για Ελευθερούπολη, για Πέραμο, για Ηρακλήτσα.
1: Για Ζυγό, ναι, ναι.
0: Για Ζυγό, βεβαίως.
1: Ναι, ναι.
0: Για Ζυγό, βεβαίως.
1: Ναι, ναι.
0: Όλα αυτά

0: πάντα τραβάει λίγο περισσότερη ευθύνη, όπως θέλετε.
1: Σωστά, σωστά. Τώρα, δεν είναι αυτά, είναι παράγοντες που είναι σαν αρμοδιωτική σας αρμοδιωτική. Με την προετοιμασία τα έχει να σκούσει, με την προετοιμασία του Βάσου Κέρι, πρέπει η κατάσταση αυτή είναι η κατάσταση αυτή είναι η περιστατικό από ό,τι φαίνεται. Πριν την έτσι να φαντάσουμε ότι θα έρθει η φιλοσοφία σας. Να φαντάσουμε να πάτε την φιλοσοφία του καλοκαίρι, για να μην έχουμε πριν την φιλοσοφία του καλοκαίρι, για να μην έχουμε φωτιές σε αυτό.
0: Εμείς κυρίως ένας πολύ γενικός όρος, θα μου επιτρέψετε να μου δώσετε λίγο χρόνο να
1: αναλύσω
0: ότι είναι πρόληψη για μας, καθώς επίσης και μετά της αποκατάστασης, αφού γίνει δηλαδή. Της αποκατάστασης, αφού γίνει δηλαδή. Δεν εμπλεκόμαστε το σύμπαν, δεν εμπλεκόμαστε το έμεσα εκεί, με τις υποστηρικτικές μονάδες που έχουμε ως δραστηριοριστικό σώμα σε περίπτωση που ζητηθεί πάντα η βοήθειά μας και λόγια βέβαια εφόσον ο επικεφαλής της πυροσβεστικής είναι πάντα συντονισμό πάντα από την πυροσβεστική αλλά την παροχή βοήθειας από θέμα την παροχή βοήθειας με το ανάγρυφο της περιοχής με τη βλάση που επικρατεί με τους υπάρχοντες δασικούς που υπάρχουν πάλι στην περιοχή κτλ. Όσον αφορά τώρα την πρόληψη, εμείς έχουμε κάποιους πυλώνες στους οποίους στρεφόμαστε κάθε χρόνο, στους οποίους μπορούμε κάθε χρόνο, όσο μπορούμε γενικά, για δικά μέτρα. Για να μιλάμε μόνο για πρόληψη, αν μιλάμε μόνο για πρόληψη είναι η ευαισθητοποίηση όλων μας πάνω σε θέματα κινδύνου, πάνω σε θέματα κινδύνου και δεν μάθαμε για την αντιπληκτική περίοδο φωτιά στα θύματα μας. Όχι πως θα βάλουμε φωτιά, αλλά όσο και να είναι, επηρεάζει η κίνηση είτε οχημάτων είτε η κίνηση είτε οχημάτων.

0: Όχι πως θα βάλουμε φωτιά, αλλά όσο και να είναι, επηρεάζει η κίνηση είτε οχημάτων είναι τα προκατασταλτικά,
1: δεν μπορεί να σβήσει.
0: Δεν δίνει. Για κανένα. Πρέπει να κάνει μετά άλλου αμυντικού μηχανισμού έτσι ώστε να σταματήσει τη φωτιά εκεί που πρέπει να σταματήσει. Όσον αφορά αυτό, εμεί ασχολιόμαστε κυρίω με τη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου που θα πρέπει να είναι δασικό δικτύο, που θα πρέπει να είναι ένα πάσο έτσι ώστε να είναι πάσο λογαριασμό τη μία και τη δεύτερη για να μην καταλάβει τη δεύτερη για να άμενων ξέλων, δέντρων με απομάκρυ, ώστε να, όπως σας είπα, να βοηθήσουμε στο να μην εξαπλωθεί προς τα πάνω η μέτρα. Ο σχεδιασμός λοιπόν και για τη διάνυξη αυτοδελεχής και πολύ πολύ προσεκτελεχής και πολύ πολύ προσεκτές λορίδες λοιπόν θα πρέπει να είναι για τις τέτοιες λορίδες λοιπόν θα πρέπει να είναι μία ομπρές και τον ενδεχομένως μία όπου μία μεγάλη ενδεχομένως θα μπορέσει μία μεγάλη συνήθεια για κάτι να μπορέσει να
2: Από το 2000 μέχρι το 2000 έχουν

Δηλαδή, η ίδια η κοινωνία είναι παραμφάσιμη, όπω και η ίδια η κοινωνία είναι παραμφάσιμη.
Είναι η ίδια.

Σε πολλά σημεία δουλειά που είναι και φαίνεται όταν έρθει η ώρα, και φαίνεται σαν, όταν έρθει η ώρα της ανάγκης, η ώρα της στην ουσία. Λοιπόν, αυτά από εμάς, η ώρα λοιπόν είναι σχεδόν από εμάς και η ώρα βεβαίως είναι σχεδόν μία και 20. Θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Εμείς, επαναλαμβάνω, δεν θα είμαστε μαζί για την επόμενη εβδομάδα και για την πρώτη μέρα της επόμενη εβδομάδα και για την πρώτη μέρα της επόμενης εβδομάδας. Θα είμαστε μαζί την μεθεπόμενη Τρίτη, μέχρι τότε, μεθεπόμενη Τρίτη, μέχρι τότε.

0: Ανακάλυψε το νέο Κατρά Μιγδαλεώνα Καβάλας. Γνώριξε αμοκαμιτά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη. Απόλαυσε
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Απογοητεύεσαι. Απογοητεύεσαι. Πανέλαζε και τελείωσε διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Το προπολίο οικογενειακών προς το προπολίο δικτυαλιότητα προς το καθημερινό σας τραπεζότητα στο καθημερινό σας τραπεζί. Στην ποιότητα του κράτος. Στην ποιότητα του κράτος. Στην ποιότητα του κράτος. Στην επιλέξη. Κάνουν τη διαφορά. Την περίπτωση να σκηκάνεις για ψήσιμο και μαγείρεμα. Και όλα αυτά σε εξαιρετικέ. Με όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές. Στο 7ο χιλιόμετρο καβάλας. Στο 7ο χιλιόμετρο στο καβάλιο έλεγχο χρούκα βρίσκει λίπη.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Εφημερίδα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την πολιτική κοινωνία και τον οικονομισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστε τις πολλούς δρόμους για να ευθυνόμαστε τη δάση Νέα Εγνατία. Εφημερίδα Νέα Εγνατία.
4: Αλφα.

0: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Ποιος νομίζεις ότι είναι ο Ιησούς? Εδώ συναντάμε τον Χριστό πολύ άσχολο όπως πάντα να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο στα βόρεια της χώρας. Ως καλός Ιουδαίος, πήγαινε στη συναγωγή όπου και να βρισκόταν. Χρειαζόταν να λατρεύσει το Θεό και να βρίσκεται εκεί όπου θα μπορούσε να πλησιάσει περισσότερους ανθρώπους. Τώρα στη Ναζαρέτ, τα λόγια, τα έργα και τα θαύματά του εκπλήττουν τους κατοίκους, αλλά δεν μπορούν να πιστέψουν ότι είναι ο Μεσσίας. Η απόρριψή τους τον λυπεί και μένει κατάπληκτος με την απιστία τους. Κάποιοι όμως πίστεψαν πως ήταν ο Μεσσίας. Ο Χριστός απέστειλε τους μαθητές του με το μήνυμα της μετάνοιας και τους έδωσε εξουσία πάνω στα κάθαρτα πνεύματα για να αποδείξουν ότι το μήνυμά τους ήταν από το Θεό. Ταξιδέψτε χωρίς τις αποσκευές τους, είπε. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Να είστε απόλυτα εξαρτημένοι από το Θεό για να

0: σας φροντίσει, καθώς αναζητάτε τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ. Πολλοί μετανόησαν από τις αμαρτίες τους. Όταν άκουσε ο Ηρώδης για τη δημοτικότητα και τα έργα του Ιησού, νόμισε πως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αν θυμάστε, ο Ιωάννης είχε καταδικάσει με θάρρος την αμαρτία του Ηρώδη, τη μοιχεία του με τη γυναίκα του αδελφού του. Αυτό εξόργησε τη γυναίκα του, την Ηρωδιάδα, η οποία κατέστρωσε σχέδιο για τη δολοφονία του. Ο Ηρώδης από δειλή ακολούθησε το σχέδιό της και η Ηρωδιάδα παρέλαβε το κεφάλι του Ιωάννη μέσα σε ένα πιάτο. Όταν οι μαθητές επέστρεψαν έχοντας πολλές ιστορίες να ενδηγηθούν από το έργο τους, ο Ιησούς θέλησε να τους πάρει κάπου απόμερα. Όμως τα πλήθη τους είδαν να φεύγουν με το πλοιάριο και έτρεξαν να τους συναντήσουν στην άλλη μεριά της λίμνης. Εκεί που θα περίμενε κανείς να συγχυστεί ο Ιησούς, εκείνος τους είδε με αγάπη. Γι' αυτόν όλοι οι άνθρωποι είναι πρόβατα. Αυτός μόνο είναι αληθινός βοσκός. Πρώτα φρόντισε τις πνευματικές τους ανάγκες διδάσκοντάς τους. Έπειτα φρόντισε τις υλικές τους ανάγκες ταΐζοντάς τους. Ένα θαυμαστό γεύμα για χιλιάδες άτομα από το κολατσίο ενός αγοριού. Αυτή μπορεί να ήταν και η πρώτη φορά στη ζωή τους που χόρτασαν πολλοί από το πλήθος. Μετά από αυτό το θαύμα, ο Ιησούς έστειλε τον κόσμο στα σπίτια τους και είπε στους μαθητές του να Ήθελε μια σύντομη διαδρομή, όμως οι μαθητές χρειάστηκαν ώρες να διασχίσουν τη λίμνη. Σηκώθηκε άνεμος και πάλευαν με τα κύματα όλο το βράδυ. Ήταν βέβαια ήδη στα ξημερώματα, Ιησούς τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα, πάνω στο νερό. Τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα. Όπως βλέπει και σένα σήμερα. Ξέρει τα προβλήματά σου. Δεν είσαι μόνος μέσα στη σκοτεινιά. Όταν έφτασαν στη στεριά, τα πλήθη είχαν μαζευτεί και περίμεναν τον Ιησού να κάνει θεραπείες. Και ο Χριστός θεραπεύει ξανά. Και αυτό κανένας, ούτε καν οι εχθροί του, δεν αρνήθηκαν ποτέ τις θαυματουργικές θεραπείες του. Καθώς τον βλέπουμε να διδάσκει, να θεραπεύει και να ανασταίνει νεκρούς στη Γαλιλαία, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον αναβρασμό στα παρασκήνια ανάμεσα στους θρησκευτικούς ηγέτες. Η πίεση που αντιμετώπιζε ο Ιησούς εκείνες τις μέρες ήταν ανθρωπίνως αβάσταχτη. Σήκωνε πάνω του τα βάρη του πλήθους, τις ενστάσεις της εποχής, τις ατέλειωτες βαρυφορτωμένες μέρες, τις αδυναμίες του σώματός του. Ό,τι έκανε γινόταν για να βοηθήσει τους ανθρώπους να πιστέψουν σε αυτόν. Το πλήθος τα συνοψίζει σωστά όλα αυτά. Τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα. Φίλε, και σήμερα όλα τα τακτοποιεί ωραία. Στο επόμενο, συνάντησε τον Ιησού πάνω στο βουνό για μια θαυμαστή αναδρομή στο παρελθόν. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Και αν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Αλφα 88,6.
2: Νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, 5η 17 Σεπτεμβρίου σήμερα. Είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky και αρχίζουμε όπως πάντοτε με τις ειδήσεις σε τίτλους. Γιατί ο Φιντάν επέλεξε να μιλήσει πρώτη φορά για απειλή σε ό,τι αφορά τη θωράκιση των νησιών μας με οπλικά συστήματα από το Ισραήλ. Στην Ελλάδα, ο Ρούμπιο τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου, η ατζέντα των συζητήσεων με τον Αμερικανό Υπουργό των Εξωτερικών.
1: Πολύ μεγάλη. Είναι μεγάλη επίσκεψη διότι αφορά το στρατηγικό διάλογο. Που σημαίνει ότι θα συζητήσει.
2: Sky 100,3.

0: για απειλή σε ό,τι αφορά τη θωράκιση των νησιών μας με οπλικά συστήματα από το Ισραήλ. Στην Ελλάδα, ο Ρούμπιο τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου, η ατζέντα των συζητήσεων με τον Αμερικανό Υπουργό των Εξωτερικών.
1: Πολύ μεγάλη. Είναι μεγάλη επίσκεψη, διότι αφορά το στρατηγικό διάλογο. Που σημαίνει ότι θα συζητήσουν εξωτερική πολιτική. Εσωτερική πολιτική εννοώ την παράτυπη, την μετανάστευση, την προστασία των συνόρων.
2: Η Υπουργός Εξωτερικών το εξήγησε, είπε ότι από το 1960 εκφράζουμε τις ενστάσεις μας. Αλλά τώρα είναι απειλή.
3: Ναι.
2: Απειλή χαρακτηρίζει, γιατί τώρα έρχεται η ασπίδα του Αχιλέα, έρχονται τα Ισραηλινά πυραυλικά συστήματα, τα Ισραηλινά ραντάρ, τα οποία η Τουρκία πια θα τα θεωρεί ως απειλή.
0: Έχουμε την πρώτη δημοσκόπηση του Sky και της Pulse μετά τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης. Τι λένε οι πολίτες για μέτρα και εξαγγελίες και ποιος πολιτικός αρχηγός τους έπεισε.
4: Ότι αυτά τα οποία λέμε εμείς γίνονται κατά τη διάρκεια του επόμενου έτου.
5: Η κάλπη είναι εκείνη η οποία θα κρίνει. Προφανώς φαίνεται ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια τροχιά ανόδου στο Πασόκ. Εμείς τον είχαμε προβλέψει, γιατί έτσι κι αλλιώς φάνηκε και στη ΔΕΘ.
6: Η Ελλάς παίρνει στην εκτίμηση ψήφου 17%.
3: Ναι.
6: Είμαστε ένα κόμμα 3 μηνών, το οποίο συνεχώς συγκροτείται.
0: Στα ύψη το κόστος στέγασης, αδυνατούν πια οι νέοι να φύγουν από το σπίτι. Πάνω από τα 30 πια εγκαταλείπουν το πατρικό, ακρίβεια, ενίκια και άλλοι λόγοι, κυριότερες αιτίες.
7: Ξεκινάς το μήνα σου, δύο άτομα, πάγει έξω τα 1500 ευρώ τουλάχιστον. Αν βάλεις το ενίκιο, τους λογαριασμούς, ένα αυτοκίνητο, ένα σούπερ μάρκετ, 1500 ευρώ είναι για πλάκα.
8: Ένας νέος ο οποίος δεν απασχολείται ή απασχολείται με ένα πολύ μικρό μισθό, το σκέφτεται πάρα πολύ να φύγει για να πάει να πληρώσει τι, υπό ποιες συνθήκες και σε ποιο διαμέρισμα.
0: Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία. Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης ό,τι αφορά τους συντελεστές. Αλλά γνωρίζω ότι θέλετε να ακούσετε αυτή τη στιγμή τον Δημήτρη Χολιομιχάλη. Καλώς τον.
9: Καλό σας μεσημέρι. Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Τρία βασιακή. Άνοδο Κηφισού και κέντρο Αθήνας. Αρχίζω με την ίδια σειρά. Η παραλιακή προς τον Πειραιά έχει πρόβλημα ισχυρό μποτιλιάρισμα εδώ και αρκετή ώρα μάλιστα. Απλά έχει μεγαλώσει πολύ τώρα. Από το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού και τον Άγιο Κοσμά, πηγαίνοντας προς την Καλαμακίου. Δεν υπάρχει συμβάν. Δεν έχουμε δηλαδή κάποιο ατύχημα, δόξα τω Θεώ, ή κάποια ακινητοποίηση, που να γνωρίζω τουλάχιστον. Ίδια εικόνα σχεδόν και στην άνοδο της Κηφισού, αλλά με τροχαίο συμβάν, με ακινητοποίηση ενός οχήματος λίγο νωρίτερα, από τη Λένορμα και το Περιστέρι, ανεβαίνοντας προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Βεβαίως έχουμε και τα έργα στην Αττική Οδό προς τη Λαμία, για να δοθεί άλλη μια λωρίδα κάποια στιγμή, και κλείνω με το κέντρο, όπως προανήγγυλα. Και η Φιλελλήνων και η Βασιλής Αμαλίας έχουν πρόβλημα κυκλοφοριακό, λόγω και μια συγκέντρωση και μικρή πορεία που έλαβε χώρα λίγο νωρίτερα. Αλλά η Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς το Κοινοβούλιο είναι γεμάτη.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε πρόβλημα. Ποιος τον έχουμε πρόβλημα. Δημήτρη, να είσαι καλά. Και θα αρχίσουμε από τη νέα τραγωδία που είχαμε και τον χαμό, τον άδικο χαμό τριών νέων ανθρώπων σε ένα τροχαίο δυστύχημα στην παραλιακή Λεωφόρο. Στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, συνολικά ήταν 5 άτομα, ξέφυγε από την πορεία του σε ένα σημείο που διερευνώνται οι συνθήκες γιατί και πώς, και προσέκρουσε σε ένα τυχείο.
10: Ακούσαμε ένα νεκοφαντικό θόρυβο, ένα τεράστιο μπαμ. Βγήκα στο μπαλκόνι να δω τι έχει γίνει. Και μόνο καπνό σκόνη. Και σε ένα σημείο ήταν η μηχανή του αυτοκινήτου αποκολλημένη από το αυτοκίνητο και καιγόταν μόνη της. Φαινόταν 2 άτομα ότι ήταν εκτός αυτοκινήτου.
0: Λίγο μετά το δυστύχημα αυτό. Η μαρτυρία και ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, είναι εδώ στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
11: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς λοιπόν τρεις νεαροί έχασαν τη ζωή τους ηλικίας 20, 23 και 26 ετών από το συγκεκριμένο δυστύχημα. Ερευνούνται οι συνθήκες, αλλά η πρώτη εικόνα δείχνει ότι μιλάμε για υπερβολική ταχύτητα. Να τονίσουμε ότι μιλάμε για ένα σημείο στην Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της οδό Καλυψού, όπου φαίνεται τουλάχιστον ότι χάθηκε ο έλεγχος και κατέληξε πάνω σε μια μάντρα ενός ξενοδοχείου, το γιοταχή, στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα. Χαρακτηρίζεται σοβαρή κατάσταση του ενός εκ των 2 τραυματιών ηλικίας 18 ετών, ο οποίος νοσηλεύεται στη μονάδα δικής θεραπείας με κρανιοκεφαλικές κακώσεις στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.
0: Μικρή σε ηλικία και οι νέοι που χάσαν τη ζωή τους, δηλαδή 23-26 ετών, οι τραυματίες, ο ένας μας λες χαροπαλεύει.

0: στα 18. Όλοι πιτσιρικάδες.
1: Πιτσιρικάδες, 5 άτομα συγκεκριμένο γιοταχή. Δεν φαίνεται να διαπιστώνεται η εμπλοκή άλλου αυτοκινήτου. Να το αναφέρουμε αυτό. Όπως και να έχει, βέβαια, θα υπάρξει μια προσπάθεια από την τροχέα και με βιντεοληπτικό υλικό να έχει μια σαφέστερη εικόνα, αλλά και από την έρευνα στο σημείο. Ένα σημείο να τονίσουμε που έχει και πρόσφατα τοποθετηθεί εκεί δίπλα στο φανάρι μία από αυτές τις κάμερες που καταγράφουν τις οδηγικές παραβάσεις. Γίνεται μια προσπάθεια για να κινούνται με λίγο μικρότερες ταχύτητες τα οχήματα στο συγκεκριμένο κομμάτι του δρόμου. Δυστυχώς όμως εδώ μιλάμε για ένα ακόμα δυστύχημα.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Προφανώς τώρα η τροχέα πρέπει να βρει τι ακριβώς έγινε και το αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία, του βρέθηκε σε αυτή τη μάντρα. Σε ένα σημείο που, όπως λέει και ο Δήμαρχος Γλυφάδας, ο κύριος Γιώργος Παπανικολάου, δεν μαρτυρά κίνδυνο στο σημείο που έγινε η τραγωδία.
2: Συγκλονισμένοι είμαστε όλοι. Νέα παιδιά έχασαν τη ζωή τους σε μια περιοχή που είναι χαμηλό το όριο ταχύτητας. Εδώ, αν θα δείτε, έχουν ήδη εγκατασταθεί και κάμερες στη διασταύρωση. Παρ' όλα αυτά, είχαμε και πάλι ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα. Όλοι πρέπει να συνεχίσουμε με τον πιο έντονο τρόπο να προσπαθούμε να αλλάξει η νοοτροπία των οδηγών.
0: Να αλλάξει η νοοτροπία των οδηγών, μεγάλη κουβέντα αυτή που είπε ο Δήμαρχος Γλυφάδας, ο κ. Παπανικολάου, ο πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων, ο κ. Παναγιώτης Μαδιάς, ήταν στο Άξιον και από τις εικόνες που έβλεπε προσπάθησε να καταλάβει τι έχει γίνει εκεί στο σημείο.
3: Πάντως σε μια ευθεία δεν υπάρχει λόγος να φύγει το όχημα. Η ταχύτητά του δεν θα πρέπει να ήταν κάτω, τουλάχιστον από 100 χιλιόμετρα.
4: Ναι.
3: Κάτω από 100 χιλιόμετρα.
0: Μεγάλες ταχύτητες, αυτό που παραμένει ανεξήγητο, παρότι υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις για το τι μπορεί να γινόταν μέσα στο αυτοκίνητο, αλλά παραμένει ανεξήγητο το πώς ένα αυτοκίνητο βρέθηκε στη μάντρα, όχι σε στροφή, σε ανοιχτό δρόμο, όπου δεν υπάρχει φανερός κίνδυνος τουλάχιστον. Και δεν είναι το μόνο σε ό,τι αφορά εννοώ της ταχύτητας. Υπάρχουν πολλές παραβάσεις που καταγράφονται τελευταία από την τροχέα. Θα δούμε τις παραβάσεις, αλλά επειδή είναι η Σοφία Γαλάνη, γιορτάζουσα. Χρόνια πολλά, Σοφία.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο. Να αρχίσουμε με ένα περιστατικό που είναι λίγο περίεργο. Τώρα έγινε στο Αργοστόλι, στην Κεφαλονιά.
5: Στην περιοχή της γέφυρας της Αγίας Βαρβάρας συγκεκριμένα, πράγματι περίεργο το ατύχημα αυτό. Ένας 17χρονος οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι, πήγαινε προς το Αργοστόλι όταν κάποια στιγμή σπήρε εκεί, συγκρούστηκε με ένα άλογο που περπατούσε στο δρόμο, στο ίδιο ρεύμα, με την ίδια κατεύθυνση. Το άλογο, να πούμε ότι το κρατούσε με σχοινί ο ιδιοκτήτης του. Δεν ήταν άλογο το οποίο δηλαδή βγήκε από κάποιο χωράφι ενδεχομένως και πήγε μόνο του. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι συγκρούστηκαν. Τραυματίστηκε ο 17χρονος. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του στο Νοσοκομείο Γεννηματάς της Αθήνας. Νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή. Οι πληροφορίες λένε ότι βρίσκεται εκτός κινδύνου, ευτυχώς. Βέβαια, ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη. Εξειδικογραφία για σωματική βλάβη.
0: Θα τα βρει τα περαιτέρω, θα τα βρει η τροχέα, φαντάζομαι.
5: Από αμέλεια,
0: γιατί και ποιος φταίει για αυτό το περίεργο πράγματι τροχείο. Ελπίζουμε να είναι καλά, βεβαίως, το παιδί. Μιλούσαμε για την ταχύτητα και παρά τα όσα συμβαίνουν στους δρόμους και τα έχουμε επισημάνει επανειλημμένως και όλοι οι ειδικοί δηλαδή το φωνάζουν ότι τι μπορεί να προκαλέσει. Κάποιοι επιμένουν.
5: Και επιμένουν και δεν βάζουν και μυαλό και παρά την αυστηροποίηση των ποινών. Γιατί στην Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά πιάστηκε ένας 24χρονος αναβάτης μηχανής, ο οποίος κινούνταν στην περιοχή του Ευόσμου σχεδόν με 120 χιλιόμετρα την ώρα, τη στιγμή που στην περιοχή τη συγκεκριμένη το όριο είναι μόλις 50. Τον αντιλήφθηκαν οι αστυνομικοί και του πέρασαν χειροπέδες. Να θυμίσω εδώ ότι πριν τρεις μέρες είχαμε άλλες δύο συλλήψεις πάλι στην περιοχή της Θεσσαλονίκης για υπερβολική ταχύτητα σε οδηγούς αυτοκινήτων αυτή τη φορά. Και μόλις, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της τροχέας της Αττικής, σε μία μόλις εβδομάδα είχαμε ούκο λίγες παραβάσεις. Είχαμε 7,5 σχεδόν χιλιάδες παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, για επικίνδυνη οδήγηση. Και όταν λέμε επικίνδυνη οδήγηση, εννοούμε ταχύτητα, επικίνδυνη λιγμή. Επίσης,
0: όλες αυτές οι παραβάσεις, τέλος πάντων,
5: παραβίαση κόκκινων φαναριών κλπ. Δεν είναι λίγες παραβάσεις. Ας ελπίσουμε ότι θα μειωθούν το επόμενο διάστημα.
0: Ναι, ας το ελπίσουμε, τι να πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Και ερχόμαστε στα της οικονομίας. Τώρα φαίνεται ότι αναζητούνται τρόποι από την πλευρά του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης να αντιμετωπιστεί αυτό το κύμα αυξήσεων στην ενέργεια. Επαγγελματίες

0: Από ιδιοκτήτες φορτηγών μέχρι αλλιείς και βενζινοπόλες λένε για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην αγορά.
1: 2.500 θα μας τα πάει στα 3.000 ευρώ την ημέρα έξοδα με 1.200 ευρώ το πετρέλαιο. Πού ξανακούστηκαν ρε παιδιά αυτά τα πράγματα στην αλεία?
2: Πέρσι ήταν 1.300 ευρώ. Σήμερα τα 1.000 λίτρα είναι 2%. Okay. Η αύξηση είναι τεράστια.
3: Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτό μας ήρθε ενώ εμείς από πέρυσι είχαμε κλείσει συμφωνίες με τουριστικούς πρακτόρους στις μέσες των δρομολογίων και ξαφνικά μετά την έναρξη του πολέμου όλα ανέβηκαν με αποτέλεσμα να μην μπορέσουμε εμείς να αυξήσουμε τις τιμές μας.
4: Κρήτη και τα υπόλοιπα νησιά προλογίζουμε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα πωληθεί από, αν ξεκινήσει αύριο, από 2.15 με 2.17.
0: Έτσι, ένα μοσαϊκό της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν ακούτε τέτοιες δηλώσεις, αντιλαμβάνεστε ποιος ακολουθεί. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι. Yes. Ο Νίκος Φιλιππίδης.
5: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
0: Στα κάγκελα, έχουν βγει στα κάγκελα όλοι.
5: Ναι, και κυρίως αυτοί που πλήττονται, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πλήττονται τα νοικοκυριά, αλλά ακόμα όχι στο βάθος που φανταζόμαστε. Πλήττονται περισσότερο οι επιχειρήσεις, αυτές οι οποίες έχουν μεγάλο ποσοστό στο κόστος λειτουργίας τους το καύσιμο, είτε αυτό είναι το δίζελ, είναι δίζελ κίνησης, είτε είναι η αμόλυβδη βενζίνη, έχουν δηλαδή υψηλό μεταφορικό κόστος. Εκεί υπάρχει πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα, εκεί είναι και οι πολύ δύσκολες λύσεις επί της ουσίας, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Στο κυβερνητικό επιτελείο χθες είχαν αυτή τη σύσκεψη στο Μαξίμου. Αντιλαμβάνομαι ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει κάτι να πει και να περιγράψει τον οδικό χάρτη των ανακοινώσεων, των μέτρων ή των σκέψεων που υπάρχουν στη συνέντευξη που έχει στην κρατική τηλεόραση. Ωστόσο φαίνεται ότι για την ώρα μιλάμε μόνο για τρόπους προκειμένου να, το τελευταίος συμπολίτης που μίλησε, δηλαδή για το επίδομα θέρμασης, δηλαδή για το πετρέλαιο θέρμασης, πώς θα βγει σε όσο γίνεται πιο χαμηλές τιμές και πώς η επιδότηση θα πάει σε όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους και με το ευκολότερο και γρηγορότερο δυνατό τρόπο. Δηλαδή πλέον η λύση, νομίζω, των πληρωμών του Δεκεμβρίου και του Μαρτίου και τα λοιπά, με αιτήσεις και τέτοια, μάλλον επιχειρείται να παρακαμφθεί με ένα σύστημα στυλ αγροτικού πετρελαίου.
0: Στην
5: Αντλία. Ναι. Δεν είναι εύκολο να γίνει, βέβαια.
0: Κάτσε, μας λες τώρα, είναι σημαντικό αυτό τώρα που μας λες. Mm-hmm. Μας βγάζεις ρεπορτάζ πολύ δυνατό. Αντί να κάνεις αίτηση και να περιμένεις πότε να βάλουν τα χρήματα στο λογαριασμό σου.
5: Ακριβώς.
0: Να παίρνεις στην Αντλία φθηνό το θέρμανσης.
5: Ναι, να έχεις δηλαδή μια κάποιου είδους σε στυλ προπληρωμένη κάρτα, υπάρχει μια εφαρμογή η οποία να είναι η δικαιούχη μέσα και κατευθείαν να αφαιρείται το ποσό.
0: Είναι σενάριο που μελετάτε δυνατά.
5: Είναι σενάριο μελετάτε, ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
5: Το βασικό θέμα συζήτησης, μαθαίνουμε στη χτεσινή σύσκεψη, ήταν πρώτα απ' όλα να αξιολογήσουν την κατάσταση, θεωρούν ότι ακόμα υπάρχει δρόμος για να ξεκαθαριστεί και να είναι καθαρή εικόνα, γι' αυτό και θα δώσουν ακόμα 15 μέρες, δηλαδή μέχρι τα τέλη του μήνα, με το πρόβλημα να το βλέπουν να εξελίσσεται. Και μετά θα προχωρήσουν στα ανακοινώσεις σταδιακά. Με πιθανότερο είναι με παράταση ενδεχομένως και με ενίσχυση του επιδόματος, της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και συνέχεια με ειδικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο είναι και αυτό που καίει περισσότερο σε συγκεκριμένη περίπτωση, ειδικά σε πολλές περιοχές της χώρας.
0: Αυτά πριν φύγει ο Σεπτέμβριος.
5: Πριν φύγει ο Σεπτέμβριος το πρώτο, είναι πολύ πιθανό για το πετρέλαιο θέρμανσης να είναι στις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις. Βλέποντας και κάνοντας, ξέρεις τι γίνεται, δεν έχουμε καθόλου πλαίσιο ευρωπαϊκό.
0: Είπε και αυτό ο χρησμό ο Πρωθυπουργός χθες εκεί στην συνέλευση του ΣΕΛΠΕ. Ότι έχουμε εφεδρίες, πώς το είπε, ότι κρατάμε εφεδρίες.
5: Υπάρχουν εφεδρίες οι οποίες είναι αυτά τα 170 εκατομμύρια. 170 εκατομμύρια, να σκεφτείς ότι 30 εκατομμύρια το μήνα είναι το κόστος της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο δεν το έχει πάρει χαμπάρι κανείς, γιατί έχει όχι απορροφηθεί από τις αυξήσεις, έχει ανέβει πολύ υψηλότερα. Άρα είναι ποσά τα οποία, για να καταλάβουμε, σε άλλες εποχές θα ήταν σημαντικά. Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι πάρα πολύ σημαντικά, θα χρειαστούν ενδεχομένως και άλλοι πόροι Το θέμα θα τεθεί στο αυριανό Eurogroup στο

0: Δουβλίνο από ελληνικής πλευράς. Ο Θάνος Πετραλιάς, να διευκρινίσουμε, στα Eurogroup, ο πρόεδρος είναι ο Κυριάκος Κερακάκης.
1: Α, και συμμετέχει ο αναπληρωτής, υπουργός.
0: Ο Έλληνας εκπρόσωπος είναι ο Θάνος Πετραλιάς, ο υφυπουργός οικονομικών.
1: Α, υφυπουργός.
0: Ναι, ναι, αυτός μας εκπροσωπεί και αυτός μιλάει εκ μέρους της χώρας την ώρα της συνεδρίασης. Την επόμενη μέρα που υπάρχει συνήθως ΕΚΟΦΗΝ, συμμετέχει κανονικά με την ιδιότητά του ο Κυριάκος Πιερακάκης. Οπότε το θέμα επιχειρείται πλέον να τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενδεχομένως να έχουμε και παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού, γιατί προκάλεσε απορία σε πολλά κυβερνητικά στελέχη το γεγονός ότι η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν δεν αφιέρωσε μία γραμμή στη χθεσινή της ομιλία στο θέμα. Είπε μόνο ότι πληρώσαμε 90 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω, ακριβότερα τα καύσιμα, αλλά δεν είπε τίποτα για λύσεις. Δεν πρότεινε τίποτα. Όλα είναι στο μέλλον και όλα στο βλέπουμε. Και θα δούμε.
1: Να μην ρωτήσω για τις επόμενες ημέρες αν υπάρχει κάποιο σημείο.
0: Όχι, να ρωτήσεις, βέβαια. Εδώ το παρακολουθούμε. Η τάση είναι κρίσιμη. Η τάση που υπάρχει είναι τις επόμενες ημέρες μεγάλες αυξήσεις στο ντίζελ. Το ντίζελ είναι πιθανότερο ότι θα φτάσει πρώτο τα 2,20 σε μέσα επίπεδα χώρα. Είναι αυτή τη στιγμή στο 2,15. Η αμόλυβη που είναι στο 2,17, τις επόμενες δύο μέρες αναμένεται να βγει φτηνότερο καύσιμο από τα δηληστήρια. Αυτό μαθαίνουμε, αυτό πληροφορούμαστε. Είναι μια μικρή ανάσα στην αμόλυβη, αλλά θα δούμε αν θα έχει διάρκεια. Φαίνεται ότι για το επόμενο διήμερο αναμένονται σημαντικές εκεί μειώσεις. Δεν ακολουθεί το ντίζελ δυστυχώς, ούτε το υγραέριο, που αναμένονται σημαντικές αυξήσεις. Το diesel εκεί υπάρχει μεγάλη στενότητα, μεγάλη έλλειψη σε διελισμένο προϊόν, το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ
1: χρήσιμες οι παρατηρήσεις του ρεπορτάζου, γιατί μας ακούν επαγγελματίες, μας ακούν άνθρωποι που μετακινούνται για την εργασία τους, έχουν μια εικόνα. Νίκο, ξέρεις, εγώ δεν σε βάζω σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, μόνο το τεχνικό κομμάτι και την οικονομική σου ανάλυση. Ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης το πρωί ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, το πρωί ήταν στους ατέριας τους για το θέμα της ενέργειας.
2: Θα έπρεπε να μειώσουμε, το έχω πει, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης όσο αντέχει η οικονομία.
3: Προσωρινά ή μόνιμα?
2: Προσωρινά. Προσωρινά, δεν γίνεται αλλιώς. Να σου
3: πώς θα διασφαλίσετε ότι θα φτάσει αυτή η μείωση?
2: Με ελέγχους. Μα το έκανε η Κύπρος με το ΦΠΑ και τα κατάφερε. Ελέγχους πριν, το μειώνω απότομα, ελέγχους μετά, όποιος δεν το έχει περάσει, πρόστιμα.
1: Επαναλαμβάνω, όχι το πολιτικό σχέδιο, το καθαρά
0: οικονομικό. Όχι. Μπορώ να σου πω. Κοίτα, στο ντίζελ το έχουμε πει πολλές φορές ότι η απόσταση που μας χωρίζει από το κατόφλι φόρων που έχει βάλει η Ευρώπη, για το οποίο το τηρεί όλη η Ευρώπη, γιατί και τα μέλη της, όπως η Ελλάδα, είναι 10 λεπτά. Σας θυμίζω απλώς ότι υπάρχει ήδη 10 λεπτά επιδότηση. Άρα, επί της ουσίας δεν μιλάμε για κάποια διαφορά. Απλώς έχει επιλέξει η κυβέρνηση να το κάνει με επιδότηση.
1: Αλλά μήπως μπορεί να βάλει άλλο ένα δεκάλεπτο κάτω με τη μείωση του ειδικού φόρου? Δηλαδή, έχει δώσει ήδη το δεκάλεπτο. Θα μπορούσε να το πάει και άλλο ένα δεκάλεπτο με την μείωση του ειδικού φόρου?
0: Ενδεχομένως, ναι, προφανώς. Και στην αμόλυβδη το περιθώριο είναι μεγαλύτερο, είναι κοντά στις 40-42 λεπτά από το κατόφλι, από τον χαμηλότερο φόρο. Ναι. Κοίτα, το σήμα πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις το δίνουν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί βγήκαν χθες, μετά την επίσκεψη του Πιερακάκη στο Βερολίνο, την επόμενη μέρα βγήκε η Γερμανία Υπουργός Οικονομίας και ανέφερε ότι σκέφτονται τη μείωση του ΦΠΑ για μικρό διάστημα στα καύσιμα από το 18, που είναι εκεί ο υψηλός, ο κανονικός συντελεστής, το αντίστοιχο 24 του δικού μας, στο 7% για ένα συγκεκριμένο διάστημα, και μελετούν το κόστος να δουν αν το αντέχει η γερμανική οικονομία, αλλά αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί. Ψάχνουν να βρουν τρόπους, δεν ξέρω αν αυτό είναι σήμα και για την υπόλοιπη Ευρώπη, αν μπορεί και πρέπει να το κάνει, αλλά είναι μία τάση. Για την Κύπρο, που έχει ήδη γίνει, δεν θα έλεγα ότι είναι θαρρυντικά τα πρώτα αποτελέσματα πάντως, επειδή τοποθετήθηκε ο πρόεδρος. Ναι. Η εικόνα που μου έρχεται εμένα τουλάχιστον από το νησί είναι ότι ένα μέρος μόνο έχει περάσει τη μείωση εκεί του ΦΠΑ.
1: Μάλιστα.
0: Το καυσίμα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης, κάθε μεσημέρι περίπου αυτή την ώρα, για να γνωρίζουμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση σε παρόντα χρόνο, αλλά κυρίως ποια είναι επόμενη μέρα σε αυτή την ενεργειακή κρίση, να την πούμε. Σίγουρα πάντως κάτι πολύ που ασκεί μεγάλες πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε μία είδηση εκτός ροής, υπάρχει μία μεγάλη επιχείρηση των αρχών στη Μύκονο, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της πολεοδομίας όμως.

0: Ο Νίκος Μαλιαράκης μας περιμένει. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Το κτίριο της Πολεοδομίας λοιπόν παραμένει αποκλεισμένο από αστυνομικές δυνάμεις ήδη από χθες την Τετάρτη. Η αιτία είναι μια εισαγγελική έρευνα η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά στη λειτουργία της υπηρεσίας. Ο εισαγγελέας Κυκλάδων έχει ζητήσει από τους αστυνομικούς του νησιού να περιφρουρήσουν ουσιαστικά το κτίριο της Πολεοδομίας μέχρι και τη Δευτέρα. Τότε αναμένεται να μεταβεί στο νησί κλιμάκιο της Πολεοδομίας Σύρου για να κάνει έρευνα σε φακέλους και ψηφιακά αρχεία. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, η έρευνα αφορά μεταξύ άλλων ύποπτες μειώσεις προστίμων για πολεοδομικές παραβάσεις. Παράλληλα, πηγές από το νησί αναφέρουν ότι υπάρχουν εισαγγελικές παραγγελίες σε κρεμότητα, οι οποίες δεν είχαν απαντηθεί ουσιαστικά από την υπηρεσία. Το ερώτημα είναι γιατί δεν απαντήθηκαν αυτές οι καταγγελίες. Η πολεοδομία Μυκόνου έχει βρεθεί επανειλημμένα τα προηγούμενα χρόνια, το προηγούμενο διάστημα στο μικροσκόπιο των αρχών, σε ένα νησί που γνωρίζουμε ότι η αυθαίρετη δόμηση και οι πολεοδομικές παραβάσεις αποτελούν ένα διαχρονικό πρόβλημα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι πως υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα σε αυτό το κομμάτι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο. Ο Νίκος Μαλιαράκης. Στον Κορυδαλό, οι δύο γιατροί οι οποίοι κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μεταφέρθηκαν από τα τμήματα όπου κρατούνταν στις φυλακές Κορυδαλού με μέτρα προστασίας και κάποιες πώς να το πω, μια προετοιμασία που έχει γίνει και για τον τρόπο, για το σημείο κράτησής τους εκεί στο Κορυδαλό, για τις συνθήκες μάλλον κράτησής τους. Η Έλενα Γαλάρη, γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Κατηγορούμενοι εδώ στις φυλακές του Κορυδαλού, η γυναίκα κατηγορούμενη κρατείται στη γυναική ευθέρετα των φυλακών, την οποία μάλιστα είδαμε το πρωί να είναι στο κελί μαζί με κατηγορούμενη που κρατείται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συρροή. Ο σύζυγός της κρατείται σε πτέρυγα των ανδρικών φυλακών. Να σας πω ότι και οι δύο από την πρώτη στιγμή έχουν αρνηθεί το βαρύτατο κατηγορητήριο που τους έχει αποδοθεί. Υποστηρίζουν ότι όλα τα έχουν πράξει σωστά. Η έρευνα ωστόσο συνεχίζεται. Η ανάκριση είναι ανοιχτή. Θα κληθούν να καταθέσουν μάρτυρες την ώρα αυστηρό που οι δικηγόροι των κατηγορουμένων έχουν ανακοινώσει ότι αναμένεται να προσφύγουν στο δικαστικό συμβούλιο κατά τη προφυλάκηση των δύο κατηγορουμένων. Θυμίζουμε ότι προφυλακίστηκαν, υπήρχε το ένταλμα προσωρινής κράτησης, διότι κρίθηκαν ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων. Ανακριτής και εισαγγελέας εστίασαν σε παραλήψεις που έγιναν πριν και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη. Εστίασαν στο γεγονός ότι οι δύο γιατροί προχωρούσαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις, χωρίς ωστόσο να έχουν άδεια για τον κατάλληλο εξοπλισμό, χωρίς οι ασθενείς να έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε ιατρικές εξετάσεις.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη ήταν. Εν τω μεταξύ υπάρχουν και από την πλευρά της εισαγγελίας αλλά και από την πλευρά των αρμόδιων φορέων μια προσπάθεια να ελεγχθούν τα ιατρεία που χρησιμοποιούν τέτοιες ή παρόμοιες μεθόδους. Αν δηλαδή υπάρχουν όλοι οι όροι και οι προποθέσεις για να γίνονται νόμιμα αυτές οι θεραπείες. Γιατί όπως φαίνεται στο συγκεκριμένο ιατρείο δεν μπορούσε και δεν θα έπρεπε να γίνει αυτή η διαδικασία της πλασμασφαίρεσης. Μάλιστα, αναφέρθηκε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, όταν ρωτήθηκε.
3: Ο Άδωνος Γεωργιάδης, με το που είπε από την αρχή ότι θα εξεταστεί συνολικά το πλαίσιο, θα ανακοινώσει μια σειρά από πρωτοβουλίες, έγιναν παραδοχές, υπήρξε ειλικρινής αντιμετώπιση του θέματος και από εκεί και πέρα το πλαίσιο ελέγχου εξετάζεται από το Υπουργείο Υγείας και προφανώς ό,τι παρεμβάσεις γίνουν θα γίνουν ούτως ώστε ο έλεγχος να είναι ακόμα πιο ουσιαστικός.
0: Για ουσιαστικούς ελέγχους έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο κύριος Μαρινάκης. Ο αρμόδιος υπουργός λοιπόν, ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης, μιλώντας στον Sky, στον Άρη Πορτοσάλτε, έκανε λόγο και για την μία εφαρμογή την οποία θα μπορούμε να κατεβάσουμε στα κινητά μας και από την οποία θα μπορούμε να βλέπουμε ιατρία και γιατρούς και αν όποιος σκοπεύουμε να πάμε γίνονται κάποιες ιατρικές πράξεις οι οποίες είναι σύνομες. Θα υπάρχουν λοιπόν σε βάση δεδομένων τα ιατρία και ο πολίτης πριν πάει στο ιατρείο θα μπορεί να δει τι ιατρικές πράξεις και αν είναι νόμιμες. Ο κύριος Γεωργιάδης.
4: Αν όλα πάνε καλά, αύριο θα το παρουσιάσω ως ένα app το οποίο θα μπορεί να το κατεβάσει όπως θέλει στο κινητό. Να γράφεις το όνομα τεπώνυμο του γιατρού που θες να πας και τη διεύθυνσή του. Αυτό συνδέεται με όλες τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων. Σου λέει αυτομάτως τι άδεια έχει αυτό ο γιατρός και τι ιατρικές πράξεις επιτρέπεται να λειτουργήσει αυτό το ιατρείο. Μέσα από το app λοιπόν με βάλει AI agents, οι οποίοι ψάχνουν το διαδίκτυο για παραπλανητικές διαφημίσεις, μας τις στέλνει σε εμάς για να παρακάνουμε ελέγχους και προειδοποιεί τον κόσμο

0: κάτι που έπρεπε να έχει γίνει ούτως ή άλλως εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μετά τις διαφημίσεις με Μανώλη Κωστίδη, υπάρχει πριν από λίγο νέα ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας που επανέρχεται στο θέμα νησιών και Αιγαίου με ακόμη πιο προκλητική γλώσσα. Σε πολύ λίγο.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Μεγάλη προσφορά.
9: Όχι, όχι.
8: Τεράστια προσφορά.
9: Ούτε.
8: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
0: Ερχόμαστε στο θέμα που προαναγγείλαμε με τον Μανώλη Κωστίδη. Όπως πάντοτε, είχαμε και μια νέα ανακοίνωση, αυτή τη φορά από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Χθες τέτοια ώρα συζητούσαμε τον Μανώλη Κωστίδη και μας εξηγούσε ο Μανώλης τους λόγους για τους οποίους παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η τελευταία αναφορά Φιντάνς ό,τι αφορά τα νησιά και την στρατιωτικοποίησή τους. Για πρώτη φορά χρησιμοποίησε τον όρο ότι είναι απειλή για εμάς. Και άκουγα και τον Μανώλη το πρωί στην ανάλυση του στην τηλεόραση πόσο πολύ στάθηκε σε αυτό. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είπα το πρωί και έχασα τις ώρες. Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
11: Καλό μεσημέρι, πράγματι, και σχεδόν καθημερινά πια έχουμε αναφορά στα νησιά. Έλα, και μάλιστα με κλιμάκωση, διότι και το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, ο Ζεκί Ακτουρκό, εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, αναφέρθηκε στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και αναφέρει ότι το νησί αυτό παρακολουθήθηκε στην Ελλάδα με τη συνδίκη της Ειρήνης των Παρισίων, υπό τον όρο να διατηρεί αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, καθώς και η δημόσια προβολή αυτών των στοιχείων, δηλαδή των στρατιωτικών στοιχείων, στην επίσκεψη Μητσοτάκη, στο πλαίσιο επισκέψεων υψηλού επίπεδου, δεν συνάδουν με το καθεστώς του νησιού και δεν συμβάλλουν στην ειρήνη και τη σταθερότητα. Και λέει, οι ενέργειες που αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων καταπολεμών.

0: παράβαση του αποστατιωτικοποιημένου καθεστώτος του Καστελόριζου, το οποίο βρίσκεται σε εξαιρετικά μικρή απόσταση από τις τουρκικές αρχές, δεν συνάδουμε τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές από τη χώρα μας. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης πήγε σε ένα νησί, λέει, πολύ κοντά σε εμάς, στο Καστελόριζο, το οποίο πρέπει να είναι αποστατιωτικοποιημένο και δεν θα δεχθούμε τη στρατιωτικοποίησή του. Να πούμε ένα πράγμα. Στη συνθήκη των Παρισίων δεν υπάρχει υπογραφή της Τουρκίας. Δεν είναι μέρος της συμφωνίας, πρώτα απ' όλα. Από την άλλη, η Τουρκία θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να μιλάει για μια συνθήκη που δεν έχει καμία σχέση η ίδια. Πρώτον, συνεχίζει το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας και λέει ότι η Τουρκία θέλει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο σε ειρηνευτική περιοχή. Η προσέγγιση αυτή για την ειρήνη δεν σημαίνει ότι θα γίνει ανεκτή παραβίαση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες και δημιουργία τετερεσμένων. Καλούμε την Ελλάδα, λέει, να τηρεί τις υποχρεώσεις της και να απέχει από δραστηριότητες σε νησιά με αποστατιωτικοποιημένο καθεστώς και δεν συνάδουμε αυτό το καθεστώς. Δηλαδή, λέει, αποστατιωτικοποίησε τα νησιά. Ναι. Δηλαδή, έχουμε το Φιντάν που θεωρεί απειλή. Έχουμε το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας που λέει ο Μητσοτάκης κακώς πήγε μαζί με στρατιώτες στο νησί και λέει τηρήστε τις συνθήκες.
1: Τις συνθήκες τις οποίες και εκεί σηκώνει συζήτηση, γιατί έχω δει δηλαδή μέσα από τα δικά σου ρεπορτάζ και αναλυτές που λένε πώς παραχωρήθηκαν, γιατί παραχωρήθηκαν και δεν έπρεπε και δηλαδή θέτουν σε αμφισβήτηση και αυτές καθ' αυτές τις συνθήκες.
0: Ανοίγει την ατζέντα των νησιών και αυτό συμβαίνει γιατί η Τουρκία θέλει να βάλει την ατζέντα σε εύλογο χρονικό διάστημα όταν θα αρχίζουν να εμφανίζονται τα Ισραηλινά οπλικά συστήματα και τα ραντάρ. Και αυτό να το έχουμε υπόψη.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα, όταν θα υπάρχουν και τα υπόλοιπα βήματα όπως καλώδιο, επέκταση των χωρικών υδάτων νοτιώς της Κρήτης,
1: γαλάζια πάρκα,
0: ακριβώς, η γαλάζια πατρίδα, το νομοσίος γαλάζιας πατρίδας, και εκεί νομίζω θα υπάρχουν προβλήματα. Βέβαια, από την άλλη, η Τουρκία προσπαθεί να έχει τη συνάντηση με τον Τραμπ. Δηλαδή, ο Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ευελπιστεί ότι θα συναντηθεί με τον Τραμπ. Αυτό τουλάχιστον διαρρέουν πληροφορίες. Σε αυτά πλαίσια, ήδη και σωρότητες μεταδόθηκαν και στις εφημερίδες Τζουμχουρίετ ότι η Τουρκία μετά από εκκρεμότητα ενός έτους θα αγοράσει τουρκικές αερογραμμές 150 Boeing 737. Ένα δώρο είναι αυτό για τον Τραμπ. Το τρέχημα στους S400 δεν το ξέρουμε, αλλά αυτό που περιμένει ο Ερντογάν είναι τα F-35.
1: Τα F-35. Μανώλη, αυτά γίνονται σε ένα περιβάλλον οικονομικών προκλήσεων, έντονων οικονομικών προκλήσεων για την Τουρκία.
0: Ναι, και πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε ότι οι κρατικές αρχές θα θέσουν υπό έλεγχό τους δεκάδες εταιρείες, επενδυτικές εταιρείες, γιατί υπήρξε μια φούσκα, τεράστια φούσκα, με κάποιες επενδυτικές εταιρείες που με διάφορα άλλα, με άλλες θηγατρικές,
1: ναι, ανέβαζαν για χρηματιστήριο τώρα μιλάς, για χρηματιστήριο μιλάς τώρα,
0: για χρηματιστήριο, επενδυτικές εταιρείες, οι οποίες κάποιες από αυτές σε δύο χρόνια είχαν απόδοση 40.000%, όπως σας το λέω, 40.000%, το ήξεραν οι τουρκικές αρχές αυτό, αλλά προφανώς έφτασαν στο όριο και ήδη κάποιες από αυτές έσκασαν, δεν μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και τώρα θα τεθούν υπό κρατικό ελέγχο και να δούμε πώς θα προχωρήσει. Αυτό προκάλεσε μεγάλη πτώση χτες στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, 6%. Σήμερα συνήθως, καθώς υπάρχει η παρέμβαση του κράτους, αλλά θα δούμε ποιες είναι οι ζημιές για τους επενδυτές και για το κράτος.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ο Μανώλης Κωστίδης με όλο το ρεπορτάζ, τις πληροφορίες και την ανάλυση του, γιατί είναι εξαιρετικά χρήσιμο να ακούμε τις αναλύσεις ανθρώπων που γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται και μας βοηθούν να καταλάβουμε. Όπως και ο κύριος Φίλης, δηλαδή, ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky, το πρωί ήταν στην τηλεόραση.
2: Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους η Τουρκία έχει επιλέξει να αυξήσει την ένταση. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ο πρόεδρος Ερντογάν πρέπει να στοιχειοθετήσει μία απειλή για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση σε περίπτωση που κρίνει ότι είναι αυτός ένας λόγος για να προσφύγει σε πρόωρες εκλογές. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει η αιμονή που υπάρχει για τη σχέση μας με το Ισραήλ και για το γεγονός ότι θα εγκατασταθούν Ισραηλινά συστήματα στα ελληνικά νησιά. Η Τουρκία προφανώς θέλει τα ελληνικά νησιά ανοχήρωτα για να μπορεί να ασκεί πιέσεις.
1: και επιστρέφουμε τώρα στον

0: Χάρη Λοντάκη, τον ανταποκριτή μας στην Κρήτη, γιατί είχαμε ακόμη 70 και ίσως και περισσότερους αλλοδαπούς, οι οποίοι έρχονται μέσα από τις μεταναστευτικές ροές, από τα παράλια της Αφρικής, από τη Λιβύη δηλαδή, και καταλήγουν ή στη Γάβδο ή στα νότια παράλια της Κρήτης. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
1: 70 είχαμε σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες. Γιατί και χθες είχαμε 35, ναι, και προχθές είχαμε 100.
0: Τι άρχισε πάλι Χάρη, ή εμείς σταματάμε να τα παρακολουθούμε και γι' αυτό μας φαίνεται.
1: Είχαμε καλό καιρό.
0: Ναι, πολύ απλά.
1: Πολύ απλά. Γιατί μόνο ο καιρός, από ό,τι φαίνεται, είναι εμπόδιο για αυτούς τους ανθρώπους να αποφασίζουν να μπουν στη βάρκα, βάρκες από σχέδιες, και να φτάσουν μέχρι την Κρήτη. Από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 15.000, πλησιάζουμε τις 15.000. Η αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι είναι κοντά στο 20% πλέον. Πέρυσι κλείσαμε με 21.000 μετανάστες στο νησί. Η μία δομή που λειτουργεί κανονικά φιλοξενεί μετανάστες στην Αγία των Χανίων. Δεύτερη δομή αναμένεται να δημιουργηθεί σε χώρο που έχει επιλέξει το Υπουργείο Μετανάστευσης, στην περιοχή των Αθανάτων Παρατογεγόνων, όσο υπάρχουν αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής. Και να σας πω ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης έχει κάνει πράξη αυτό που είχε δεσμευτεί ο Υπουργός της Τοπικούς Φορείς, δηλαδή ότι οι άνθρωποι που θα φτάνουν στην Κρήτη θα μένουν 2-3 μέρες το πολύ, και στη συνέχεια θα μεταφέρονται σε κλειστά κέντρα κράτησης για όσους δεν δικαιούνται άσυλο, ναι, και σε δομές προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για άσυλο όσοι δικαιούνται. Αυτό γίνεται. Μάλιστα το Υπουργείο γι' αυτό το λόγο έχει μισθώσει και ένα καράβι, το οποίο εκτελεί τις μεταφορές από Ηράκλειο και από Χανιά, δηλαδή συγκεντρώνονται οι μετανάστες και μεταφέρονται ανατακτά χρονικά διαστήματα στην ηπειρωτική ή την ισιωτική χώρα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Χάρη. Ο Χάρης Λεοντάκης, στο στούντιο η Σοφία Γαλάνη, γιατί εκτός από την Κρήτη είχαμε μετά από αρκετό καιρό, είναι η αλήθεια, γιατί οι μεταναστευτικές ροές έχουν αυξηθεί από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής. Στο Αιγαίο έχουν μειωθεί στο ελάχιστο. Συνεχίζουν όμως, συνεχίζουν να υπάρχουν περιστατικά όπως αυτό της Ψερίμου.
2: Ακριβώς, γιατί αυτή τη στιγμή, ναι, είναι μειωμένες οι ροές από την Τουρκία, αυτό δηλώνουν και οι ελληνικές αρχές, αλλά αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι ο διάβλος από το Τομπρούκ της Λιβύης, ναι, που έρχονται προς τα εμάς στο θαλάσσιο διάδρομο ουσιαστικά Λιβύης και Κρήτης. Ναι. Έχουμε αυτή τη στιγμή το κύριο μέτωπο. Τώρα, έχει μιλήσει ο Υπουργός.
0: Στην Ψέρυμο είχαμε 13 αλλοδαπούς που βγήκαν στο νησί μετά από ενημέρωση που είχε η λιμενική αρχή της Καλύμνου, και είναι ακριβώς ότι είχαμε αρκετό καιρό να ακούσουμε. Την ίδια στιγμή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, φανέρωσε ένα κομμάτι των συζητήσεων που γίνονται όχι μόνο με την Ελλάδα, όχι μόνο από την πλευρά της Ελλάδας, αλλά και από την πλευρά νομίζω της Δανίας, της Γερμανίας, είναι και Αυστρία μέσα.
2: Και η Ολλανδία.
0: Και η Ολλανδία, σωστά, με χώρες της Αφρικής, προκειμένου να μεταφέρονται εκεί μετανάστες οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο.
2: Ακριβώς. Είναι για τα άτομα τα οποία δεν δικαιούνται διεθνή προστασία. Mm-hmm. Αυτό το έχουμε ακούσει και το έχουμε πει και εδώ, Σπύρο, και το προηγούμενο διάστημα. Έχουν πέσει στο τραπέζι ονόματα χωρών όπως η Ρουάντα και η Ουγκάντα, να θυμίσω. Ναι. Θα πρέπει βέβαια να δούμε ποια χώρα τελικά θα είναι αυτή που θα ναι, δέχεται αυτούς τους ανθρώπους. Φαίνεται λοιπόν, σύμφωνα με τη δήλωση του Υπουργού, ότι αυτές οι συζητήσεις της Ελλάδας, της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Ολλανδίας και της Δανίας είναι σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με συγκεκριμένη χώρα που θα δέχεται αυτούς τους ανθρώπους. Ο στόχος τώρα είναι να οριστικοποιηθεί αυτή η συμφωνία μέσα στο 2016, ώστε να μπει σε πλήρη λειτουργία κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του 2027. Δηλαδή να μπει αυτό το σχέδιο
0: για τη μεταφορά των μεταναστών.
2: Ακριβώς, για να μπορούν
0: σε χώρα της Αφρικής, την οποία δεν κατονόμασε. Απέφυγε να κατονομάσει, ήταν χθες ο υπουργός στην ΕΡΤ.
3: Το χρονοδιάγραμμα είναι όμως ότι είναι ρεαλιστικό πλέον να κλείσει συμφωνία το 26 και κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας. Τώρα, ναι, ναι. Και κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας, δηλαδή το δεύτερο εξάμεινο του 27, να είναι πλήρως λειτουργικό ο χώρος.
0: Αυτό είναι το ένα κομμάτι στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Πλεύρης. Το δεύτερο είναι η ένταση που υπάρχει τις τελευταίες ημέρες στη Συντική, σε ένα χώρο.

0: χώρο υποδοχής μεταναστών. Υπάρχουν αρκετά συμβάντα που φανερώνουν έναν αναβρασμό σε αυτό το
1: είναι
0: χώρο.
1: Είναι μια κλειστή δομή, ναι, εκεί που υπάρχουν αρκετοί μετανάστες οι οποίοι φιλοξενούνται. Εκεί είναι μια κλειστή δομή. Να πούμε ότι από τις αρχές του 2026 μέχρι και 9 Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν 5 περιστατικά εξέγερσης κρατουμένων. Ναι. Είχαμε 2 αποδράσεις, 6 απόπειρες απόδρασης. Και μάλιστα είχαμε και τις τελευταίες εβδομάδες επίσης εντάσεις με τη συμμετοχή τουλάχιστον 50 ανθρώπων εκεί στην δομή της Συντικής. Να πούμε ότι είχαμε και παλαιότερες εξεγέρσεις, βέβαια. Αυτό συμβαίνει συχνά πυκνά εκεί. Έχουμε και εκτεταμένες φθορές εκεί. Έχουμε βάση της αστυνομίας κάθε φορά με δακρυγόνα, υπάρχει μια έκρηξη.
0: Μια προβληματική κατάσταση, την οποία όμως νομίζω ότι ο κ. Πρεύρης την απέδωσε σε άλλους λόγους.
1: Ναι, την αποδίδει.
0: Και όχι στις κακές συνθήκες διαβίωσης. Γιατί υπήρχαν διαμαρτυρίες και διατυπώνονται διάφορες αιτιάσεις, είτε για αφορά τη σύντησή τους, είτε για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κλιματιστικά και άλλα πράγματα.
1: Ότι είναι και πολύ συγκεντρωμένοι.
0: Ότι είναι πολύ. Ο κ. Πλεύρης έδωσε άλλη εικόνα, λέει, δεν αφορά το φαγητό, δεν αφορά το κλιματισμό, αφορά
1: κάτι
0: άλλο.
1: Το, ο κ. Πλεύρης δήλωσε ότι πάρα πολλές φορές αυτές οι εξεγέρσεις προκαλούνται από τους ίδιους τους κρατουμένους επίτηδες. Με την καθοδήγηση μη κυβερνητικών οργανώσεων γίνεται αυτό επί τούτου, προκειμένου οι ίδιοι να εκβιάσουν το να αφαιθούν ελεύθεροι, να δημιουργούν δηλαδή αυτά τα περιστατικά ώστε να πετύχουν το να φύγουν από εκεί, από αυτές τις δομές.
0: Σε ευχαριστούμε, Σοφία. Να ακούσουμε τη σχετική αναφορά του κ. Πλεύρη.
2: Αλλά τι κάνουν με την καθοδήγηση και μη κυβερνητικών οργανώσεων και αλληλέγγυων? Έρχονται, καταστρέφουν τη δομή, και τη δομή λοιπόν που την καταστρέφουνε, ξυλώνουν τα air condition, διαλύουν τα κρεβάτια, τα καίνε, μετά έρχονται και λένε δεν είναι συνθήκες εδώ πέρα για να μείνουμε.
0: Οριακά ανωδική ή απούνητη η βελόνα για το σύνολο σχεδόν των κομμάτων, κοινοβουλευτικών και μη, μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση της PALS και του SKY σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο των οικονομικών προγραμμάτων, των εξαγγελιών, των μέτρων τα οποία ανακοίνωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί από την Θεσσαλονίκη. Η δημοσκόπηση παρουσιάστηκε χθες στο κεντρικό δελτίο δέσεων του SKY. Σε λίγο θα έχουμε και τον Αντώνη Ατζολέτο στο στούντιο για να μας πει τα βασικά της χαρακτηριστικά. Πρώτα ας ξεκινήσουμε από τις αντιδράσεις. Ο κύριος Ρωμανός από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ και η κυρία Αγγελάκη από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το κόμμα του κύριου Τσίπρα, ήταν το πρωί στο Sky.
3: Υπάρχει μια σταθερή άνοδος και από εκεί και πέρα, όσον αφορά την αποτίμηση των μέτρων ή των εξαγγελιών όσον αφορά τα άλλα κόμματα αυτών καθεαυτών, ότι η διαφορά μας με την αντιπολίτευση είναι ότι οι πολίτες ξέρουν ότι αυτά τα οποία λέμε εμείς γίνονται κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, όπως έγιναν στην Περθρινή ΔΕ, στην Προπέρση.
4: Πάμε στον κύριο Τσουκαλά.
5: Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν μένουμε στην διαδικασία των δημοσκοπήσεων. Η κάλπη είναι εκείνη η οποία θα κρίνει. Προφανώς φαίνεται ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια τροχιά ανόδου στο ΠΑΣΟΚ. Εμείς τον είχαμε προβλέψει, γιατί έτσι αλλιώς φάνηκε και στη ΔΕΘ. Φάνηκε ποιος έχει ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, ένα πρόγραμμα ανάπτυξης, ένα πρόγραμμα με κοινωνικό πρόσημο.
6: Και οι δύο δημοσκοπήσεις δείχνουν την συνεχή ανωδική πορεία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Η Ελλάς παίρνει στην εκτίμηση ψήφου 17%.
3: Ναι.
6: Είμαστε ένα κόμμα τριών μηνών, το οποίο συνεχώς συγκροτείται, αναβαθμίζεται.
0: Και γράφει ο Αντώνης Ατζολέτος στην Καθημερινή: οι πολίτες περιμένουν να δουν τα αποτελέσματα στη τσέπη τους και για την αντιπολίτευση να μετρήσουν κατά πόσο είναι ρεαλιστικές οι προτάσεις για να κρίνουν μετά. Γιατί η σαβάρκα σε νερά είμαστε, νομίζω, σχεδόν. Εντάξει, υπάρχουν, έστω και αυτή η μικρή άνοδος ή η μικρή πτώση, δείχνει μια τάση, έστω και αυτό.
7: Ναι, σίγουρα δείχνει, αλλά σίγουρα χρειάζεται και περισσότερος χρόνος. Έχουμε πει ότι ουσιαστικά μεγάλες μεταμοβολές μετά τη ΔΕΘ δεν έχουμε. Γίνεται ένας θόρυβος, αλλά όντως οι πολίτες περιμένουν. Και αυτό αποτυπώθηκε χθες από την PALS, που είδαμε οριακά τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να ανεβαίνουν μισή μονάδα και την Ελλάς να παραμένει στα ίδια στην εκτίμηση ψήφου 17%.
0: Αυτό είναι ένα θέμα για εσένα, ότι δηλαδή, γιατί άκουγα μια κριτική από τα κόμματα κατά Τσίπρα, εκπροσώπους κομμάτων κατά Τσίπρα, το πρωί στα τηλεοπτικά πάνελ, που λένε ότι ταβάνιασε.
7: Ναι, υπάρχει αυτό το άγχος σίγουρα στην Αμαλία, ότι δεν πρέπει να δείξει ότι μένει εκεί, ότι τελείωσε το κοινό, ότι είναι αυτό το οποίο ψήφισε ουσιαστικά τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023 και τον Αλέξη Τσίπρα. Από την Αμαλία βεβαίως διαβάζουν το γεγονός ότι έχουν παγιωθεί στη δεύτερη θέση και δεν απειλούνται, γιατί έχουν μια απόσταση καλή από το ΠΑΣΟΚ. Σίγουρα όλοι θέλουν κάτι παραπάνω. Και η Νέα Δημοκρατία να μπορέσει να δείξει, ναι, δυναμική αυτοδυναμία.

0: αλλά και οι άλλοι δύο μονομάχοι για τη δεύτερη θέση, ο ένας να δείξει ότι μπορεί να ψαλιδίσει τη διαφορά, ο άλλος να δείξει ότι μπορεί να επιστρέψει στη δεύτερη θέση. Θα είναι μια μάχη διαρκείας που σίγουρα θα ενταθεί μέσα στο φθινόπωρο εν ώψη του προϋπολογισμού που έρχεται και εν ώψη του νέου χρόνου που όλοι θέλουν να μπουν με το δεξί, βέβαια.
1: Σωστά. Για τα υπόλοιπα κόμματα, Αντώνη, υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο?
0: Νομίζω η μεγαλύτερη μεταβολή που είδαμε ήταν η πτώση της Μαρίας Καριστιανού, που έπεσε 2,5 μονάδες.
1: Είναι στο 4,
0: είναι στο 5,5 νομίζω, 5,5. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ή στο 5 ή στην πρόθεση ψήφου. Ναι. Ήταν στο, ναι, από το 7,5 ή κάτι τέτοιο. Έπεσε πάντως 2,5 μονάδες.
1: Ναι, είναι στο 5. Στο 5 έχεις δίκιο, μαζί με την πλεύση ελευθερίας είναι στο 5%.
0: Ναι, και δείχνει να μαζεύει τις δυνάμεις του ο Βελόπουλος, ο οποίος στην αρχή είχε υποστεί ένα σοκ από τη Μαρία Καριστιανού, αλλά φαίνεται να ανεβαίνει, γιατί είχε και ένα μικρό κέρδος ο Κυριάκος Βελόπουλος, και με τη Μαρία Καριστιανού να χάνει συνεχώς δυνάμεις, γιατί δεν έχει δείξει ακόμα πρόσωπα δίπλα της. Δηλαδή δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή άλλα στελέχη τα οποία θα βγουν να υπερασπιστούν το πρόγραμμα, ή και το πρόγραμμα ακόμα, ναι, δεν έχει γίνει γνωστό, και όλα αυτά έχουν μετρήσει, καταλαβαίνω. Ναι.
1: Σε ό,τι αφορά επίσης την πρόθεση, όχι με κατανομή των αποφάσεων, βλέπουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ να είναι...
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, δεν, ακόμα αγκομαχά για να πιάσει το 3%, βέβαια φτάνει στο 2%, βλέπουμε την αριστερά ότι δεν μετριέται πλέον, είναι κοντά στο 1, κοντά στην μονάδα, και δεν φαίνεται και αυτή, ναι, η σύμπραξη να μπορεί να οδηγήσει κάπου, mm-hmm, οπότε είναι ακόμα πολύ ρευστό, ναι, το πολιτικό σκηνικό, και λείπει το κόμμα Σαμαρά, έτσι.
1: Και λείπει το κόμμα Σαμαρά, για το οποίο δεν ξέρω, δεν υπήρχε ερώτηση που να το κατατάσσει στην πρόθεση ψήφου, εννοώ.
0: Όχι, υπήρχε ξεχωριστή ερώτηση
1: για τη δυνητική ψήφο. Και για να ολοκληρώσουμε την εικόνα, στην πρόθεση δηλαδή 7,5 Ελληνική Λύση και 6 το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ναι. Κάπως έτσι είναι η πεντάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη, ο Αντώνης Ατζολέτος. Αυτά σε σχετικά με την δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Βεβαίως μπορείτε να τη βρείτε αναλυτικά και στο Sky.gr, στην ιστοσελίδα μας. Τώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ήταν καλεσμένος των Ατέριαστων εδώ στον Sky. Αναφέρθηκε βεβαίως και στην πορεία του ΠΑΣΟΚ, επιτέθηκε στην κυβέρνηση, επιτέθηκε σε Τσίπρα, μίλησε για το πρόγραμμα που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη. Η Δέσποινα Βλεπάκη ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Δέσποινα.
2: Καλησπέρα, Σπύρο. Ήταν μια πολύ στήλη συνέντευξη αυτή που παραχώρησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στους Ατέριαστους. Τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, τα χειρολογώντα πιο σημαντικά, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει το σχέδιο, το πολιτικό προσωπικό και την ανεξαρτησία για να πετύχει την πολιτική αλλαγή. Έδωσε κοστολόγηση σε κάποια από τα μέτρα τα οποία παρουσίασε στο Βελίδιο. Ενώ όταν ρωτήθηκε από τους συναδέλφους για την αξιολόγηση του προγράμματος από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, εμφανίστηκε θετικός, αλλά σημείωσε ότι πρέπει να ελέγξει το Συμβούλιο αυτό και την επίπτωση στη ζωή και την καθημερινότητα των ανθρώπων, των μέτρων των οποίων έχει εξαγγείλει το κάθε κόμμα. Βεβαίως ξεκαθάρισε για μια ακόμη φορά ότι με βάση τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ δεν θα υπάρχει αντικυβερνησία σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, και ότι θα γίνει κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσε παρά να ερωτηθεί και για τις δηλώσεις του βουλευτή του, και σου μιλώ για τον κύριο Πάνα, που είχε αφήσει ορθάνιστο το παράθυρο συνεργασίας με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, το χαρακτήρισε αστοχία την συγκεκριμένη αναφορά του βουλευτή του. Ήδη από χτες, από τη Χαριλάου Τρικούπη, θέλουν να το θεωρήσουν λήξαν το συγκεκριμένο συμβάν. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και μετά την ομιλία του Νικού Ανδρουλάκη και τη σφοδρή σύγκρουση που είχε στην Βουλή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν συναντήθηκε με τους βουλευτές του για λίγα λεπτά, δεν έβγαλε κουβέντα. Πρέπει να συμφωνώ με τις πληροφορίες που έχουμε για την αναφορά αυτή του κυρίου Πάνα. Και αυτό που προσπάθησε να κάνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν να τονώσει το ειδικό των βουλευτών του και να τους εξηγήσει τι θέλει για την επόμενη μέρα.
1: Ότι πρέπει να αποφεύγονται τέτοιες τρικλοπόδιες.
2: Δεν έκανε καμία αναφορά τέτοια, ίσως για να μην δώσει και συνέχεια στο θέμα. Τους είπε όμως ότι θέλει να είναι διαβασμένοι για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και να προχωρήσουν έτσι. Ναι. Πρέπει να σου πω ότι η συγκυρία είναι τέτοια. Υπήρχε η 3η Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο της Κρήτης που την αξιολογούν ως μια πάρα πολύ, ότι είχε πολύ θετικό αποτύπωμα για τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Εκτιμούν από την Πράσινη Παράταξη ότι και η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Βελίδιο στέφτηκε με επιτυχία και πέρασε το μήνυμα στον κόσμο.
1: Δέσποινα.
2: όπως και τη χθεσινή παρουσία του Προέδρου.

0: στη Βουλή, οπότε θέλουν και επιθυμούν να συνεχίσουν έτσι. Το βλέμμα τους φυσικά είναι στραμμένο στις δημοσκοπήσεις και την δεύτερη θέση.
1: Σε ευχαριστώ, Δέσποινα.
0: Με τη δεύτερη όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις που δεν το βλέπουμε. Θέλουν να ξεδράσουν αυτό το σκόπελο.
1: Σε ευχαριστώ, Δέσποινα, σε ευχαριστώ πολύ. Η Δέσποινα Βλεπάκη, αυτά για τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη συνέντευξή του σήμερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν σήμερα στο ελεγκτικό συνέδριο. Οι βαθιές τομές απαιτούν μεταρρυθμιστικό σχέδιο και σταθερότητα. Η δικαιοσύνη να μείνει εκτός των πολιτικών αντιπαραθέσεων, είπε σε αυτή την εκδήλωση του ελεγκτικού συνεδρίου. Έβαλε ένα στόχο μέχρι το τέλος του 2027 ο χρόνος απονομής δικαιοσύνης από τις 1500 να πέσει στις 650 ημέρες. Ένας πολύ φιλόδοξος αλλά κρίσιμος στόχος, αν θέλουμε αυτό που λέμε απονομή της δικαιοσύνης, ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle αμέσως τώρα.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στην τελική ευθεία οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία. Στο 2% η διαφορά σοσιαλδημοκρατών και εναλλακτικής για τη Γερμανία. Ο πρόεδρος Τραμπ απειλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη σύσφιξη των σχέσεων με τον Καναδά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χορηγούν στο Μαχμούντ Αμπάς βίζα για να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργάκοπουλος. Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα εκτινάχθηκαν οι τιμές των καυσίμων στη Γερμανία, με το πετρέλαιο κίνησης να φτάνει σήμερα κατά μέσο όρο τα 2,45 και η βενζίνη τα 2,31. Εν αναμονή μέτρων που υποσχέθηκε ο καγκελάριος Μέρτς, οι συντηρητικοί εξετάζουν προσωρινή μείωση του ΦΠΑ από το 19% στο 7% και χαμηλότερο ενεργειακό φόρο, ώστε να πέσουν οι τιμές στην Αγγλία. Οι σοσιαλδημοκράτες στάσσονται υπέρ ενός πλαφών στις τιμές των καυσίμων και έκτακτη φορολόγηση των υπεκερδών, ενώ η αριστερά προτείνει οικονομική ενίσχυση 500 ευρώ ετησίως αναπολίτη.
1: Και από τη Βόνη Φάληρο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο.
4: Χαίρετε. Ξεκινάμε από την μεγάλη ανατροπή του Ολυμπιακού επί της Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League χθες, με τον Γιάρεμτσουκ να επανέρχεται στην ενδεκάδα, έστω και ως αλλαγή, και να σκοράρει και να δίνει την νίκη στον Ολυμπιακό. 2-1 η Ερυθρόλευκη επί των Πολωνών. Απόψε ο Όφη κάνει πρεμιέρα στην ίδια διοργάνωση, ιστορικό παιχνίδι κόντρα στην Χόφενχάιμ στο Παγκρίδιο Στάδιο. Αναμένεται να γεμίσει από τους φίλους της κριτικής ομάδας. Τώρα στα εντός συνόρων, στις 4.30 η Καλαμάτα αντιμετωπίζει την Λάρισα για την τρίτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος. Για την ίδια διοργάνωση, στις 6 παρατέταρτο η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανσεραϊκό σε απευθείας μετάδοση από τον Sky. Στον Ιβρυδικό, το παιχνίδι που είπα πριν, το Καλαμάτα Λάρισα χτες. Η Μπαρτσελώνα φιλοδόρησε με μόνο 7 γκολ την Σανταντέρ και παρέμεινε στην κορυφή της Ισπανίας μόνο με νίκες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση μου.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Να είστε καλά.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Διζυγλικινικό.
9: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
10: Natural Factors.
9: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο.
10: Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural.

0: Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
0: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας.

0: Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
4: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
5: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
4: Αλφα 88,6.
6: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 2. Νούμερο 1. Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind tonight. Ήταν το Αλφα, Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκαιρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
4: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σερβις το κίνητο και η ΜΑΚ καύσιμα ή τα σερβις. Στη ΜΑΚ Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
5: Είστε τώρα δυνατά!
4: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: They don't wanna see me smiling back when they breathe.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: παλισσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Στομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-32-62-30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός e-Motorrad στην Ανατολική.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Του Αλφα. Παίζει τώρα.
0: Αλφα 88,6.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
1: Μπάρμπαρα Σαρμά.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.

Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν

0: και μετά την αγορά. Σουζούκι Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος έμπορος Σουζούκι στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
2: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
5: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα, οι Αφή Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
6: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης.

0: κίνησης από τη Mac Motors.
1: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκαιρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510 392 118. Γιατί εδώ

0: το καλό φαγητό είναι η ερωτελεστία.
1: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937 401 199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
2: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
3: Γιατί νιώθεις έτσι, γιατί κολλάς τα ίδια.
2: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί, ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
4: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
5: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

0: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκάεργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Είστε έτοιμοι!
2: Πάμε τώρα δυνατά!
3: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται: μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα? Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
2: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρέατος και βασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Eco Χατζη Γαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή

0: Ιταλικά Μαμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
0: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
0: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας. Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στο νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
2: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφοί Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφοί Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας, 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
0: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Αλφα Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό

Ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ερωτήση.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από Reacts Story.

0: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
3: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη

0: καλύτερη ζωή. Στο φροντιστήριο Αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
1: Πάμε τώρα δυνατά.
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Στομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Και τώρα, μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα. 88,6.

0: Το σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510 392 118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510 31 67 37 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
4: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, η Αφή Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
5: Και τώρα μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Αλφα Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Και τώρα, μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Αλφα 88,6.
1: Είναι το.

το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α 88,6.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

0: Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.